0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Man without war. There's no life in your brain. You say you are free.

but if you walk on down.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: C'est la radio qui m'a pris la main.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο εσείς.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λόγιο έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση.

0: Και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Αχ, πείνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
11: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Ε, καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λόγιο έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
17: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Σικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
18: Μεϊμάρις.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

τρεις ώρες και 20 λεπτά, μισή ωρίτσα κάπου εκεί.

λοιπόν και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου του 2026, οσίων 37 μαρτύρων εν βυζή οσίου Θεοχάρους Νεοπολίτου προφήτου Σαμουήλ Αγίου Ριγίνου και Ορέστη των εν Κύπρο. Και τα του καιρού. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, όπως είπα, 20 Αυγούστου, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στα 2 Μποφόρ, νοτιοανατολική. Στις 12 η ώρα θα έχουμε 30 και στις 3 η ώρα 32 βαθμούς. Μια μικρή άνοδο θα υπάρξει κατά τις 6 η ώρα, θα φτάσουμε τους 33. Πάνω κάτω τα ίδια καιρικά φαινόμενα θα έχουμε και αύριο, την ίδια θερμοκρασία περίπου, με μέγιστη αυτή των 33.

πράγματα επίσης στην κυκλοφορία της πόλης πηγαίνουν μια χαρά. Θα έλεγα τέλεια, με όλος ο κόσμος λείπει από ό,τι φαίνεται. Χαιρετισμούς εμείς να στείλουμε σε όλους τους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία που μου δίνετε σχετικά με τον Νίκο. Κάνω και εγώ ό,τι μπορώ. Επίσης, μου μεταφέρει την πληροφορία. Στην τεχνική ομάδα του Χέλλου.

Και μετά λοιπόν από τα χθεσινά αποτελέσματα του κυπέλου, οι league phase του κυπέλου διαμορφώνται ως εξής, με τις ομάδες που θα συμμετέχουν να είναι Ολυμπιακός, Παντάκος, ο Μπάγκο, η ΑΕΚ, ο Όφη, η Λάρισα, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός, η Καλαμάδα και η Φυσιά που πέρασε χθες αέρα από τη Ζάκυνθο, ο Νέστος Χρυσούπολης, η Νίκη Βόλου που πέρασε στα πέναλτι, ο Πανσεραϊκός και αναμένει το παιχνίδι στις 24 του μηνός της Ελλάς Σύρου με τον Μάρκο. Αυτή είναι η link face του κυπέλου.

όπως είπα και πιο μπροστά, σήμερα θα πάμε λίγο παραπάνω, δηλαδή θα είμαστε γύρω στις 3,5 ώρες, καθότι ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου έχει μια σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση.

έτσι για την πρώτη ώρα θα έλεγα να συζητήσουμε κάτι το οποίο μας αφορά όλους, αλλά δεν είναι αθλητικό. Δεν εντάσσεται στην αθλητική θεματική ενότητα.

Ξέρετε, καμιά φορά αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο, όταν αντιμετωπίζει έστω και το παραμικρό πρόβλημα, ακούγεται εντελώς αμήχανος. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει μία το πρόβλημα, μία τη διαχείριση, αλλά και χίλια δυο άλλα που βαραίνουν την ψυχολογία του.

του τι άποψη έχετε για τα μπίτσε μπαρ αλλά και για τις καντίνες πλησίων της Αιγαλίτιδας.

απίστευτο ο Άργων λέει: καλός είναι ο ήχος εφόσον δεν υπάρχει ο μπονκ των μουσικών οργάνων. Πω. Μη μιλήσει για σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι και φυσαρμόνικα. Αντιγόνη, καλημέρα! Ήρθε ο Μαύρης Καρτούλες. Δημήτρης Καλαμαριά. Τι ο Μαύρης λέει, μια χαρά ακούγεσαι. Το θέμα τώρα είναι η κλήρωση για το ποιος θα είναι γηπεδούχος στους ομίλους και με ποια ομάδα από τους Big Flower. Χα! Flower, ε! Flower!

flower. Ή να σου πω λουλούδια ένα και ένα.

βλέπω όμως ότι το θέμα Beach Bar και καντίνες πλησίων του κύματος σε γυαλίτιδας ζώνης αλλιώς δεν σας απασχολεί καθόλου. Και ρωτώ εγώ τώρα, πρώτο λέει τραπέζι, να το πω έτσι όπως είδηστε να λέγεται σαν μπουζουξίδικα, που και εκεί υπήρξε θέμα παλιότερα, αλλά κανείς από εμάς δεν αντέδρασε. Δεν ξέρω γιατί. Προφανώς δηλαδή λέω εγώ τώρα από την εποχή του Ωνάση, κρατούσαμε και δύο τραπέζια για να μην έρθει το τσετ τσετ, τα πρώτα.

Υπάρχει, λέει, διαβάθμιση και στη τιμή. Εν τω μεταξύ, έχω μπει σε ένα, δύο, τρία beach bar που φτιάξανε και site κιόλας, άκουσον. Τα οποία παρουσιάζονται στις φωτογραφίες ως υπερχλιδάτα μαγαζιά. Ρωμα.

0: κάβοι σι, ο
1: Λέει ο Άργο, νόπα, εδώ συμφωνώ, παλικάρι μου.

σε ποιο συμφωνείς, στο Τζίτζι Πρίτζι, στο Μπουμπαμάρα. Ή για τα πιτσόμπαρα.

Βαλκάνιο αίμα, μιλάμε τώρα άλλη περίπτωση. Εάν είμαστε εμείς μια φορά τρελοί, οι Σέρβοι είναι 100.

Σκέφτηκα το Βελιγράδι πρόπερση και ρωτάω ένα σέρβο του λίγο καλά, γιατί δεν πέντε στην Ευρώπη εσείς. Και καλά χας, είμαστε λέει να τραβάμε αυτά που τραβάτε εσείς. Ποια κορόιδα μας έχεις.

Φοβερά μαγαζιά, φοβερή διασκέδαση, κάθε βράδυ live σε κάθε ταβέρνα. Άλλη κουλτούρα ρε παιδί μου, άλλος κόσμος.

0: Την καλημέρα μου και στη Φωτεινή, η οποία λέει σ' ακούω, λέει κλεφτά, λέει ένα, δύο, τρία λεπτά. Οκ, okay, μια χαρά. Αφού τα καταφέρνεις, μια χαρά από την... Μια χαρά. Κώστας λέει, δεν πάμε απλά διακοπές.
1: Fake or leche, the locomondo. That's right.

σε όλες σε μία μορφή, θα έλεγε κανείς, τουρισμού, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Δεν πάμε, λέει, απλώς διακοπές. Διακοπές μας είναι ταξίδια με την Αριανάρα, να σου πούμε για καντίνες στα γήπεδα. Εντός και εκτός θέλω των γηπέδων, αν είναι δυνατόν, αγαπητέ μου Κώστα. Εντός και εκτός.

θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε και με το street food, έτσι, με φαγητό του ποδαριού. Στο πόδι εννοώ, βρε, στο πόδι. Όχι, το φτιάχνουμε με τα πόδια. Το τρώμε όρτι, βρε, αμά, βρε, αμά, βρε, αμά.

Για να δω τι γίνεται, για να δω τι γίνεται. Εδώ γιατί αρχίζει και παίρνει φωτιά το θέμα. Θυμάμαι, λέει, 1990 στη Δράμα εκτός γηπέδου είχε ένα περιβόητο σάντουιτς. Μισό ψωμί, ανοιγμένο και μέσα βρασάδιο λουκάνικα. Πατάτες, σάλτσες με 150 δραχμές. Τρώγανε δύο, λέει, από δάφτο. Πω, 150 δραχμές. Τίποτης. Η φτύνια τρώει τον παράκι, λες εκεί. Αλλά εδώ να μου λες τώρα 150 ευρώ οι ξαπλώστρες της πρώτης σειράς. Όχι, αδερφέ, 150 ευρώ.

Καλά, δεν είπαμε να πάμε εκεί πέρα να κατασκηνώσουμε 10 μέρες χωρίς να πάρουμε τίποτε. Και λέει τώρα ο Γιάννης, Αλέξανδρε καλημέρα, λέει, συμφωνώ με την ελάχιστη κατανάλωση, με ένα λογικό όριο παραδείγματος χάρη 20 ευρώ, αναλόγως στην παρέα. Δύο άτομα ξέρω εγώ, ελάχιστη κατανάλωση και αναλόγως την ώρα πόσες ώρες θα καθίσεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να το περικυκλώσεις. Συνεχίζει ο Γιάννης. Πρέπει να μπουν και στα παπούτσια του ιδιοκτήτη. Δεν λέω όχι, αλλά θα συνεχίσουν. Ότι ένας πελάτης μπορεί να κρατήσει τις πρώτες ξαπλώστρες και να του αφήσει μόνο 8 ευρώ. Και να μάθετε όλη την ημέρα, ενώ ένας άλλος μπορεί να του αφήσει 80 ευρώ. Δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να εναλλάσσεται γρήγορα ώστε να πάρεις πολλά 8 ευρώ. Μάλιστα. Ο Νίκος. Καλημέρα και Αλέξανδρε και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λες, λέει ο Μανώλης, και βάζεις ιδέες στον Θόδωρο για τη μέσα διαρκείας στην πρώτη σειρά χορτάρι. Θα πάω και εκεί. Θα πάω και εκεί, βέβαια.

Και πολύ εύστοχα το θίγησε το θέμα. Και δεν αφήσει συνάδεια που έχουν όλα. Πολύ εύστοχα το θίγησε το θέμα, αγαπητέ μου Μανώλη. Πάρα πολύ εύστοχα.

αγαπήσεις όλη την ημέρα στο γήπεδο μετά τη λήξη του αγώνα. Και να πλακωθείς σαν βραστά λουκάνικα.

θέσω ένα ερώτημα τώρα που θα γίνει μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να είναι, λέει, 500 μέτρα από την άκρη από εκεί που σκάει το κύμα. Όχι, λάθος, δεν είναι τόσο τα μέτρα. 500 μέτρα πρέπει να είναι τα ζωκαθίσματα και εξαπλώστρες που απλώνει. 500 τετραγωνικά. Και να αφήνει και ένα χώρο μπροστά από εκεί που σκάει το κύμα μέχρι την πρώτη ξαπλώστρα. Και παίρνει ένας Χριστιανός, λοιπόν, εκεί θέλω να φτάσω, παίρνει την ομπρέλα του και πάει και τη βάζει εκεί που σκάει το κύμα.

λέω τώρα, δηλαδή να του πούνε σας παρακαλώ κύριε, δεν γίνεται να καθίσετε εδώ όπως καταλαβαίνετε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα υπάρξει και μια στιχομηθεία με αλλά εγώ δεν φεύγω γιατί η θάλασσα ανήκει σε όλους και λοιπά και λοιπά. Όχι πρέπει να φύγετε, όχι δεν φεύγω, όχι πρέπει να φύγετε, όχι δεν φεύγω και μετά γίνεται της κακομοίρας. Ρωτάω δηλαδή, αλλά απάντηση δεν βλέπω να παίρνω από κανέναν. Τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Ρε παιδί μου, λέω. Κάτσε να βάλω κάτι διαφορετικό, μας ξυπνήσουμε. Μας ξυπνήσουμε. Oh, thank you.

Τα μηνύματα σε το σώμα 6936-512-099. Αλλά και πού είναι και εκείνη η τσίκνα, ρε παιδί μου, που όταν πλησίαζε σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το κήπεδο, σε έπαιρνε από τη μύτη, μιλάμε, σε σέρνε. Και σε πήγαινε κατευθείαν. Κατευθείαν σε πήγαινε εκεί, στο βρώμικο, σε λέγανε, αδώναμε, έχω λιγδωμένο λουκάνικο, καψαλισμένο ψωμάκι πάνω στη λίγδα της χάρας. Σε βάλω εγώ και κρεμμύδι, σε βάλω εγώ και ντομάτα. Και αραιωμένη μουστάρδα τα αγόρια μου να την αρχίσει στον αέρα.

Σε πληροφορώ, ο τίτλος εδώ υπάρχει μαγαζί στα Γιάννα που λέει «Η Βρωμιάρα». Καλά άκουσες, «Η Βρωμιάρα».

είμαστε, ρε παιδί μου, είμαστε λαός με χιούμορ. Είμαστε λαός με χιούμορ. Προσέξτε τι λέει εδώ ο Μανώλης. Αν πάρω ομπρέλα και τη βάλω στη μισού και βάλω στη μισού τα καρέκλα και αρχίσω. Παίξε καλά τον Άρη Λάντσμαν, ναι! Θα μου την πέσουνε! Τι γίνεται.

Καταρχάς, Μανώλη μου, δεν θα προλάβεις. Από την ώρα που θα αρχίσεις να στείλεις την καρέκλα ή την ομπρέλα, θα έρθουν τα παιδιά με τις άσπρες μπλούζες και θα σου φέρουν και σένα μια άσπρη μπλούζα καλή, με μακριά μανίκια, που δένουν πίσω. Είναι το νέο κλουμπ.

Και μέχρι να διαβείς τη σύραγγα που οδηγεί στην Παπαναζησού μέσα από τη Φυσούνα κλπ. Κλπ. Σε βλέπω να έχεις αποκτήσει ένα, έτσι, ένα μαβί χρώμα. Αλλά λέτε και ο Χριστιανός που θα βάλει την ομπρέλα μπροστά στο κύμα να πάθει κάτι τέτοιο.

Άντε να το γυρίσουμε και λίγο στο swing. Άρχον για σένα το βάλα. Ω, δεν παπά, πέτρα.

Τώρα με συγχωρείς, ξαπώ το λίγο, αλλά μου στέλνει τώρα ο Άρχονο εδώ πέρα μια φοβερή φωτογραφία. Κάτσε να την ανοίξω κιόλας. Να την ανοίξω κιόλας. Εντάξει τώρα, εσύ εδώ σε λιμνοθάλασσα είσαι, σε κανένα δέλτα ποταμού είσαι, πού είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω και πολλά, αλλά εδώ ξέρω εγώ τι χρειάζεται. Εσύ δεν θα αντέξεις. Ε? Αν πεις ναι, το διακινδυνεύεις. Γεια σε εδώ.

0: επειδή δεν σας βλέπω να αντέχετε πολύ με το Σουίγκ και το Τσάρλιστον, λέω να κάνω. Δέλτι, καλά είπα εγώ. Δέλτα Λιάκμονα. Εδώ λέει σηκώνει μόνο Μπρέκοβιτσα. Κοίτα να δεις που το πιάσε, ρε. Κοίτα να δεις που το πιάσε. Ρε τι έπαδα ο Χριστιανός. Ρε τι έπαδα ο Χριστιανός. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένω μηνύματα, αλλά δεν βλέπω. Φως δεν βλέπω. Φως. Φως δεν βλέπω. Τι θα γίνει. Ακόμα να ξυπνήσουμε. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω δρυμύτερος. Καθίστε αναπαυτικά εσείς ή βάλτε τα ακουστικά σας αν είστε στην εργασία σας και εμείς θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Παρακαλώ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα,
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς.
14: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
27: Digital Markt.
26: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
28: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λογικό έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
28: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και έχω και το Βασίλη, ο οποίος, κλασική περίπτωση πέναλτι, λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, Άρης κουλτούρα, καψούρα σε πουλτούρα, 1914 ζωές Άρης, κυτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος. Και ο Άρχον λέει, λογικό, ο λαός σου διαθέτει τεράστια κουλτούρα. Καλημέρες και από κυτρινόμαυρο τεπό, ο φίλος μου Διονύσης, που είσαι ρε ψυχή εσύ.

Και υπενθυμίζω ότι η άδειξη του Πρωθυπουργού στην πόλη θα γίνει σε λίγες μέρες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή μεγάλη. Τώρα πάει και θα ξανάρθει. Τι να σε πω, δεν ξέρω.

0: Και οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι η αύξηση του κυρίου Πρωθυπουργού θα είναι τέλος Αυγούστου. Πότε ανοίγει η έκθεση? Έτσι για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, πότε θα ανοίξει?
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
0: Γιούρια φωνάζει ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Τι Γιούρια ρε, σου τα πλά με τα κουλούρια, τι, πού. Γιούρια στα παλιούρια που έλεγε και το τραγούδι, το βουκολικό.

Παγιούρια λέει πηγαίνανε στο τραγούδι λέει του Καλάζνικοφ του Γκόραν Μπρέκοβιτς, το ίδιο λέει τα ίδια η Γιούρια. Σωστός. Άρα δηλαδή τώρα αυτός λέμε. Εάν έρθει και κατασκηνώσει τώρα 27, η έναρξη της έκθεσης πότε είναι να μ' απαντήσει κανείς.

Αντώνιο, αυτό που λες ευήνης και τουλάχιστον για μένα, ξέρεις ότι δράδομαι της όποιας ευκαιρίας έχει να κάνει με το γηπεδικό. Και λέει ο Αντώνιο, ξύπνησαν εκεί στο γελόου και ασχολούνται με την πολιτική ζωή της χώρας. Για τον Τσίπρα κουβέντα. Μα θα δει ο Τσίπρας να εγκαινιάσει την επέκταση της γραμμής του μετρό προς την Καλαμαρία, προς τα Τσαμούρια. Ε, όχι δα. Δημήτρης Καλαμαρία, μαζί με την επέκταση θα ξαναδώσει το οικόπεδο δίπλα στο IKEA στον Άρη. Πάλι. Υπογραμμή θέλουμε. Μίστερ. Όχι εσύ Δημήτρη. Μίστερ. Μ' ακούτε. Μίστερ, μίστερ. Υπογραμμή, υπογραμμή θέλουμε. Όλα τα υπόλοιπα δεν. Δέσμευση. Με υπογραφούλα. Αυτό το οικόπεδο πιανούνε ρε που λέει ο Χάρης. Και η απάντηση είναι του Άρη. Τελείως. Το θέλουμε. Εντάξει. Πότε έρχεται ο Καντώνης λέει. Και με τη Φόφη πότε παίζουμε. Χα! Α, εδώ είναι το θέμα. Πότε παίζουμε με τη Φόφη και πότε έρχεται αυτός. Αν δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα Σάββατο, θα είναι Κυριακή, θα είναι Δευτέρα, θα είναι Παρασκευή, δεν ξέρω.

κάνεις τώρα Society Super League, μούγκα. Δεν υπάρχει τίποτης. Ποια ημερομηνία. Πού να ξέρω εγώ να σε πω τώρα. Πότε παίζουμε τη Φόφη. Μα φταίω κιόλας. Όχι, να μην πεις εσύ τώρα, φταίω. Εγώ λέω, δεν φταίω. Δεν φταίω. Σε δω από πληροφορία, πώς θα τη δώσω. Άγγετε.

Μάρης, να μην ξεχάσουμε να δώσουμε φανέλες, τσεμπουρλάδες, σχοινάδες και τα υπόλοιπα σουπέρια. Που Άρης είναι η ζωή τους. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.

φίλη μου, υπενθυμίζω, χωρίς να βάζω πρόκα τώρα, έτσι, αν και είναι 16 πόντους. Η πρόκα που δεν βάζω, θα τη βάζω. 60 ευρώ έχει το ενιαίο εισιτήριο του ΑΣ, υπόψη το υπενθυμίζω.

για να δω τι λέει ο Βασίλης. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα beach bar. Δοκιωγόμαστε. Και καλά κάνετε. Δεν είμαι με αυτό το κόμμα. Αλλά ένα υποθετικό σενάριο. Έρχεται ο Κατέμις με επενδυτή στο γήπεδο να πάρει την ομάδα. Τον ψηφίζουμε μετά. Ο ΕΟ. Εγώ προσωπικά, φίλη μου Βασίλη, θα συμμαχήσω ακόμα και με τον έξω από εδώ. Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Βρήκα και από τη θέση μου. Λοιπόν, θα συμμαχήσω και με τον οποιοδήποτε για να κερδίσει ο έρωτάς μου, η αγαπημένη μου ομάδα. Γιατί πλέον τα υπόλοιπα θα έχω ξεχάσει. Τι να μιλήσω για ακρίβεια και πώς αυτή θα έρθει σε ένα σημείο, σε ένα επίπεδο που να έχω μια χι αγοραστική δύναμη. Πάρα αυτό το ξέχασα. Το είπα και μαρμάγκα. Φωνάζω. Τίποτα. Α, χαμπάρ κανένας. Που σου λέει, ότι τα μαγαζιά είναι γεμάτα, ρε. Μας μη είμαστε κι εμείς χασουηλίδι. Διακοπές πάμε. Στα beach bar πάμε. Όχι τις ταβέρνες τις γεμίζουμε. Όχι τα καλάθια τα γεμίζουμε. Λέει, δεν έχει ανάγκη ο Έλληνας. Κάπου έχει μαύρο χρήμα. Και λέει τώρα ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Μετά θα έρθει ο Ανδρουλάκης, μετά ο Τσίπρας, όλοι κάτι θα δώσουν. Από την τσέπη τους. Τι να δώσει ο Ανδρουλάκης. Όχι να με πεις τι έχει να δώσει ο Ανδρουλάκης. Τι να δώσει. Τι να δώσει αυτός. Να δώσει τι. Να πάρει θέλει μου. Πολύ ησυχία στην Παϊάρης λέει. Κάνει αυτούς τους γλεντάς, ρωτάνε και ανησυχούν. Εσύ φέρε και ένα σεντερμπάκ γιατί το έχεις τώρα εδώ και δυο μήνες. Μα πρωτοπυλών, περίπτερος στην έκθεση δεν δάγει ο γέλο. Όχι δεν δάγει. Τι λέει, κόπηκε γι' αυτό. Ναι, κόπηκε γι' αυτό. Ας το δώσουμε εμείς τώρα αναφορά γιατί δεν έχει ο γέλο. Ήρθες εσύ καμιά φορά. Στο περίπτερο. 3 χρόνια που ήμαν εκεί, δεν πάτησε. Να πεις μια καλησπέρα, να φέρεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Νερό ήθελα.

Αναστάσεις! Καλημέρα από την Πράγα, Άλεξ. Κλέντα τους χάρη, αλλά για center back, ούτε λόγος. Κάμα το παιχνίδι, έχουμε ξυπνάδες στην Αλπίνη. Εγώ πήγα το πρωί. Πήγα το πρωί εκεί στην Αλκμίνη, χτυπούσε τα κουδούνια, χτυπούσε, ξαναχτυπούσε, ξαναχτυπούσε, τίποτα αυτή. Μιλάω για πολύ ύπνο, ρε παιδί, μαμά. Τι πατσούρια, φίλε μου Αναστάση, τι ρολά, τι σκούρα που λέγανε και κάποτε. Οι θείες! Κλείνεις τα σκούρες, σε παρακαλώ.

Ο Μανώλης ζει το δικό του όνειρο. Είναι δίπλα του Λάιτσμαν αυτός. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Λάιτσμαν. Παίξε καλά τον Άρη, Θα πάμε Τρίπολη. Θα πάμε Τρίπολη, ρωτάω. Γιατί Τρίπολη παίζουν, μην ξεχάσει κανένας και πάει Καλαμάτα.

ευελπιστώ η διοίκηση ΑΣ να έχει οργανώσει στενό μαρκάρισμα στον Κυριάκο. Θα μου πεις το στενό μαρκάρισμα έπρεπε να γίνει τούτη εδώ την ώρα. Όχι ρε παιδί μου, μόνο τούτη εδώ την ώρα, αλλά και τούτη εδώ την ώρα.

Καταρχάς, φίλε μου Αντώνη, εγώ έχω πολλούς αντιπροσώπους. Ειδικά σε αυτή την οδό, γιατί καθότι μεγάλωσα στο νούμερο 64, δηλαδή καμιά 50 μέτρα από το γήπεδο. Και δεύτερον, δεν είμαι από δάφους που πατάνε μία στο τόσο στο γήπεδο. Ρώτα να μάθεις.

Βγήκε τώρα ο τέσσερι σίλια. Μάνα, μάνα, μάνα. Καθαρές, μια καλημέρα, θα πεις. Είσαι χτύροντα. Είναι δημοκράτες, δεν το άλμα σίγμα. Θα μαρκάνουν στενά το Μητσοτάκι. Παράλογο, ακούς. Αμά. Αμά. Θα το πεις, ρε.

Ποιος ρε Δημήτρη τον παίζει μάντου-μάν τον Κυριάκο? Ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Θα μας πεις, θα μας εξηγήσεις. Άμα τι ακούω. Τώρα για να λέμε με τα πράγματα με το όνομά τους, τι μπορεί να παίξει μάντου-μάν ότι τον ίσιο τους. Α, ο Αλφα Σίγμα, να το δεχτώ.

Δηλαδή εσύ, τέσσερις σύγχυοι, εμείς συμφωνούμε συνεχώς με όλα τα μέλη της οικογένειάς μας. Δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε διαφωνίες. Δεν έβγαινε να τους πάμε ποτέ εμείς σε στενό μαρκάρισμα που λέει και μαντουμάνου ο Δημήτρης.

αμέσως να πεις κακιούλα, ρε παιδί μου. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε, τα αγόρι μου. Πω, πω. Έπεσε ποτέ άλλο, θα βάλω κάτι κλασικό. Κλασικό. Πάμε κλασική μουσική.

επειδή εσύ τα λες Αντώνη, εγώ δεν είπα τίποτα. Έτσι. Τι θες να πεις, λέει, υπάρχουν παραγωγοί στο γέλο που έχουν να πάνε γήπεδο από το μάτς με την Κατοβίτσε. Δεν ξέρω και δεν ενδιαφέρει. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Δηλαδή φέτος, ήδη, την προηγούμενη χρονιά, ειδικά τα πήγαινε έλα από εδώ μέχρι Χαριλάου, τα είχα κάνει, πώς το λένε, Λευκό Πύργο, Παύλου Μελά. Τι λέμε τώρα.

Δεν έτυχε, λέει, να έχεις όρκο. Σε ρωτώ εγώ και εσύ, λέει, να πατήσεις. Δεν έτυχε να έχεις όρκο, λέει, στην οικογένεια. Πώς να διαφωνήσετε. Αν έτυχε, λέει, άκουλε, όρκο στην οικογένεια.

Ρε μπαρμπαγιά και τούν εσύ. Να με πεις η μπαρμπαλέκο κιόλας. Αχ, να είχα τα χρόνια σου, αχ και να τάχα πλέγε το τραγούδι.

Kör stil på, och lägger jag väggas. Εδώ να δεις τι έχει γίνει. Πω πω πω πω πω πω. Ξεσήκωσε τώρα ένα σωρό κόσμο. Ένα σωρό κόσμο ξεσήκωσε, Άντωνη. Λέει τώρα ο Γιάννης. Δεν κάνει, να το πω μικρό του, με το μικρό του όνομα. Ο Γκάτζη λέει, νομίζει λέει, ότι τα εστία είναι ακόμα χάρτινα. Με τρελάντε ρε, άντε να κάτι κάνει αδειά. Μπήκαμε επιθετικά με όποιο συνδυάζει άρχη Νέα Δημοκρατία. Βασίλης, μια ερώτηση λέει, εκτός αέρα. Τι εκτός αέρα, γιατί να το πω εκτός αέρα. Παίζει να κληρώσει ο σταθμός κανένα διαρκείας γονέα με παιδί. Με χρωστάς και ένα τραγούδι. Σε χρωστάω. Νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις θα γίνουν από πλευράς γελού. Είμαι 100% σίγουρος. Ρε εσύ Παναγιώτη, δεν αντρεπούσε λίγο ρε. Δεν αντρεπούσε λίγο ρε, όσο ρωτάρ. Δεν αντρεπούσε λίγο. Και με το γραβεί ένα αυτοί που στέλνεις εδώ πέρα. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε να παίρνεις τέτοιες φωτογραφίες ρε. Τέτοιες φωτογραφίες. Και τι ωραίο μαγείο. Και τι ωραίο. Σε παίρνει χαμπάρι γυναίκα τι κάνεις. 6 χρόνια λέει διαφορά. Ξέρεις τι είναι 6 χρόνια, Αντώνη. 6 χρόνια. Θα'μανε τώρα 52. Χα! Λοιπόν. Άσε ρε εσύ Μανώλη, θα τα πούμε. Έχουμε και τρίτη ώρα. Περίμενε. Μην βιάζεις τα χωρίς με κόβεις τώρα. Το πέρα γίνεται της κακομήρας. Δώσε λέει Λαγκράντς, λέει ανάβουν τα αίματα. Ω μάνα μα. Πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω π

σας προλαβαίνω σήμερα. Τι έχει γίνει? Δεν σας προλαβαίνω. Παναγιώτη, θέλω να μου απαντήσεις, αγόρι μου, πάνω στην κολονία. Σε παίρνει καμπάκι φωτογραφίες, βγάζεις γυναίκα ή όχι? Σε βλέπω με μεγάλο πλάστη στην πλάτη.

Πομπόμορφιες, πομπόμορφιες, σου είπα να γιώτα ακόμα να απαντήσεις, έτσι. Ακόμα να απαντήσεις, αν σε παίρνει χαμπάρι γυναίκα. Εσύ πας και κατεβείς στην παραλία μόνος και το παίρνει κομμένος.

Μα με πάρει λέει γαμπάρι, λέει την έβαψα λέει. Είναι και μπατσίφρα, έχεις να φας ξύλο. Και ό,τι έμαθες εκεί στις Αμερικές δεν το ξεχάσεις. Ξύλο πολύ σε βλέπω. Μα στέλνει εδώ ο αθεόφοβος. Κάτι φωτογραφίες που τραβάει από εκεί από την παραλία. Τι να σε πω τώρα. Τι να σε πω. Αρσενικά και τελικά καταλαβαίνετε. Αντιγόνη το νου σου εσύ, το νου σου. Μη μας ρουφιανέψεις. Άιτε γιατί ακούνε και μωρά παιδιά. Έχουμε και οικογένειες εδώ. Άιτε σας παρακαλώ λίγο σοβαρευτείτε. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς πρέπει να πρεσάρουμε. Εμείς, το δέλτα σίγμα του αλφα σίγμα. Να πρεσάρεις για την υπογραφή. Δεν με πειράζει. Ας έρθει και χθες. Δεν με πειράζει. Και χθες θα είναι, δεν με πειράζει. Την υπογραφή θέλουμε για τη δέσμευση του κουβέντου. Σε πω εγώ μετά θα φέρει ο άλλος οχητικό ακόλα. Η Μακδόναλντ Ντάγκλας θα φέρει. Για να χτιστεί το γήπεδο. Εδώ εσύ, υπόγραψε εσύ λίγο. Τη δέσμευση του οικοπαίδου ρε, εσύ σε αυτό το οικοπαίδο πιάνουνε ρε. Και θα φέρει ο άλλος από το Αμέρικα. Σου λέω τώρα, τη Μακδόναλντ Ντάγκλας θα φέρει και την Aerospace.

Φίλε μου, για αυτό που με ρωτάς τώρα, καλημέρα σας λέει, εφαρμογή iOS λειτουργεί? Γιατί από το εξωτερικό δεν μπορούμε εύκολα να σας ακούσουμε. Δεν γνωρίζω, φίλε μου, Ιωάννη. Αυτά καλύτερα να ρωτήσεις τον φίλο μου τον Δημήτρη Νοσανλή. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το θέμα. Πηγαίνω στο Θεόδωρο που είναι, μιλάμε, εσύ σε ξαναρωτάω. Έχεις καμία συγγένεια με τον Θεόφιλο? Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, με τρελάνησε. Καλημέρα πάντως, αν δεν χτίσουμε άμεσα, εγώ το οικόπεδο δεν το θέλω. Θα πρέπει να το καθαρίσουμε συνέχεια από χόρτα και ο έμπια θα πάει στο Θεό. Και γελάει, πού το θυμού, τι άκου τώρα. Τι. Πέσα ρε Άλεξ, λέει, Άρης Boeing Arena, βρε, θα γίνει της κακομήρας. Βασίλη, ας υπογράψει ο άλλος ότι το δεσμεύει το οικοπεδάκι. Και τα δύο παλαβιάρης και θα το κάνει, με ξέρεις τι εταιρείες έχουν να έρθουν εδώ. Το ονομάσεις μετά Boeing 949. Όχι λάθος, το παίρνω πίσω, Boeing 1914. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά που πάνε από δίπλα, πείτε το πως θέλετε, παίρνει τηλέφωνο ένας τον άλλον, λέει, θα παίξουμε σήμερα.

Να σηκωθώ τώρα για να πάω να φέρω στόπερ. Από πού όμως? Από πού, Κυριάκο μου? Καλημέρα, λέει, από Κυριακό Μαύρο Βούπερταλ. Άρης Βλάβη. Φέρετε στόπερ. Να σηκωθώ να φύγω να πάω. Πού να πάω? Σε ποιον να ρωτήσω, σε ποιον να απευθυνθώ, σε ποιον να τρέξω? Να πάω στη Δία την Καθήνα, τη Δία τη Γεωργία. Να πάω στον Μπαρμπακούλη ακόμα. Πού να πάω όμως, δεν ξέρω. Ένα στόπερ, λέει, πηγόντως. Άντετε. Εδώ τα παιδιά από δίπλα, λέει, άντες πολύ. Άντες πολύ, παιδιά, λέει, καλά, συντερφόρ, λέει, μήπως έχετε. Εσπάσανε τα τηλέφωνα. Μια βοήθεια λίγα στην τηλεφόρη, παιδιά. Άσο άλλος έπαγε και δύο αγωνιστικές. Δε, άμα. Για τρεις πηγαίνει, αλλά το γλιτώσανε.

Το ίδιο ισχύει και για μένα, φίλε μου Βασίλη. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Άλλες λέει προτιμώ να ζήσω την ημέρα που θα πω στο νέο γήπεδο του Άρη παρά να πάρω το τάδημα στο ποδόσφαιρο. Πιο πολύ θα συγκριθώ, θα κλαίω μια μέρα όταν μπω στο νέο γήπεδο του Άρη. Μας εννοείται. Εννοείται. Αν και εγώ μεγάλωσα εκεί μέσα και θα λυπηθώ από τη μία πλευρά, αλλά η χαρά που θα πάρω για το νέο γήπεδο θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Δέσμευσε το οικόπεδο, κούλι! Κούλι κινδυνεύει η Άλβα, Θεσσαλονίκης, έλα, κούλι, ακούς κούλι! Δεν το πιστεύετε, θα πάτε μεγάλο γκάζο, θα πάτε μεγάλο γκάζο. Το και το σίγουρο το γαϊδούρι στην Άλβα, ε! Καλά!

να στείλεις μια στόπερ από την παραλία, αδερφέ, πάνω, αλλά μην πάθουμε τίποτα πρωί-πρωί.

Άντε πάλι. Άντε πάλι στην επίθεση ο Άντωνης. Και μου πάει να σιώσει τα πράγματα. Πάλι τσατίστε. Και στο να σας φέρει ο μεγάλος Κάρι. Και μετά να δω τι άλλο θα βρείτε εκεί στο Μπέρκερ. Εσύ έχεις αργήσει 4,5, 5,5, 6,5 μήνες. Τι θες τώρα. Τι θες τώρα.

Από την ώρα που έφυγε ο Μανόλο από τη Χιμένεφ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι θες δύο στόπερ. Γιατί αυτά που πήρες πέρσι, και μου λες τώρα, σας γλεντάει και εκείνο και τ' άλλο, άσε που ένα σουβλάκι δεν κέρασε. Τέλος πάντων.

Οπότε μπαίνουμε και στη διαδικασία για να δείτε πόσο πίσω είμαστε σε ορισμένα θέματα. Έτσι. Να στείλουν ένα ευχαριστήριο mail για την αγορά του διαρκείας. Για να δείτε, ούτε καν ας πούμε έχουν κάνει πώς δουλεύει. Δεν στείλουν ένα χρόνια πολλά στην ονομαστική που είναι ένα, μια αποστολή μαζική που πατάζει ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή. Ούτε αυτό δεν κάνω. Τροπή, τροπή, τροπή. Όχι να μου πει ήταν εγώ άδικο. Άσε που έπρεπε να, άμα είχες πάρει δυο φορές διαρκείας, έπρεπε να σου πει, πέρασε από την μπουτίκ, να σου δώσω ένα δωράκι. Κι ας ήταν και πρελόφι.

Ωρε πρόκα που έφαγα! Καλημέρα! Είσαι εσύ αυτός που δεν θέλει να πληρώνει στις θάλασσες! Αφού έχω 500 στρέμματα όπως και εσύ με στη θάλασσα, εσύ μπορεί να έχεις και 1000. Πώς θα ζήσουμε κι εμείς σήμερα, καματιάρτες, ρε φίλε μου! Τι είναι 150 ευρώ λέει μπροστά στην νεοτιμιότητα! 150 ευρώ για την πρώτη ξαπλώστρα! Α! Δεν πάμε καλά εδώ μέσα! Και μην μου πεις ότι άδεισα κατά μία ημέρα, έψαχνα να βρω λιδανικό ίντερνετ να συνδεθώ. Ω, πω.

Εδώ λέει δύο στόπερ δεν μπορεί να πάρει τέτοιο γήπεδο. Όπα, κάτσε, κάτσε. Εδώ είναι τα πράγματα διαφορετικά. Εδώ είναι τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί σε είπα εγώ ότι το γήπεδο θα το χτίσει ο Θοδωρής. Δεν σε είπα κάτι τέτοιο. Σε είπα ο άλλος. Και τώρα δεν πάει το μυαλό σου, ποιος είναι ο άλλος. Αφού σου λέω McDonald's Douglas. Σου λέω Aerospace. Θα γίνει εδώ πέρα τη παρέλαση. Θα περνάνε οι εταιρείες εδώ και θα το ονομάζει εσύ Boeing 1914. Σοβαρά μιλάμε. Ρε, άλλο στόπερ, άλλο το γήπεδο, άλλο το σόβρακο και άλλο το παντελόνι. Η γραβάτα μάθε σου. Oh.

Αυτό είναι. Έχω μπλέξει. Ο Κούλης θα μας δώσει οικόπεδο στη φυσική μας έδρα, δηλαδή στον πλανήτη ΙΑΡ. Μάλιστα. Πάω τώρα πάλι στον Ανατολή. Τώρα Μανώλα.

φαίνεται καλά εκεί στο Μπέλγερ Radio. Όταν ήρθε, μας λένε καταρχάς σε μένα στέλνεις μήνυμα, για μένα βάλες. Όχι, λέγατε, λέγατε για να το περνάς στο δίδεν. Ξέρεις, ναι, εγώ κάπου τ' άκουσα, αλλά δεν θυμάμαι από που τ' άκουσα και ένα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και ήταν τώρα ο Τάβλ, ήταν ο Δήμαρχο, θα συγκελάσει τι ώρα ήταν. Ήταν χαράματα 5 η ώρα, ήταν απόγευμα 5 ώρα, δεν θυμάμαι. Άντε τώρα λίγο να σοβαρευτούμε. Μην τα λες αυτά, λέει. Ανοίγεις μάτια, ο διαφημιστής ακούει. Μεγάλη προκαταρχικό ίντερνετ ψάχνεις. Για ποιους χτυπάει η καμπάνα. Αμά. Αδάμ. Θα κάνουν τον Κινέζο, λέει, κάποιοι με το νέο κήπεδο. Αμήν. Ρε, ακούσε τι σας λέω εγώ. Για αυτό που έχει, λέει, την ίδια τσέτλες. Όχι, ρε. Όχι. Κάτι δημοσιεύματα, λέει, από Αγγλετέρα. Λένε για κάτι Εβραίος 4 Οκτωβρίου και λοιπά. Ω, καλά, κάτσε. Περίμενε. Περίμενε, όχι.

0: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λίγα λεπτάκια υπομονή. Εδώ θα είμαστε και πάλι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Όχι, τώρα να με πείτε αν αυτό εδώ που διαβάζω είναι μήνυμα σοβαρό. Κάρι και τελειωμένες μεταγραφές μέχρι την προετοιμασία είναι σάντουιτς τόνου και αυγό, σαλάτα, μπουγάτσα κακάο και τσιγάρο. Η τέλεια συνταγή για καταστροφή. Σε πάει λάσκο στην Καλλιόπη κατευθείαν. Δεν μπορεί, λέμε. Είναι αυτό.

το μήνυμα του Ιγκόλ έχει να κάνει με τα εξής. Καλημέρα, Αλέξανδρε, και σε όλο τον κόσμο και σε όλο το λαό του Άρη μας. Εγώ θα απαντήσω με ερώτηση. Πόσες ομάδες στην Ελλάδα έχει σε ένα χώρο όλα τα κήπεδα, έστω ποδόσφαιρο και μπάσκετ? Αν εμείς θα θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε ο μόνος τρόπος είναι ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάου να πάρει το ποδόσφαιρο. Και να μην το πάρει ο Ρίτσαρντ, αλλά να φέρει κανέναν άλλον. Ρίτσαρντ, εμένα δεν μεγαλάει καθόλου. Καθόλου δεν μεγαλάει. Μα καθόλου.

Εγώ άλλο θέμα, άλλο πράγμα θέλω. Να δεσμευτεί το οικόπεδο για λογαριασμό του Άρη της Ορυκία. Να σε κάνω εγώ μετά ένα γήπεδο εκεί πέρα, ο αδερφέ μου. Στο μεταξύ, άλλοι έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, ψάχνουν να βρουν κανένα πίκλι. Ποιο να βάλουμε τώρα σήμερα.

έτσι και στραβώσει έγινε να γίνει. Τι πήρε ο σφαιστικές. Τι ήταν 166. Τα αδερφούν τα παιδιά με τις άσπρες μπλούζες και δεν τα ξέρουν πού να πρωτοπάνε. Η μία λοιπόν

Όταν στα λέω εγώ, εσύ δεν ακούς, Παναγιώτη μου. Όταν στα λέω εγώ, εσύ δεν ακούς. Τα σε κάνω εγώ τώρα, βέβαια.

Και ο Αδάμ λέει, κάτσε να δούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Τα βήματα των Όρκ αρχικά. Κατάληψη. Σήμερα ντου και αύριο χωρίζουν την Ελλάδα σαν δύο. Λες. Και ο Παππούλης, μήπως βγει ο Παππούλης για ένα τσέλεο.

Πάντως έτσι και συμβεί κανένα περίεργο. Θα έχουμε τραγικά συμβάντα σήμερα. Κοίτα μας, σε πάρει κανείς τηλέφωνο να το σηκώσει. Τα παιδιά από δίπλα θα μου ψάχνουν ένα σεντερφόρ.

Εγώ μπαίνω, ξαναμπαίνω, ξαναβγαίνω, ξαναμπαίνω. Center back δεν έχει. Άσε που δάσε με ο Σαν Λις μήνυμα. Αλλά λέω ρε παιδί μου.

Πάντως ακούγονται και κάτι ψιλοσιρήνες για επιστροφή του Ράμπετς. Λέω αυτά που ακούω ρε παιδί μου, δεν λέω τίποτα παραπάνω, αμάγκες τώρα, μην παράς. Πώς κάνεις έτσι. Έλεος. Λέω ότι ακούγεται. Ναι.

Υπενθυμίζω ότι το ενίο διαρκεία του ΑΣ είναι 60 ευρώ. Πάρε. Πάρε και άντε να κάνουμε 12.000 μέλη, έχει σημασία. Άιντε βρε.

Και λέει ο Παναγιώτης που είναι στην παραλία, άκουα να δεις εδώ τρολάρισμα, άκου τον άνθρωπο. Έχω, λέει, δυο στόπερ δίπλα μου. Πω, κάθε Κυριακή, λέει, γήπεδο θα είμαστε. Και το γήπεδο γεμάτο, λέει. Πού είναι, για!

Έλα ρε 2107, το πιο δυνατό ραδιοφωνό της πόλης του Θεού. Ωραία παρεούλα κάνουμε κάθε πρωί. Τέλεια, μια χαρά, σούπερ. Με τα στραβά μας, με τα καλά μας, με τα ίσια μας. Εντάξει, διαφωνούμε, διαφωνούμε. Διαφωνούμε κιόλας, δεν γίνεται να συμφωνούμε και πάντα. Αλλά αυτό είναι υγεία, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι άλλο, παραδείγματο χάρη. Υγεία είναι. Και η διαφωνία, υγεία είναι. Άντε, δεν τελείωνε εσύ, ρε, με το σόπερ μια ώρα, ρε. Μια ώρα. Τι μια ώρα, ένα χρόνο κοντεύμα κλείσουμε. Άιντε, βρε. Άιντε, βρε. Κουραστήκαμε, βρε, να περιμένουμε, βρε. Άιντε, βρε.

Όπω! Εδώ δεν συγγράφει τώρα, εδώ δεν συγγράφει τώρα. Προς Θεού. Πες ο Μίλος στην παραλία, λέει. Αυτά τα στόπερ, μην ανοίγουν τα πόδια του συνέχεια στο γήπεδο. Χαθήκαμε τότε. Απ' τα γκολ εννοώ. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Και ο κύριος Θεόδωρος. Τι τον έχεις εδώ το Θεόφιλο, ρε. Το ραδιόφωνο του Θεού, λέει, ακούω. Γι' αυτό ακούω ύμνους. Αμάν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.

Εν τω μεταξύ αναμένεται λέει αύριο ο Μαρ Ρίτσαρτς. Αμά και εσύ βρείτε αγόρι μου. Αμά να μια εβδομάδα να έρθεις στην Αγγλία, δύο ώρες δρόμος είναι. Λες και σε είπαμε να διασχίσεις τη μάχη κολυμπώντας. Άιτε και σε τελείωνε. Σουρουκλέμε.

Πολύ πριονίδι, ρε εσύ, άνθρωπε. Πολύ πριονίδι. Κάποτε πιτσιρίκος μου φαινόταν μια γαρατούρα. Δεν μπορώ να τα ακούω, ρε εσύ, άρχο. Λέει, ύμνος είναι το Alexander the Great από Iron Maiden. Όλα τα άλλα είναι απλώς τραγούδια. Αμά.

Εγώ πάντως σας προειδεάζω για το επόμενο, φορέστε κράνη. Περάστε και για μια χαρτοτενία στα τσάνια.

Και ο Μανώλης λέει, ο Προτησής έχει λέει τις φανέλες έτοιμες, λέει. 2 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας η Τούμπα έτοιμη θα είναι, λέει. Και οι 2 στόπερ έρχονται από Κίνα σε ένα μήνα. Τσακίρι άρχοντα. Τι λέτε. Τι λέτε, ωραία.

0: Όπως σας είπα, πάρτε τα μέτρα σας. Μην μου ζητήσετε μετά ευθύνες. Έτσι, πάρτε τα μέτρα σας.
1: My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small.

Και έχω τώρα ένα μήνυμα το οποίο λέει τα εξής. Η Αλίνα είναι Αλέξανδρε. Το Αλέξανδρε δεν χρειάζεται, ήταν καλό να... για να μπαίνει η ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ως εισαγωγή δηλαδή, ε. Ως κομμάτι εισόδου.

Εμένα προσωπικά αυτή η άποψη με βρίσκει σύμφωνη. Το θέμα είναι ότι και εκεί λίγο χάνουμε, λίγο έτσι, αν το θέλετε, στην παρουσίαση της ομάδος, λίγο σε αυτό που λέμε event καθ' όλη τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα μου, έτσι θα πρέπει λίγο να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση.

Ευελπιστώ και να μας ακούει ο κύριος Παρταλίδης που είναι υπεύθυνος του μάρκετινγκ της ΠΑΕ να φέρει και χωρικό καμία εταιρεία με πύρες. Χάιντε!

Επειδή τώρα μου πατάς στο γκάλο, μου πατάς στο γκάλο τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να κάνεις κλίμα, λέει, λίγο πιο πολεμικό όταν μπαίνει η ομάδα. Άρης είσαι. Δεν θα βάζα αυτό όμως. Ειλικρινά, άμα το θέτεις έτσι πιο πολεμικό, δεν θα βάζα αυτό. Αν με είχε εμένα, ρε παιδί μου, είπα, προσλάβει για μουσικές επιλογές, άλλο θα έβαζα.

Πάντως αυτό που έχουν καταφέρει τούτοι εδώ οι απίστευτοι είναι ότι μέσα σε λίγους στίχους κατόρθωσαν να περάσουν την ιστορία σχεδόν ολόκληρη, όχι τη μισή, σχεδόν ολόκληρη.

Αλλά πριν βάλω τούτο εδώ, γιατί κάποιος μου πάτησε τον γκάλο, θα βάλω αυτό εδώ. Έτσι για να έχουμε να λέμε.

Ναι, ναι, μάθαμε και οι άλλοι από ACDC. Χάιντε ρε, μέχρι προχθές 15 τρύπες είχε η χάλτσα.

Ορίστε, ορίστε, τάγαμε. Η μάνα μας ήταν και τσουβαλάτα. Πες αλεύρι. Όχι, πες αλεύρι. Πες αλεύρι. Ρε Άλεξ, μετά από αυτό το φροντιστήριο μουσικής θα έρθει ο άλλος και θα μας βάζει λίτσα διαμάντη. Πώς θα τον ακούσουμε. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή. Αμάν και εσύ. Αμάν. Αλλά που πρέπει να σταθούμε τώρα. Καθίστε. Καθίστε. Καθίστε παλικάρια μου για να σας πω εδώ πέρα. Η δισούλα αρκετά σημαντική. Καυστική, πιπεράτη. Καθίστε. Καθίστε, καθίστε. Έγινε να γίνει. Έγινε να γίνει. Της Τρυπόλεως σας λέω. Της Τρυπόλεως.

Λοιπόν, για να σας πω τώρα. Σπυρίδων Ζαμπαλάς. Χα! Δεν ακούσατε. Είπα Σπυρίδων Ζαμπαλάς. Και τα έχει βοηθούς στο χειρουργείο, στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση, τον Ηλία Κωνσταντίνου εκ Πρεβέσης και Αθανάσιο Κόλια εξ Υπήρου. Τέταρτος ορίστηκε ο κύριος Βεργέτης. Προσέξτε τώρα, ένα και ένα τα καϊνάρια. Αλλά δε, στο ΒΑΡ, ο Βασίλειος Φωτιάς με αβάρ το Στέφανο Κουμπαράκη. Πόπο μεγαλεία. Πόπο μεγαλεία. Πόπο μεγαλεία.

Γεια σας, τώρα να πάω εδώ πέρα σε ένα άλλο κομματάκι. Πριν βάλω αυτό που θα έβαζα εγώ για την είσοδο της ομάδας στο ποδόσφαιρο. Έτσι, πριν βάλω αυτό εδώ. Όχι, τώρα μην κάνεις καμιά ζημιά τέτοια.

Η αλήθεια είναι ότι το σκληρήναμε λίγο τώρα τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Φωνάξω εγώ εδώ πέρα τη γραμματέα να την Ερμιώνη. Τώρα γύρισε από άδεια, να μαζέψει τα πριονίδια.

Τελικά διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι της πρωινής ζώνης είστε μέταλλα, έτσι. Μας έφτιαξες, λέει ο Άργων. Ο Τέο λέει, βάλε Bridge of the Death, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Αριανάρα. Saxon Crusader, λέει φυσικά ο Τζόρτζ. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, ο Κώστας. Επίσης, Crusader Saxon. Ο Αρίσμα, αν το διαβάζω σωστά. Ω, λέει, Crusader, τους είδα τον Ιούλιο, λέει, μπροστά σε 100, σε 11.000 στην Αθήνα. Ω, τυχερός.

Καθίστε όμως να ερεμήσουμε λίγο τα πνεύματα για να δείτε τι θα έβαζα εγώ στην εισαγωγή της ομάδος και μετά επανερχόμαστε.

Τώρα βράδυ σου καρλάω σβηστά φώτα και να ακούγεται αυτό. Δεν νομίζω, πηγαίνει μετά. Και εδώ πες με τη συμπολίτησα, εδώ το βάζεις έτσι όπως είναι ολόκληρο. Πες με τη συμπολίτησα, λέει, ακούγονται την κοτούλη. Και κοκοκό και κοκοκό. Φίλε Παναγιώτη, να πάρεις κολύριο μόλις πήγες από την παραλία.

δεν σας αρέσει. Καλά, δεν σας αρέσει. Και κατεβαίνει λέει από το ελικόπτερο κάρι λέει του χορτάρι. Όχι ρε, κάτσε καλά ρε. Μην με το χαλάσεις τώρα και το έχω κάνει εικόνα. Με το καλά τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Να πάω εγώ σε μια επιθυμία τώρα εδώ πέρα. Κρίμα είναι. Και μετά βάζω και κάτι ακόμα. Χάιντε.

Τώρα σε πληροφορώ, φίλε μου, που λες, Σοκράτη, από Σεπτέμβριο θέλω μόνο metal, δώσε τα αγόρι μου Famous, Manon, War, Saxon, βάλε και Sabbath. Δεν βλέπω εγώ να είμαι Σεπτέμβριο εδώ πέρα.

Βάλε, λέει, και το τραγούδι, κάτσε όπως το λέει. Βάλε και το τραγούδι. Η κυρά μας η κοκό από τη μία Λουστράκος. Τι δημιουργείς εδώ, ρε. Μας τέρανες, ρε, ο Ναόμης, με αυτές τις ελληνικές, με αυτές τις ideas. Βάλε κανένα ελληνικό τραγούδι. Τώρα θα έρθει ο Δημητράκης και θα σε βάλει τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή. Αλέξανδρε, καλημέρα. Βάλε, αν μπορείς. Άιντε. Ρε, τι γίνεται, ρε. Δεν μπορώ να πω, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Φέτος θέλω, λέει, μετά τα 60 χρόνια της ζωής μου, να τους τρελάνουμε. Γιώργος δάσκαλος. Αμάρε, Γιώργα, ρε. Αμάρε, τα αγόρι μου.

Καθίστε γιατί έχουν σειρά πολύ. Ξέρετε, σας λέω τώρα πάνω από 500 μηνύματα. Πάνω από 500 μηνύματα. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Πού να προλάβω εγώ 500 επιθυμίες εδώ πέρα. Γιατί της κακομοίρας. Άσε που έχω και δουλειά ψάχνω να βρω σεντερμπάκ. Πού το βάζεις αυτό. Ήδρωσα ο κακομοίρης.

Και εισαγωγή από έννοιο Μωρικών, έτσι. Όχι, για να ξέρουμε τι κάνουμε, τι δίνουμε, τι γράφουμε. Μη βιάζεστε όμως να βγάλετε συμπεράσματα, μη βιάζεστε.

Και σε λίγη ώρα θα πω και ακόμη σε ένα δισεύρετο μια που δεν βρίσκω σε τερμπακ μέχρι να την ώρα. Ωχ, κουραστικά ήδρυψα εδώ. Δεν μπορώ να βρω ένα center back. Πάω σε κάτι έτσι για να θυμηθώ τα νιάτα μου. Να δω, θα το ξέρει κανείς.

Δεν πιστεύω να μην πήγες να τους μετάλλικα από κοντά, ε. Για να σε δω όμως τώρα. Για να σε δω όμως τώρα. Γιατί μετά θα ηρεμήσουμε λίγο. Πέσουν λίγο οι τόνοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τον παρακάναμε.

Και με ρωτάει τώρα εδώ ο φίλος ο Στέλιος, λέει, αν θα ανοίξει το Σάββατο η θύρα για τους φιλοξενούμενους. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να έχετε μια όμορφη και δροσερή ημέρα. Ακολουθεί Δημήτρης Κάτζη Αθανάση, ο οποίος από ό,τι αντιλήφθηκα πήγε στο στούντιο. Επιτέλους, άιντε ρε Δημητράκη, άιντε ξεδοστελιάσαμε.

0: Εμείς τώρα αύριο το πρωί στις 8 η ώρα, Παρασκευή αύριο. Όχι στις 9, στις 8. Καλά ακούσατε. Στις 8. Ίσο επανακούν και να θυμόσαστε πως όλα, για κάποιο λόγο, γίνονται.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
17: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα! Καλημέρα στην πόλη του Θεού! Yellow Radio 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε, αφού πλέον είμαστε μία και μία μέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 2026-2027. Το Σάββατο το απόγευμα ο Άρης μπαίνει στην καινούργια σεζόν στο πρωτάθλημα επίσημα. Μπήκε λοιπόν στην αγωνιστική σεζόν, άρχισε με το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Αλλά εντάξει, θα με επιτρέψετε να θεωρήσω ως έναξη τη σεζόν ουσιαστική αυτή. Θα μου πεις τώρα, δηλαδή άμα γινόταν καμιά στραβή με την Καρδίτσα, τι θα συνεχίζαμε, θα παίζαμε. Εντάξει, είναι μερικά πράγματα που λες ότι δεν γίνονται. Βέβαια στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται όντως, οπότε είσαι υποχρεωμένος και τα αυτονόητα να λες ένα ουφ, γίνανε όλα καλά. Λοιπόν, Σάββατο βράδυ, ο Άρης στην Καλαμάτα, απέναντι σε μια ομάδα την οποία πρώτη φορά είδαμε εχθές. Νομίζω ότι κάτσαμε και είδαμε λίγο όλοι το παιχνίδι με τον Πανετολικό που έδωσε η προσοχή στους αντίπαλός μας. Εγώ δεν το είδα και όλο το παιχνίδι, το σκόρ είδα λίγο, κάποια στιγμή μετά το 70-75 λίγο χάζευα. Η Καλαμάτα έδειξε έτοιμη για να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι είδαμε. Αυτό βέβαια λίγο μας νοιάζει εμάς, αυτό μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδα, εάν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει όλα τα εφόδια, όλα τα συνθήκες με το μέρος του, ώστε να ξεκινήσει με νίκη στην πρεμιέρα. Όλες, όχι όλες εντελώς, αλλά εν πάση περιπτώσει του επιτρέπει το ρόστερ του να πάει το Σάββατο βράδυ στην Τρίπολη με αισιοδοξία. Υπάρχουν και τα θεματάκια τα οποία είναι τα γνωστά. Ο Άρης θα αναγκαστεί να παίξει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς χωρίς να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του. Όχι, όταν λέμε δεν έχει ολοκληρώσει, δεν εννοούμε μόνο το βάθος, αλλά δεν έχουν έρθει βασικές επιλογές στις εντεκάδες. Ο Άρης θα παίξει χωρίς τον στόπερ του, χωρίς τον αριστερό του μπακ κατ' ουσίαν. Δεν ξέρω σε πόσο ετοιμότητα έχουν να μπουν στην εντεκάδα ο Πετρής με τον Βέλιο. Θεωρητικά θα παίξει ο Φαντιγκά, ο Πετρής δεξιά και ο Φαντιγκά θα πάει αριστερά. Να καλύψει την θέση του αριστερού μπακ του Έντουαρτς, τον καινούργιο παιδί. Τερματοφύλακας νομίζω ότι θα είναι ο Πορτογάλος. Πριν πάμε να δούμε λίγο και τη συνέχεια της εντεκάδας, να δούμε πόσο, τι περιμένουμε να δούμε στο γνωστικό χώρο της Τρίπολης στην πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα, να πούμε και την καλημέρα μας στις Τέντε Σταρ. Κιτρινό μαύρη πηλαία 2-3-10-3-23-8-90, ο Ηλίας και συνεργάτες του δίπλα μας σε κάθε βήμα. Τέντε πέργολες αναμοθράψτες, όλα στην απόλυτη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή, δίπλα μας είναι και ο Εσπρέσο Τσελίνι. Χαμηλή παιχτικότητα καφέινη, έντονα αρώματα, είναι ο καφές ο οποίος έχει κερδίσει την εκτίμησή μας και πλέον με διαφορά έχει κατασταθεί στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού. Ένας καφές που έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την ποδοσφαιρά ομάδα Γένοβα. Με χαρακτηριστικά την χαμηλή παιχτικότητα καφέινη και τα έντονα αρώματα. Το 2-3-15-87-3-77 είναι έτοιμο να απαντήσει σε κάθε σας κλήση για να κλείσετε το δικό σας ραντεβού, να βάλετε ποιότητα στην επαγγελματική σας διαδρομή. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε τώρα το Σάββατο εμείς, έτσι. Περιμένουμε να δούμε λογικά τον, εγώ νομίζω ότι θα δούμε τον Πορτογάλο κάτω τα δοκάρια, αν και ήρθε πολύ έτσι τελευταία και πολύ κόσμος θα λέει ότι ακόμα δεν ήρθε να παίξει. Εγώ νομίζω, εγώ θα τον έβαζα τον Πορτογάλο, δεξιά τον Πετρής που και αυτός ήρθε πριν 4-5 μέρες, μια εβδομάδα, αριστερά τον Φαντιγκά ο οποίος θα αλλάξει θέση για να, πλευρά για να καλύψει το κενό του Έντουαρτς. Λοιπόν, αυτό τον Έντουαρτς που τον Έντουαρτς ή Ρίτσα τον λένε. Ωχ, Θεέ μου, αυτά τα ονόματα δεν τα μπορώ. Λοιπόν, στα στόπερο Φαμπιάνο θα είναι με τον Ράσιτ, με τον Γένσεν. Αυτοί οι δύο θα λογικά θα συνθέσουν το δίδυμο του στόπερ. Ο Γένσεν κατά συνθήκη στόπερ θα κάνει παρέα στον Φαμπιάνο και εδώ δεν θα έχουμε τις επιλογές που θα έπρεπε να έχουμε για τους ανθρώπους που θα κληθούν να παίξουν όλο το χειμώνα, δηλαδή όλο το χρόνο. Τι άλλο. Στα χαφ θα είναι ο... Εκεί σίγουρα θα είναι ο Ράσιτς, ο ένας. Τώρα από εκεί και πέρα Μανού, δεν είναι, όχι ο Μανού, από την άλλη εβδομάδα Μανού. Ο Μπασιρού, ο Γκάρε από τη μια πλευρά, ο μπροστά, θα βάλει μπροστά. Ο καινούργιος που πήραμε τελευταία ο Σεντερφόρ θα είναι μπροστά. Ο Γιαννιώτας θα είναι στο ένα άκρο, στο άλλο άκρο. Τα ψιλοβγάλαμε αυτά. Φυσικά ο Άρης νομίζω ότι θα πάει να βρει και έναν εξτρέμ, έτσι νομίζω, ότι θα ντουμπλάρει τον Γκαρέ με έναν εξίσου ποιοτικό εξτρέμ για να θεωρείται οι δύο βασικοί, ας πούμε, ο Γκαρέ και ο παίχτης που ψάχνουμε, για να έρχονται από τον πάγκο μάλλον Παλάσιος και Γιαννιώτας, έτσι το βλέπω να συμβαίνει. Ο Μυρ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, αφού ο Καντεβέρε έχει τα θέματά του, ο Κουαμέ έχει τα θέματά του, νομίζω ότι ο Μυρ θα είναι, ο Μωρόν δεν πολύ τον βλέπω να είναι στα πλάνα του Γρηγορίου, ο Μυρ θα είναι νομίζω ο παίχτης ο οποίος θα πάρει τη θέση του βασικού στην εντεκάδα. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα, είναι ψιλοπροβλέψιμη η εντεκάδα του Άρη. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τα πράγματα έτσι ώστε να μην είναι προβλέψιμα, να έχουμε αρκετές αμφιβολίες ποιον θα διαλέξει, γιατί όταν εύκολα βγάζουμε εμείς μόνοι μας την εντεκάδα, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά από την άποψη των επιλογών, έτσι. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Ηρακλή. Παλιά έπαιζα και εγώ σε τερμπάκλες να πάω στην Τρίπολη μήπως χρειαστούν. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι σε μια κατάσταση η οποία θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με αυτό το πρόβλημα άλυτο. Νομίζω ουσιαστικά από Δευτέρα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις στο Στόπερ. Πάντως στην πρεμιέρα η ομάδα θα πάει έτσι. Από Δευτέρα βλέπουμε τώρα για την. Τι μπορούμε να. Έτσι, μάθουμε. Γεια σου Δημήτρη, Άρης Κουλτούρα, Καψούρας, Πούλτουρα, Καρυπίδη. Συνταλκά με τον Καρυπίδη έγινε να φύγει ρε φίλε. Ας τον άνθρωπο. Και πέρα, 12 χρόνια είναι τώρα, εσύ το διώξεις. 1914 ζωές μόνο ο Άρης και την όνομα Μεσάγιος Αντώνιος. Ένα εξτρέμ σαν τον Γκάμα χρειαζόμαστε. Ναι, αλήθεια είναι. Ένα εξτρέμ σαν τον Γκάμα. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε και βάλουμε ένα τέτοιο... μια τέτοια ποιότητα από την αριστερή πλευρά, έχοντας τον Γκαρέ από δεξιά που είναι πραγματικά εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με τον Μανού να έρχεται επιτελικά και τον Μυρ και τον Καντεβέρε μπροστά να εναλλάσσονται, τον Ράσιτς με τον Χόγκλα πίσω από τον Μανού, ο οποίος νομίζω θα πάρει τη θέση του επιτελικά, νομίζω ότι ο Άρης σε επίπεδο εντεκάδας, έτσι, για την εντεκάδα μιλάω, στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό, δηλαδή τα τρία του χαφ, τα δύο του εξτρέμ, πέντε και το σεντερφόρ του έξι, θα κάνει μια εξάδα η οποία θα βγάζει ποιότητα και θα μπορεί στην καλή της μέρα να ξεκλειδώσει άμυνες και να, να μαζεύει βαθμούς. Αυτά τα παιδιά που ανάφερα τώρα είναι πολύ καλά παιδιά και αν τους επιτρέψει και η υγεία τους και γενικότερα κάνουν γεμάτη χρονιά, θα φυσικά τον αριστερό εξτρέμ ακόμα δεν το ξέρουμε, απλά υποθέτουμε να πάρουμε, υποθέτουμε, είναι γνωστό ότι έχει γίνει γνωστό ότι η ομάδα θα ψάξει ένα αριστερό εξτρέμ, ελπίζω να πετύχει κάτι ανάλογο με αυτό που πέτυχε με τον Γκάρε. Από εκεί πέρα, πίσω από αυτή την εξάδα, οι υπόλοιπες πέντε θέσεις που λέμε της άμυνας είναι αυτές που προβληματίσανε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά την ομάδα και τον κόσμο. Μέσα στο καλοκαίρι ο Άρης δεν έδειξε αντανακλαστικά σε αυτό το κομμάτι του γηπέδου, στο μισό δηλαδή, στο πρώτο μισό. Έχει μόλις μια εβδομάδα που ήρθανε τρία παιδιά, ο Πέτρης, το δεξί μπακ, το αριστερό μπακ και ο τερματοφύλακας. Και περιμένουμε και άλλους δύο φαντάζομαι εγώ, έτσι νομίζω, σίγουρα δύο, νομίζω ένα ακόμα αριστερό μπακ, ένα ακόμα στόπερ, καλά Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Θέλουμε άλλους τρεις, αλλά δεν ξέρω τι θα πάρουμε. Νομίζω ότι ο Φαντιγκά θα παίξει το ρόλο του Μπαλαντέρ, είτε δεξιά είτε αριστερά, να έρχεται ως ο άνθρωπος που θα καλύπτει απουσίες. Βέβαια, νομίζω ότι θα είναι λάθος αυτό αν επιλεχθεί. Είναι μεγάλο ρίσκο να πάει η ομάδα ουσιαστικά με τρία ακραία μπακ για δύο θέσεις, έτσι. Νομίζω ότι ένας τέταρτος θα έπρεπε να έρθει στην παρέα μας να μας δίνει και αυτός τις λύσεις του. Ο Κοσμάς, καλημέρα Χάτζη, σε περίπτωση σήμερα Γκέλας τον δίπλα, πιστεύεις θα έχουμε εξελίξεις? Εξελίξεις δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι, όπως επίσης, αν προηγηθούν οι Νορβηγοί, δεν γνωρίζω αν παίζει και πολύ ρόλο μετά αν η Γκέλα γίνει ή δεν γυρίσει το μάτς. Πιστεύω ότι τη στιγμή που οι Νορβηγοί μπουν μπροστά στο σκορ, αν γίνει αυτό ποτέ, εκεί νομίζω ότι η κατάσταση δεν θα είναι πολύ διαχειρίσιμη, ανεξαρτήτως μετά αν στο χορτάρι γυρίσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο συμπολίτης είναι σε μια φάση που δεν αντέχει ούτε να μείνει πίσω στο σκορ. Είναι σε μια τέτοια φάση. Σε τέτοια φάση έχουμε βρεθεί και εμείς, ειδικά πέρσι, σχεδόν σε όλη τη χρονιά, στο φινάλι της χρονιάς, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα. Νομίζω και ο Άρης ήταν σε αυτή την κατάσταση. Οι σχέσεις κόσμου και ομάδας είναι στη δυσκολότερη φάση τους από ποτέ στο συμπολίτη, όπως υπήρξε και σε εμάς, και νομίζω αυτές οι καταστάσεις όταν σχηματίζονται δυσκολεύουν πολύ την περιοχή ατμόσφαιρα και τα πράγματα είναι λίγο στην κόψη του ξηραφιού. Δεν ξέρω πραγματικά αν οι Νορβηγοί προηγηθούν πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Θα δούμε. Ας προηγηθούν με το καλό οι Νορβηγοί, να μας φύγει και εμάς η περιέργεια να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος του συμπολίτη στην Τούμπα σε μια τέτοια εξέλιξη. Βέβαια το αφήνουμε λίγο αυτό στην άκρη, δεν μας πολύ νοιάζει, η αλήθεια είναι. Έχουμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα, έχουν και αυτοί τα δικά τους. Η χρονιά δεν ξεκινάει έτσι και με ροδοπέταλα για κανένα από τους δύο. Εμείς έχουμε από πέρσι το μουδιασμά μας, αυτοί το αποκτήσανε τώρα φέτος. Να δούμε. Όλα είναι με τη δύναμη του αποτελέσματος. Αν τα αποτελέσματα έρθουν και στις δύο ομάδες, θα επανέλθει η ηρεμία. Αν ο Άρης τώρα, που προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει, να ξεκινήσει με δύο νικούλες, όπως είπε και ο Στάθης χτες, να μπουν με λύσα να πάρουν τον διπλό στην Καλαμάτα, ξέρετε τι ωραίο είναι να. Σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι, οπαδικά, στεναχωρημένος, μουδιασμένος, έτσι λίγο ξενερωμένος, όταν ακούς ότι η ομάδα σου κέρδισε, έτσι, ένα τσάφ, έτσι, μια λάμψη, μια σπίθα την έχεις, παιδί μου, ένα χαμογελάκι το σπάς, μια γροθιά της φύγης. Οπότε ανανεώνεται και η ψυχολογία σου, παιδί μου, για το επόμενο μάτς. Με το καλό να κερδίσει η ομάδα στην Καλαμάτα, να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, να έρθει μετά δεύτερη αγωνιστική στο Χαϊλά με τον Όφη, με τον κόσμο σε λίγο καλύτερη κατάσταση, να πάμε στο Χαριλάου να βοηθήσουμε την ομάδα να ντουμπλάρει και τις νίκες της. Έχουμε μπροστά μας ακόμα. Ας αφοσιωθεί ο Μιχάλης ο Γρηγορίου και οι παίκτες του και ο Θοδωρής Χαρυπίδης, ας αφοσιωθούν όλοι στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, να πάρθουν οι τρεις βαθμοί, να ξεκινήσει η ομάδα με το δεξί, να κερδίσουμε το χρόνο μας, να είμαστε ήρεμοι, οι συζητήσεις μας να γίνονται πιο cool και να τρώμε popcorn στην περίπτωση του 0-1 της Μπραν. Ας κάτσουμε λίγο και να δούμε και λίγο και δίπλα τα ευτράπελα. Φτάνει με τα δικά μας. Ας δούμε και κανένα ευτράπελο δίπλα, έτσι λίγο να το διασκεδάσουμε λίγο, χωρίς να μας στεναχωρεί κάτι, ίσα ίσα να μας χαροποιεί κιόλας. Ο Παντελής, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και πάει, περιμένει πότε θα. Αυτό είναι από πριν. Λάθος, λάθος ώρα. Μου είπε ένας φίλος, λέει συμπολίτης, ότι χθες ότι άλλαξε ο διαιτητής του μάτς. Δεν είναι τυχαίο, μου λέει. Τον ΠΑΟΚ τον θέλουν γιατί γεμίζει γήπεδα. Τι λες, ρε φίλε, Ανατρίχιας. Τι λες. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έχω κουραστεί με αυτό το πράγμα να το ακούω και πόσο. Έτσι, καραμέλα μου ακούγεται. Και πόσο τέτοιο. Φυσικά, ναι. Φυσικά φορά. Όχι, τώρα δεν έχει τίποτα. Όχι, δεν άκουγα πριν τίποτα. Καθόλου. Deep για deep όμως. Σε αυτό που με ρωτάς, φίλε μου, αν άκουγα ή δεν άκουγα κάτι. Δεν άκουγα κάτι. Deep για deep. Λοιπόν, 2-3-13-28-8-28 μπορείτε να καλέσετε να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ που ξεκίνησε, έγινε η πρώτη, για την προσμονή τέλος πάντων της έναξης χρονιάς, για το αν θυμάστε πρεμιέρες άλλες και αν πήγαν όλα κατευχήν. Νομίζω ότι οι περισσότερες πρεμιέρες μοιρασμένες πρέπει να είναι. Αν θυμόμαστε πρεμιέρες εκτός έδρας και πώς πήγαν αυτές, εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες πρεμιέρες που έχουμε κάνει εκτός έδρας πήγανε καλά. Λάθος νομίζω. Δεν ξέρω. Έτσι έχω την αίσθηση ότι όταν ξεκινούσαμε πρεμιέρες στο πρωτάθλημα εκτός έδρας, νομίζω ότι καλά πήγαινε αυτό. Κάνω λάθος? Αρχίσουμε να θυμόμαστε πρεμιέρες. Εγώ θυμάμαι μια πρεμιέρα πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Τη θυμάμαι μια πρεμιέρα, ένα διπλό στη Ρόδο με το Διαγόρα, γιατί ήταν, το συγκρίνω με την Καλαμάτα, γιατί ήταν νεοφώτιστη ομάδα και εκείνη, ρε παιδί μου, και ήταν Διαγόρα Ρόδο τώρα, guest στην Super League, όπως και η Καλαμάτα, ας το πούμε, guest. Μια ομάδα όχι συνηθισμένη η παρουσία της στην Super League. Και είχαμε βάλει, νομίζω παίξαμε δύο πρεμιέρες στη Ρόδο με το Διαγόρα και τις δύο τους κερδίσαμε. Θυμάστε εσείς καμία? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Βέβαια.
1: Από Σέρες παίρνω τηλέφωνο.
0: Τι λες?
1: Δημήτρης είναι το όνομά μου. Θέλω να ρωτήσω κάτι εκτός από αθλητικά. Εδώ και κάτι μήνες δεν ακούγεστε καθόλου από το FM. Παίρνω στη γραμματεία, δεν σηκώνει κανένα στο ακουστικό. Μήπως ξέρετε τι γίνεται?
0: Στα FM στη Θεσσαλονίκη ακούγόμαστε.
1: Ναι, αλλά στις Σέρες δεν ακούγεστε, ενώ ακουγόσασταν. Ναι. 101,7 ήταν και εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Η λήψη τώρα, κάτι έγινε όμως, κάτι πρέπει να έχει μεσολαβήσει.
0: Okay.
1: Και έχετε χαθεί. Μπορεί κάποιος να ενημερώσει υπεύθυνα τους Αριανούς τι γίνεται?
0: Αν ακούει νομίζω άνθρωπος, μπορεί να σε...
1: Εντάξει, εγώ θα σας ακούσω και δώσουμε την απάντηση.
0: Εντάξει, καλό παιδί, εντάξει παλικάρι μου.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου.
0: Σε Σέρες, αν ακούει ο φίλος μου τώρα, που τον παλικάρι που έθεσε αυτό το θέμα, για Σέρες. Κωνσταντίνα, την Κωνσταντίνα, αυτά τα μηνύματα τα διαβάζω πραγματικά, είναι εντυπωσιακά. Επενδυτής εχθές, ισχυρός και σοβαρός, το μοναδικό όραμα που μπορεί να υπάρξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, λέει η Κωνσταντίνα, που λέει και άλλα πραγματάκια, λέει και άλλα πραγματάκια και εύχεται να... πριν από το σοβαρός επενδυτής εχθές, εύχεται ακόμα πιο εμφατικά το τέλος της διοικητικής αυτής κατάστασης την οποία βιώνει η ομάδα. Για το ξεκίνημα του μηνύματος, Κωνσταντίνα, το παραλείπω λίγο. Πάντως να είσαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να, έτσι, να αλλάξει κάτι σε... σε αυτό που τονίζεις. Αφού όλες οι Σέρες είναι ασπρόμαυρες, λέει ο Ηρακλής. Μόνο οι Σέρες. Ναι, μόνο οι Σέρες, ρε Ηρακλή. Η Γερμανία, καταρχάς μην ξεχνάς ότι είναι ασπρόμαυρη. Τώρα βέβαια και αυτοί που φορούσαν ασπρόμαυρα και πήγαν στη Γερμανία και τι να τα φοράνε, αλλά anyway. Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, Κωνσταντινούπολη εξορισμού, Μακεδονία όλη βέβαια εννοείται, Θεσσαλονίκη φυσικά, δεν ξέρω, νομίζω ότι όλη η γη είναι ασπρόμαυρη. Στη Γερμανία να φανταστείς, σας έχω ξαναπεί Ηρακλή, στη Γερμανία να φανταστείς το τελευταίο γκάλο που κάνανε στους οπαδικό, πρώτη ομάδα σε προτίμηση στη Γερμανία, πάνω και από την Bayern και από την Dortmund και από την Leverkusen και από την Stuttgart και από όλες αυτές τις ομάδες και τη Λειψία και όλες αυτές, πιο πολύ από όλους αυτούς είναι οι φίλοι του συμπολίτη. Είναι ΠΑΟΚ. Μετά έρχεται ο παδί τη Μπάγκερ. Δεύτερη σε δημοτικότητα στη Γερμανία είναι ο παδί τη Μπάγκερ. Τρίτη είναι ο παδί τη Ντόρτμουντ που λίγο αυξηθήκανε τώρα με τον Κωνσταντέλια. Λόγω του ότι όλοι γίνονται. Λόγω του Κωνσταντέλια υποστηρίζουν την ομάδα που παίζει αυτό. Τώρα αυξηθήκανε λίγο οι οπαδοί τη Ντόρτμουντ. Λίγο. Έχει καμιά εβδομάδα τώρα. Πάντως οι Σέρες, ασπρόμαυρες. Αφού να φανταστείς ότι οι Σέρες έχουν σκεφτεί αντί για κόκκινα ο Πανσεραϊκός να φοράει ασπρόμαυρα. Το έχουν σκεφτεί αυτό, δεν ξέρω αν το κάνουν πράξη. Βέβαια, Σεραίοι οπαδοί του Πανσεραϊκού, λίγοι όσοι είναι, σε κάποιες τους παρουσίες είχαν διατυπώσει κάποιες διαφορετικές απόψεις γύρω από το θέμα. Ο Δημήτρης, ναι, αλήθεια λες Δημήτρη, και εγώ από ό,τι κατάλαβες πριν ακόμα στείλεις το μήνυμα λίγο το σταμάτησα, έβαλα άνω τελεία, γιατί όχι έχουμε τα δικά μας προβλήματα, έχουμε τη δική μας έγνοια να πάμε να κάνει η ομάδα ένα καλό πρωτάθλημα επιτέλους ή τη δική μας έγνοια μπας και μάθουμε και καμιά είδηση που θα αλλάξει ριζικά την πορεία του συλλόγου, έτσι. Νομίζω ότι δύο είναι τα πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Αριανός. Ένα είναι το μόνιμο που πρέπει να ζει και να αναπνέει για να ακούσει την είδηση που θα του αλλάξει την οπαδική του διαδρομή, την είδηση της αλλαγής του των διοικητικών δεδομένων στην ΠΑΕ. Και το δεύτερο είναι ότι μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι να ακούσει τέτοια είδηση, πρέπει να έχει το μυαλό του να είναι κοντά στην ομάδα, στο να την βοηθάει να συντηρείται σε ένα επίπεδο μέχρι να έρθει και η είδηση που θα ενθουσιάσει τον κόσμο, μια ανάλογη είδηση τύπου ΣΥΑΟ, ας πούμε, έτσι, μια και έχουμε παράδειγμα και έχουμε και όνομα, να την ονοματίσουμε για να, έτσι, να μην λέμε περιμένουμε ένα μαρινάκι ή έναν μελισσάνιδη, να λέμε περιμένουμε ΣΥΑΟ, αφού τον έχουμε και στην οικογένεια, γιατί να λέμε ονόματα άλλων οικογενειών, να λέμε και το δικό μας, έτσι. Αυτό νομίζω το έχει στο μυαλό του ο Αριανός, έτσι. Αλλά για να μην παρασυρώμαστε κιόλας και να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και μια ομάδα η οποία πρέπει να υποστηριχτεί, όπως ζητάμε και από τον πρόεδρό της να κάνει τα πάντα ώστε να την έχει όσο γίνεται καλύτερα. Έτσι πρέπει και εμείς παράλληλα, αφού το ζητάμε και από τον πρόεδρό μας, να κάνουμε και εμείς τα πάντα ώστε να την βοηθήσουμε στο να πετύχει τα όποια πράγματα είναι εφικτό να επιτευχθούν, όποια πράγματα είναι δυνατόν να καταφέρει η ομάδα, να την βοηθήσουμε, αποδεικνύοντας ότι ο Άρης είναι μια ομάδα διαφορετικής δυναμικής από τις υπόλοιπες όλες που δεν έχουν μεγάλο ιδιοκτήτη και ότι μπορεί να μείνει στα πόδια της όρθια σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια μέρα που θα ακούσουμε την είδηση που θα αλλάξει την ρότα του συλλόγου και θα αλλάξει και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μόνο μιας τη δική μας ψυχολογία. Αλλά ξαναλέω, αυτό θα γίνει να γίνεται παράλληλα με την παρουσία μας δίπλα στην ομάδα και ψυχολογικά και ουσιαστικά και στο γήπεδο και οτιδήποτε, να φωνάζουμε ένα δυνατό Άρης, ένα όσο πιο δυνατό μπορούμε, για να βοηθάμε την ομάδα σε κάθε της αγωνιστική προσπάθεια να πετυχαίνει να κερδίζει τους βαθμούς. Το γηπεδικό είναι η νούμερο ένα έννοια του Αριανού, Δημήτρη. Αν γίνει το γήπεδο, η ομάδα αλλάζει λεύρη τα επόμενα 50 χρόνια. Το γηπεδικό για να μπει, παιδιά, για να μην τώρα να λέμε πράγματα, το γηπεδικό για να μπει στη βάση την πραγματική και στη βάση την ουσιαστική και να υπάρχει υπαρκτό θέμα γηπέδου, πρέπει ο Άρης να έχει μία διοίκηση με πολύ μεγάλο κοινωνικό εκτόπισμα και οικονομικό. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Άρης είναι ένα πολύ μεγάλο brand name, το οποίο δικαιούται να το κοιτάξει, να στρέψει το βλέμμα του προς τον Άρη η πολιτεία και να σχολιάσει.

0: έκανε σοβαρές συζητήσεις με τον συμπολίτη είναι όταν στην συνομιλητής του απέναντί του υπήρχε ένας Ιβάν Σαββίδης. Δεν έκανε καμία πολιτεία με καμία συνδιοίκηση του ΠΑΟΚ στην προς Σαββίδη εποχή, καμία συζήτηση για κανένα γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι η λογική απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κάνουμε εμείς υπαρκτές σκέψεις και να έχουμε το μυαλό μας στο συγκεκριμένο θέμα και τι εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν. Ενώ Δημήτρη να γίνουν οι ενέργειες πρώτα για να πάρουμε το χώρο, μετά θα βρούμε τον επενδυτή πολύ πιο εύκολο. Αυτό είναι ευθύνη του ΑΣΥΓΜΑ. Ναι, θεωρητικά είναι ευθύνη του ΑΣΥΓΜΑ και ναι, οι ενέργειες μπορεί να πρέπει να γίνονται και θα γίνονται. Σάρκα και οστά όμως όλα παίρνουν όταν υπάρχει το χρήμα. Το χρήμα, το οικονομικό και το κοινωνικό εκτόπισμα που απαιτείται για να κάτσει απέναντι σε μια κυβέρνηση ένας σύλλογος. Από μόνο του το μπραντ, ακόμα και του Ολυμπιακού που λέει ο λόγος που είναι η μισή Ελλάδα, δεν φτάνει αν δεν έχει. Δηλαδή αν ήμουν εγώ πρόεδρος στον Ολυμπιακό, εγώ να ήμουν πρόεδρος στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω να έπαιρνα αυτά που παίρνει ο Ολυμπιακός με το Μαρινάκι. Κι ας ήταν ο Ολυμπιακός μισή Ελλάδα. Αν απέναντι της κυβέρνηση είχε εμένα, τον τίποτα, και ας είχα τον τίτλο του Προέδρου του Ολυμπιακού, δεν νομίζω να κατάφερνα πράγματα που κατάφερε π.χ. ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ναι μεν οι σύλλογοι έχουν τα δικά τους μπραντ και τη δική τους δυναμική, προφανώς. Όπως επίσης και δύσκολα να κατάφερνε ο Βαγγέλης Μαρινάκης αν ήταν πρόεδρος στο Κοκκινόχωμα, πράγματα. Έτσι, το πάντρεμα είναι αυτό το οποίο οδηγεί σε εξελίξεις, σε ουσιαστική κουβέντα. Αλλά ο Άρης τον μπραντ το έχει. Θέλει όμως και στην κορυφή του ανάλογου βεληνικούς ανθρώπους. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα στους όποιους ανθρώπους πάντα εκπροσωπούν τον Άρη και να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους στην ομάδα και να τη βοηθάμε να πετυχαίνει τους όποιους στόχους μπορεί να πετύχει, είναι εφικτό να επιτευχθούν, να στέκεται στα πόδια της, να είναι στην κουβέντα μέχρι που θα έρθει η στιγμή που θα ορίζει αυτό στην κουβέντα. Έτσι. Προς το παρόν, ας μείνουμε στην κουβέντα, ας είμαστε εδώ, ας φωνάζουμε παρόν, έστω στο μίνιμουμ της υπόθεσης, περιμένοντας τη στιγμή που θα αρχίσουμε να ορίζουμε τις εξελίξεις. Ναι, φυσικά, εννοείται. Εννοείται τις μπλοκ, τι χαζός είσαι. Τι νομίζεις ότι θέλω εγώ τηλεφωνικές γραμμές. Και τώρα που θα τις ανοίξω, τι έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μητσούκο.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις.
0: Ποιος είναι.
1: Αυτός που σύστηκε το μήνυμα, ρε Χτούνη.
0: Κατευθείαν πάω το τηλέφωνο, ήσουν άρε.
1: Ήμουν στον Κυλκίδη ρε, και σ' άκουγα.
0: Ναι.
1: Και λέω ρε, εσύ αυτός ότι λέει στη Θεσσαλονίκη το λέει και στον Κυλκίδη. Τι πάμε.
0: Ας το διάλο.
1: Ναι ρε, εσύ, ακριβώς τα ίδια λέτε.
0: Αποκλείεται. Δεν έχουν μετάφραση εκεί διαφορετική.
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί δεν είναι ασπρόμαυρο.
1: Ακριβώς τα ίδια ακούγονται, να ξέρεις.
0: Δεν είναι ασπρόμαυρα εκεί όλα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Ασπρόμαυρο ήταν όλοι εκεί, φίλε.
0: Όλοι.
1: Μέχρι τη δεκαετία του 70.
0: Α, μετά τι έγινε.
1: Ανακάλυψε και έφερε τηλεόραση.
0: Επιτυχημένο. Θα το λέω. Μπράβο σε φόρμες. Το Στάρι. Αλλά καλύπτει και λέει τηλεόραση. Για πες, έχεις και άλλα τέτοια.
1: Έχω πολλά, ρε. να πω καλή σεζόν στις ομαδάρες μας.
0: Έτσι.
1: Στήριξη σε όλα.
0: Έτσι.
1: Και ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ απορώ γιατί υπάρχει στεναχωρημένος λαός για το ποδόσφαιρο και γιατί έχει κρυώσει και γιατί έχει παγώσει. Γιατί θεωρώ χαζό όποιον πίστευε όταν μας πήρε ο Καρυπίδης ότι θα πάρουμε πρωταθλήματα και Champions League.
0: Αχα.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Ξέρουμε τις δυνατότητές του. Για μένα, ξέρεις πολύ καλά την άποψή μου, τον θεωρώ το καλύτερο σκαλοπάτι που θα μπορούσαμε να είχαμε.
0: Okay.
1: Και ξέρεις την άποψή μου ότι θα ήθελα ένα βουνό δίπλα του με τα μισά μπάτζετ από τους άλλους, πιστεύω ότι θα τους καθαρίσει.
0: Περίμενε. Στο φινάλε μου έθεσες και έβαλες και μια άλλη κουβέντα. Θες ένα βουνό, όχι ένα βουνό τελεία. Θες ένα βουνό δίπλα του, λες.
1: Πρόσεξε να σου πω κάτι.

0: το βουνό Σιάο, και όχι το όνομα, μακάρι να ήταν και το όνομα, με το ίδιο, ακριβώς σαν το Σιάο, δηλαδή γνώστης του αθλήματος και με κάψα να το πάει στην κορυφή,
1: ναι,
0: ας είναι μόνο το βουνό.
1: Μόνο το βουνό.
0: Επειδή όμως πιστεύω ότι τέτοιοι δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Αχα.
0: Αυτός είναι ο λόγος, αλλιώς δεν
1: είναι. Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Δηλαδή ο Σιάο τώρα στον μπάσκετ για μας ήταν τζόκερ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ήταν Eurojackpot, μπράβο. Είναι απίστευτο, δηλαδή, να έρθει ένας ο οποίος δεν ξέρει τι έχει και είναι αυτή τη στιγμή η οικονομική του δυνατότητα, επειδή τα ψάχνω αυτά και το ξέρεις, είναι τρεις φορές πάνω από το Μαρινάκι. Που ο Μαρινάκης είναι το νούμερο 2 στην Ελλάδα, έτσι.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Λοιπόν, εάν βρεις έναν τέτοιο που να έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο και να το γνωρίζει μαζί, αυτό να. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο για ό,τι έχει κάνει.
1: Έτσι. Ναι.
0: Επειδή όμως πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι πολλοί, ξέρεις, οι περισσότεροι είναι τεχνοκράτες, χαρτογιακάδες που τους λέω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχει πολύ χρήμα και τα λοιπά δεν έχει ασχοληθεί προφανώς ποτέ με το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ λαϊκό το άθλημα για να ασχοληθεί κάποιος που έφτασε εκεί ψηλά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το σκεπτικό μου, ας πούμε, για να λέω ότι θέλω έναν δίπλα σε αυτόν που έχει τρέλα, που έχει κάψα, λεφτά δεν έχει το παιδί. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που δεν έχει χρήματα. Αυτά που έχει τα βάζει.
1: Απλά ξέρεις τι πιστεύω, νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσεις. Μπορούσε με την ίδια οικονομική δυναμική να έφερνε και λίγο καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, θα μπορούσε. Κάποιες φορές όμως παρασύρεται, γιατί είναι και λίγο από ό,τι ακούμε, τέτοιος πως το λένε.
1: Παρορμητικός.
0: Παρορμητικός, μπράβο. Με τον αφορμητισμό του πιο πολύ. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί άκουγα, ας πούμε, γιατί δεν έφερε στο δεύτερο, ρε φίλε, σε τερμπάκ και μετά να ψάχνει το πρώτο, ας πούμε.
1: Αχα.
0: Λες έτσι. Και σου λέω εγώ τώρα, όταν εγώ τα χρήματά μου είναι περιορισμένα και λέω ότι έχω φέτος για μεταγραφές budget, ας πούμε, για τα stopper 2 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
0: Θα φέρω τον δεύτερο με 500.000 γιατί βρήκα ένα δεύτερο και λέω καλός είναι ρε παιδί μου. Και μου έρχεται μετά αυτός που ήθελα πρώτος με 2.200. Θα έχω να τα δώσω για να τον πάρω.
1: Όχι, αλλά θα πάρω δύο, θα δώσω 2.200 για ένα.
0: Θα πάρω ένα δεύτερο, αυτό θα αναγκαστώ να κάνω. Αυτός θέλει να παίρνει πρώτους, γι' αυτό την πατάει συνέχεια. Γιατί και δεν έχει και θέλει πρώτους. Δηλαδή ξέρεις, είναι λίγο χαζό αυτό από τη μία και από την άλλη λες, προσπαθεί να φέρει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Ναι.
0: Προχθές βρέθηκα με έναν άνθρωπο από τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις, από αυτούς που ξέρεις πώς τη σχέση έχω.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι μου είπε.
1: Τι.
0: Όταν είδα, λέει, το Μυρ ότι έκλεισε σε εσάς, δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Λέω, φίλε, ψάχνει τέτοιες καταστάσεις, όπως και το Μανού, με πολύ μεγάλη μαγιά τον έφερε, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τέτοια.
1: Βέβαια, να πάει καλά η χρονιά, Στάθη, να πάει.
0: Αυτό έχει φέρει και πατά. Εγώ να σου πω κάτι. Εμένα
1: καλά, προφανώς.
0: Ξέρεις πολύ καλά, δεν με νοιάζει αν είναι ο Καρυπίδης, αν είναι ο Σιάου, αν είναι οποιοδήποτε. Εγώ θα είμαι στο γήπεδο. Τώρα το Σάββατο, καλώς εγώ των πραγμάτων, υγεία να έχουμε, θα κατέβω στην Τρίπολη.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι εγώ θέλω να βλέπω το γήπεδο γεμάτο. Εκεί τρελαίνομαι, εκεί γουστάρω. Ο κόσμος να μην το παρατάει τον Άρη, γιατί αγαπάμε τον Άρη, δεν αγαπάμε κανέναν άλλον. Και όταν έχει πρόβλημα, όπως λέμε, δεν είναι δυνατός. Δεν θέλει να το σπρώξουμε και εμείς λίγο να δυναμώσει λίγο παραπάνω. Επενδυτές είναι, δεν θα τους κληρονομήσουμε.
1: Ωραία.
0: Εμείς απλά ξέρεις έχουμε το παλιό το στυλ, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την έννοια του επενδυτή με την έννοια του Ντίνο Τζάμπα, ας πούμε.
1: Άντε να σε καλά, καλημέρα.
0: Τέλος πάντων, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Πιστεύω πολύ στην ομάδα και το έλεγα και από πέρσι ότι μου άρεσαν πολλοί παίκτες που είχαμε και φέτος δείχνουν δυνατότητες, όπως το Ράτσις που έλεγα ότι του χρόνου θα είναι ο αρχηγός μας και το γουστάρο που το βλέπω γιατί είναι παικταράς μεγάλος.
1: Ξέρεις που θα κριθεί η χρονιά? Θα κριθεί στο κατά πόσο ο Άρης δεν θα τον απασχολήσουν σε κομβικές χρονικές στιγμές από κομβικά πρόσωπα απουσίας τραυματισμών.
0: Ελπίζω ο Αβραμ Γκραντ να είναι αυτό που όλοι φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Και να βοηθήσει και με τη διαιτησία, γιατί τα κονέτα έχει τα μεγάλα μέσω Ευρώπης. Αν μπορέσει να πιέσει, να έχουμε 50-50 γιατί...
1: Και χθες το είπε ένας αυτό. Δεν ξέρω ρε φίλε πόσο μπορεί να ισχύσει.
0: Κοίταξε, όταν ήταν σε όλο το Μουντιάλ, ήταν στην παρέα των τριών με τον Ιφαντίνο που βλέπανε τα μάτς, έτσι.
1: Οκ. Okay.
0: Ένα τηλέφωνο σηκώνει και θα σου πω κάτι. Δεν μπορεί ο Αβραμ Γκραντ να είναι υπάλληλος του Καρυπίδη. Είναι πιο πλούσιος από τον Καρυπίδη.
1: Φυσικά.
0: Άρα, ή τον έστειλαν για να βολιδοσκοπήσει. Για να προετοιμάσει.
1: Ναι. Αυτές οι σκέψεις έχουν γίνει σε όλα τα μυαλά. Ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρε φίλε. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να έρθει ο Σιάου και να τον κάνει σερβιτόρο εσύ, ας πούμε.
1: Λίγο δύσκολο.
0: αν και έχει τη φάτσα, αλλά τέλος πάντων.
1: Την έχει, ναι. Άντε, φιλιά. Άντε,
0: τα λέμε. Καλό υπόλοιπο. Καλή σεζόν όλοι.
1: Να είσαι καλά.
0: Με υγεία.
1: Υγεία. Ρε φίλε, τι τραβάμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά. Λοιπόν, ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου. Ο φίλος προηγουμένως καλά τα είπε, ας πούμε, σχετικά. Και για τον Καρυπίδη, γιατί ο Καρυπίδης μας έβγαλε στην Ευρώπη τόσες φορές απανωτά. Και αν αναλογιστούμε ότι ο Καρυπίδης είχε μπροστά του αυτό το κατεστημένο, αυτές τις παράγκες, τις άτριγες, των πλουσίων που αλλάζουν χέρια πολύ εύκολα και το κυνηγητό που έχουμε δεχτεί, είναι σαν τα κατορδώματα του Ηρακλή, όσο και να τον έχουμε κράξει και εγώ προσωπικά, όσο και να έχουμε κάνει που μπαίνει σαν το Μαϊντανό, ανακατεύεται και 1000 πράγματα και έχει τα μεσόδο κουσούρια. Ο άνθρωπος έχει κάνει πάρα πολλά και είναι αμαρτία και λάθος αυτό που το έχουμε αναγνωρίσει. Τώρα, στην προκειμένη
1: νομίζω ότι στην προσπάθειά σου να αναγνωρίσεις κάποια πράγματα που έχουν γίνει, υπερβάλλεις.
0: Πολλά πράγματα έχουν γίνει μπροστά στην δυναμική, γιατί εγώ...
1: Μπροστά στην δυναμική πια.
0: Να σου πω, στη δυναμική που έχει ο Άρης σαν οντότητα σε αυτό το διεφθαρμένο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ποια είναι η δυναμική του Άρη?
0: Ποια είναι η δυναμική...
1: Διαχρονική.
0: Πόσες φορές έχουμε σπάσει με την τετράδα, για πες μου λίγο σε παρακαλώ.
1: Γιατί...
0: Τους έχουμε μπει. Ναι, για πες μου, με τα λεφτά που έχει ο Καρυπίδης. Ποιος είναι ο Καρυπίδης οικονομικά?
1: Ωραία.
0: Ποιο είναι το ωραία? Οι άλλοι που πήγανε μέσα, ο Νταμιανίδης τώρα και ο Μίτσον Ρίτσο και λέω ο Σαουρίδης.
1: Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Μισό λεπτό.
0: Και μας ξεσχίσανε.
1: Δεν με αφήνεις. Άκουσε με λίγο. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, συμφωνούμε ότι σε έχει σταθερά στη βαθμολογική θέση που αποτελούσε το πικ της ιστορίας σου. Σωστά. Δεν σε ανέβασε παραπάνω από ότι ήσουν.
0: Σοβαρά, δηλαδή μια ομάδα η οποία είναι στα χώματα και τρέχαμε δεξιά και αριστερά και κρυβόμασταν, που μας κοροϊδεύανε.
1: Αυτό κρατάς εσύ 100 χρόνια από τον Άρη?
0: Ωραία τα κρατάω, γιατί εγώ φίλε...
1: Ωραία, με μία λέξη, το 2000...
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε.
1: Ναι, δεν με απαντάς όμως. Το 2014, 13, πότε ήρθε ο Καρυπίδης, το 12, 13, 14...
0: Το
1: 14. Λοιπόν, εκεί τη στιγμή πριν έρθει ο Καρυπίδης, εμείς είμαστε στα χωριά. Και σου λέει, γίνεται ένα γκάλουπ σε όλη την Ελλάδα. Ονοματίστε μου διαχρονικά την πέμπτη ομάδα της Ελλάδος. Ποια είναι η λέξη που λέει όλη η Ελλάδα?
0: Τα όνειρα δηλαδή.
1: Όχι τα όνειρα, βρε άνθρωπε μου.
0: Είσαι σένα και σε μένα.
1: Όχι, όχι. Ρε, και σε σένα. Ωραία, να ρωτήσουμε σένα. Η ερώτηση γίνεται το 2014. Και σε ρωτάω, πες μου λίγο, αγόρι μου, ποια είναι η πέμπτη ομάδα της Ελλάδος? Με τον Άρη στα χωριά εκείνη τη στιγμή. Τι θα απαντήσεις?
0: Για μένα ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα.
1: Όχι για σένα, αντικειμενικά.
0: Γιατί εγώ τον Άρη το θέλω πάντα πρώτο.
1: Βρε και εγώ, αντικειμενικά να πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν μια... Διότι τώρα σαν να μου πεις εμένα τώρα η Καλαμάτα, τώρα ο Άρης δεν είναι Καλαμάτα, αλλά για αυτή την περίπτωση μια ομάδα η οποία έχει σβαρνιστεί τόσα χρόνια στα κόμματα και δηλαδή και στη σαπίλα. Που τις κουρουμπίλες να θυμηθούμε, το καγκά της μπαμπά να θυμηθούμε, αυτά που έχει τραβήξει ο Άρης, δεν τα έχει τραβήξει κανένας.
1: Έχει τραβήξει πάρα πολλά, λοιπόν.
0: Κανένας δεν έχει τραβήξει τόσα.
1: Και στην προ-Καρυπίδη εποχή.
0: Τώρα πρόσεξε, έρχεται ο Καρυπίδης. Λοιπόν, παίρνει τον Άρη, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε και βλέπεις ότι σιγά σιγά τσουκου η ομάδα αρχίζει και ανεβαίνει και φιλοδοξίες και δικές
1: μας
0: είναι περισσότερο. Το βλέπουμε. Να κάνει χοντρό τέτοιες. Λοιπόν, να μπαίνει μέσα, να φέρνει 15 center forward τώρα εδώ πέρα, να μην έχει ομάδα εδώ και ας πούμε 4 μήνες να μην έχει ένα center back και τα λοιπά. Και λέει, δεν είναι ακούστη. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι normal, στο μυαλό του λειτουργεί, γιατί ενεργεί παρορμητικά. Όμως, αυτά είναι τα λάθη τα μεγάλα. Εκείνο εκεί που, αυτό που έχει κάνει, όπως είπε και ο προηγούμενος ο Συναριανός, που μπόρεσε και το Μανού τον γύρισε πίσω και τα λοιπά, δεν είναι ευκολάκια αυτά. Και εμείς έχουμε 500, ας πούμε, διαρχία σήμερα. Θα μου πεις, θα τρέξεις εσύ να πάρει, ούτε εγώ έχω πάρει διαρχία, ας πω την αλήθεια, γιατί δεν μου την έχει δώσει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να τον αδικήσω, όπως και να το κάνουμε.
1: Δεν θέλω να τον αδικήσω, αλλά δεν θέλω να είμαι και υπερβολικά θετικός. Και να λέω ότι έκανε πράγματα τα οποία δεν έκανε. Δεν ανέβασε τον Άρη παραπάνω από την ιστορική του θέση. Τον πήγε στην ιστορική του θέση και τον έχει σταθερά εκεί.
0: Όχι.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Εγώ νομίζω, σαν Καρυπίδης, δύναμη οικονομική για τον Άρη, έφτασε στο 90% του.
2: Στο?
0: Αυτό όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την υπερβολική αισιοδοξία και αυτά που έχουμε και το πολύ λιβάνι που έχουμε ρίξει. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Άρη, γιατί είμαστε συνομήλικοι, από τότε που ο Άρης είχε πεντάρο στο μπάσκετ, τον Κατριό, άμα θυμάσαι, τον Τζιτούρα, άμα θυμάσαι, τον Χατζησταύρο, άμα θυμάσαι. Γιατί έχω τον Άρη τον παρακολουθώ από 12 χρονών, από, δηλαδή ήμουν στο
1: παρελθόν. Είσαι λίγο μεγαλύτερος.
0: Και σήμερα λοιπόν, πήγαμε στο αεροδρόμιο για τον Σπανούλη που δεν φόρεσε την δικιά μας τη φανέλα και τα λοιπά, τόσα άτομα με φιλοδοξία και τα λοιπά, για το ΣΥΑΟ. Για το ΣΥΑΟ πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Αυτή πρέπει να αποδείξει και ο Σπανούλης που είναι υπάλληλος του Άρη και ο Ζήσης που είναι υπάλληλος του Άρη πρέπει να αποδείξει και τα λοιπά. Αυτό που πρέπει να δοξάζουμε είναι ένας, μάλλον δύο, είναι ο Γιάννης και ο ΣΥΑΟ.
1: Ποιος είναι ο Γιάννης?
0: Τίποτε άλλο.
1: Ο Γιάννης
0: Όταν το κούβω δεν έφυγε στα ξαφνικά, τον είδε στον υπρο του ο ΣΥΑΟ τον Άρη. Λοιπόν, εκεί είναι το όλο το ζουμί, φίλε μου. Ότι για τους μεν, και τώρα να σου πω και κάτι, επειδή εγώ προσωπικά βλέπω πάρα πολύ μπάσκετ, γιατί είμαι πολύ άρρωστος με το μπάσκετ. Ειλικρινά σου μιλάω, κάνω το σταυρό μου να έχουμε, γιατί σύμφωνα με τα υλικά, με το υλικό που έχουμε, έχουμε πολύ μεγάλο και πολύ καλό υλικό, άσχετα την πατάτα που κάνανε με τον ΟΑ, πολύ μεγάλη, τέλος πάντων. Κάνω το σταυρό μου, όχι τίποτα, μην ξεσπάσει κανένα σκηνικό με το Σπανούλι και γίνει καμία στραβή και τα λοιπά και έχουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος, γιατί και ο Γιαννάκης ήταν μεγάλος παίκτης και ξεκίνησε και για προπονητής, το κάνανε και προπονητής στην Ελλάδα, αλλά ήρθε σε εμάς και είδες τι έκανε σε εμάς. Λοιπόν, διότι αυτή την περίπτωση θέλω να πω ότι από τη μία τον Καρυπίδη τον καταδικάζουμε συλλήφθην, από την άλλη να κοιτάζουμε στο μπάσκετ πώς λιβανίζουμε χωρίς να έχουν δείξει κάποιοι κάτι. Γιατί και ο Ζης που ήταν πέρσι έκανε ένα περίδρομο πατάτες. Ένα περίδρομο πατάτες έκανε, να πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Είχαν λάθος. Και με τον Καρέτης να φάρεις και με αυτούς που μας κουβάλεις εκεί πέρα κάτι Γεωργιανούς. Εμείς Αμερικανούς θέλαμε Νταμέκ καλούς παίκτες και μας έφερε το παιδάκι εκείνο εκεί, τον άλλο τον χοντρό, τον Αμερικάνο Νταμέκ λες τις προπονήσεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ κάνω το σταυρό μου και λέω Θεός και Παναγιά φέτος να τα φέρει καλά να βγούμε στην Ευρωλίγα. Αυτό είναι το πάνω για τον μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο αυτός ο Εβραίος που ήρθε τέλος πάντων να είναι κάτι προς το θετικό, να μην είναι κάτι προς το αρνητικό. Δηλαδή να μπορέσει να δυναμώσει με οτιδήποτε, με γνωριμίες, με επενδυτές, με κέρατα, με μυστήρια, την ομάδα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε όλοι, γιατί θα πεθαίνουμε και πρωτάθλημα δεν θα έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Κατάλαβες, γιατί για το ποδόσφαιρο μιλάω.
1: Να.
0: Αυτή είναι η ιστορία όλα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλά, τώρα περιττώ να πω τη γνώμη μου για όλα αυτά που άκουσα. Ένα τουρλουμπούκι απόψεων και πολλών αντιφατικών μεταξύ τους. Σίγουρα ο φίλος έχει πολύ συνέστημα. Σίγουρα καταλάβαινες ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τον Άρη. Σίγουρα όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις τον αφήνεις να πει ό,τι έχει ψυχούλα του μέσα. Σε μερικά από αυτά θα συμφωνούσα. Σε μερικά άλλα έχουμε υπερβολές. Ένας με Παναγιώτης Γιαννάκης, τώρα προπονητής ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν υπήρξε ποτέ, αλλά μπας περιπτώσει, το άκουσα και αυτό. Και ότι απλά απέτυχε σε εμάς, απέτυχε σχεδόν σε όπου πήγε, αλλά μπας περιπτώσει. Το να συγκρίνουμε το Σπανούλι με τον Γιαννάκη είναι το λιγότερο άστοχο. Για τον Θόδωρο Καρυπίδη τα έχω πει. Στην προσπάθειά μας να του αποδώσουμε κάποια πραγματάκια τα οποία όντως τα αξίζει, τη σταθεροποίηση της ομάδας στην φυσική της διαχρονική θέση στο ποδόσφαιρο, κάτι που δεν κατάφερνε η ομάδα να το πετυχαίνει με συνέπεια, είναι στα θετικά του. Αλλά το να πιστώνουμε αυτό και να πηγαίνουμε μετά και να λέμε ότι κάναμε κάτι της παραπάνω, ουσιαστικά δεν κάναμε. Τώρα αν μου πεις ότι χαρακτηρίζω σαν παραπάνω τη σταθερότητα, εντάξει, άμα το διαβάζεις έτσι, ότι είναι, το έχουμε πει, είναι σημαντικό και το πιστώσα. Αλλά ο Άρης δεν έχει καταφέρει κάτι παραπάνω από αυτό, δεν έχει κάνει κάτι το οποίο δεν είχε κάνει ποτέ. Εντάξει, βγήκε στα 8 χρόνια που, στα 12 χρόνια που διοικεί, στα 12 χρόνια που διοικεί ο Καρυπίδης, βγήκε και δύο φορές τρίτος. Έκανε και δύο χρονιές υπέρβαση της φυσικής μας θέσης, χωρίς όμως να μεταφραστεί σε κάτι άλλο ουσιαστικότερο. Βέβαια, έχει και μία χρονιά στη θητεία του που παρέμεινε στη Β' Εθνική. Έκανε υπέρβαση προς τα κάτω. Έτσι, για να τα λέμε και όλα. Αλλά έκανε όλες οι χρονιές του Θόδωρου Καρυπίδη, ήταν φυσιολογικές, με πολύ μεγάλη σταθερότητα. Είχαμε την άνοδο από τη Γ' στη Β' το αυτονόητο. Είχαμε τις παρουσίες μας όλες στην πεντάδα, που είναι η φυσική μας θέση και δεν το είχαμε κάνει, δεν το κάναμε ποτέ τόσο σταθερά και το πιστώνουμε. Είχαμε και δύο χρονιές παραπάνω από τη φυσική μας παρουσία στην πεντάδα, την τρίτη θέση, την οποία αποτελούν και τις δύο καλύτερες χρονιές του, και το οποίο μας δεν μεταφράστηκε σαν κάτι φοβερό και τρομερό που να μείνει στην ιστορία με κάποιο τίτλο ή με κάποια ευρωπαϊκή πορεία. Και είχαμε και τη χρονιά, την μαύρη χρονιά, γιατί καλά να τα θυμόμαστε όλα, που επί προεδρίας του η ομάδα δεν ανέβηκε από τη Β' Εθνική στην Α. Δεν ξέρω να το ξεχάσατε αυτό. Δεν έχει κάνει κάτι ο Άρης στην Ευρώπη που δεν έχει κάνει ποτέ του. Δεν έχει κάνει κάτι ο Άρης στο κύπελλο που δεν έχει κάνει ποτέ του. Και δεν έχει κάνει κάτι ο Άρης στο πρωτάθλημα που δεν έχει κάνει ποτέ του. Έκανε αυτό όμως που δεν συνέβαινε, να είναι σταθερά στην πεντάδα, και το πιστώνουμε. Όταν έχουμε λοιπόν τη διάθεση να το πιστώσουμε αυτό, και πολύ καλά κάνουμε, και είμαι ο πρώτος που το λέει συνέχεια, μην πάμε στο άλλο άκρο και να λέμε ότι έγιναν και θαύματα ή ότι μας άλλαξε επίπεδο. Επίπεδο στην Ελλάδα έχει αλλάξει, η μόνη ομάδα που έχει αλλάξει επίπεδο στο Viper τηλέφωνο. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε στο Viper. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω τώρα. Θα μου δώσει ένα λεπτό ο παλικάρι. Τώρα για τον Σιάο και τον Σπανούλη που έλεγε ο φίλος, φυσικά και θα είμαστε δίπλα σε όλους και φυσικά πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα και αυτή η προσπάθεια έχει όλες τις συνθήκες να πετύχει. Και φυσικά θα ευχαριστούμε και όλους όσους πρωταγωνιστήσαν στο να έρθει αυτή η κατάσταση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα.
1: Διακοπές κάνεις.
2: Ακούς?
1: Σ' ακούω.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παίζουμε μια χρονιά που δεν το κυνηγήσαν διαιτητικά τον Καρυπίδη, ακόμα και στη Β' Εθνική που έμεινε. Με τον γκολ της Δανίας που ήταν έξι παίχτες offside και νομίζαν ότι ήταν αμυντική.
1: Ξαναπέστα από την αρχή, δεν τα
2: και δεν μπορούσαν να ανέβει η ομάδα.
1: Δεν στα δεν κατάλαβα τα πάντα. Κάνεις διακοπές.
2: Θα βγω έξω.
1: Απλά επειδή κάνεις διακοπές δεν κατάλαβα τι είπες, παλικάρι μου. Δεν σε βοηθάει η τεχνολογία. Γεια σου Μιτσάρα, λέει ο Σάκης. Ακούω, δεν στέλνω και ακούω όλες τις συγγνώμεις και σε ηρεμία. Φτάνει με ορισμένους. Φοβάται μην γίνει καμιά στραβή με το Σπανούλι, αλλά βγαίνει και προσβάλλει και κράζει δημόσια το λουμπούκι κανονικό, λέει. Γεια σου Μιτσάρα. Γεια σου Σάκη. Τι να κάνω. Δημήτρη, κάτι τέτοιους φίλους ακούω και καταλαβαίνω ότι η καταστροφή του Άρη ήταν μεγάλη. Με έδα του λαού του που τον έχει μικρό στο μυαλό τους. Δυστυχώς έχουμε τον Άρη πολύ μικρό στο μυαλό μας, ίσως μικρότερο από τον έχουν και οι εχθροί μας. Στην προσπάθεια να γίνουμε ρεαλιστές ή στην προσπάθεια να πιστώσουμε πράγματα τα οποία καλό κάνουμε, καλά είναι να είμαστε ρεαλιστές, καλό είναι να πιστώνουμε πράγματα, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο και μεταχειριζόμαστε τον Άρη σαν μια ομάδα όπως θα τη μεταχειριζόταν ένας αντιαριανός. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι ξέρεις τι μου θυμίζει πολλές φορές οι μερικές τοποθετήσεις. Μου θυμίζουν τους διατητές, ναι, τους διατητές αριανούς, που είναι χαρακτηρισμένοι, ρε παιδί μου, αριανοί, που ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι, τι ομάδα υποστηρίζουν, και καλούνται να διατητεύσουν ένα παιχνίδι του Άρη, και από την προσπάθειά τους να παίξουν 50-50 σφάζουν τον Άρη. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτά μόνο βέβαια στους αριανούς. Μόνο στους αριανούς. Και γι' αυτό όποιος γίνεται γνωστός, λέει, δεν λέει κουβέντα για Άρη. Γι' αυτό η Μιχαλάκα που την είχα δίπλα μου στη θύρα 3, άρρωστη με τον Άρη, να έχει αλλάξει ομάδα και έχει αλλάξει ομάδα. Όταν οι Αριανοί αναφέρουν μόνο τα χωριά, ναι, λες και είδες όμως τι έγινε. Ο Αριανός θυμάται, έχει ξεχάσει την Περούτζια, έχει ξεχάσει την Μπενφίκα, έχει ξεχάσει τη Σεντετιέν, έχει ξεχάσει τα κύπελα, έχει ξεχάσει ακόμα και, και το ΆΚΑ, τους 30.000, ακόμα και την Ατλέτικο. Έχει ξεχάσει το λόγο που έγινε αν Άρης περίπου 500.000 κόσμος. Γιατί αλήθεια έγινε Άρης αυτός ο κόσμος? Γιατί αλήθεια ο Άρης έχει τόσο πολύ κόσμο, αφού τελικά ήμασταν μια ανύπαρκτη ομάδα από ό,τι ο καταλάβει σε όλη μας την ιστορία? Γιατί έχουμε τόσο κόσμο τελικά? Τα έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Ο Άρης έχει, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, έτσι. Είναι, έχει ένα κοινωνικό εκτόπισμα τεράστιο. Θα δεις Αριανό σε όλη, σε όλα τα μη και τα πλάτη της γης. Και τελικά απορείς πως μια ομάδα που κομμάτι του κόσμου της δεν την έχει σε πολύ εκτίμηση, την ίδια της ομάδα. Μάλλον δεν ξέρω για ποιο λόγο σημαίνει αυτό, ίσως για να αποδείξει κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά έχει τόσο πολύ κόσμο. Από πού? Και μην μου πείτε από το μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν από το 83-84 και μετά. Ας το πούμε με σεουράνης, έτσι, η αυτοκατορία. Δεν κάναμε τους τόσους χιλιάδες κόσμους, δεν τους κάναμε τη δεκαετία του 80. Υπάρχει το Χαριλάου, να η κόστα του Χαριλάου του δεκαετία του 70, να μην πέφτει καρφίτσα. Γιατί άραγε? Καλό είναι να θυμόμαστε τα χωριά. Γιατί και αυτό, μην πάμε από το άλλο άκρο, μην τα σβήνουμε και αυτά. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Καλό είναι να τα έχουμε και οδηγό. Αλλά, παιδιά, κάποια ισορροπία, να θυμόμαστε λίγο τα πάντα και να απαιτούμε πράγματα σε σχέση με το, με τα καλύτερα που έχουμε ζήσει. Γιατί έχει κόσμο, ρωτάς, λέει, δεκτό, γίνονται περισσότεροι? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο οργανισμός γεννάει κόσμο από τον κόσμο του. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που σχηματίζεται στο μπάσκετ θα αρχίσει να βοηθάει στο να αυξηθούμε και σαν κόσμος. Αλλά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, εδώ και πολύ καιρό καλύτερα, οι δεκαετίες πολλές, γεννάμε κόσμο από τον κόσμο μας. Ούτε το ποδόσφαιρο ούτε το μπάσκετ μπορεί τα τελευταία 20 χρόνια να δεν έχει βοηθήσει στο να γινόμαστε περισσότεροι. Αυτό είναι αλήθεια. 1973 γεννηθείς, μαζί μου είσαι, αφού το ξέρουμε αυτό. Τα πάντα θυμάμαι, αλλά ξαναρωτάω, πες μου πότε ήταν η τελευταία φορά που είχες οικονομική σταθερότητα μικρή, okay, χωρίς προσφυγές, χρέη και υποβασμούς. Εγώ ήμουν 9 χρονών. Θα ήθελα αυτή την ερώτηση να μου την κάνεις εκτός αέρα, Διονύση. Άσε να μην την απαντήσω στον αέρα. Θα χρειάζεται. Καλησπέρα, Χάτζη. Τα μέλη του Ερασιτέχνη λέει Αρβανιτίδη επέλεξαν. Α, τότε στις εκλογές, ναι. Και ανέλαβε ο Καρυπίδης, θα μάθουμε, λέει, τι πήγες πολλά χρόνια πίσω, ρε Ντένις, και εσύ ρωτάς πράγματα. Γιατί δεν ήσουν και δεν είσαι παράγκα ποτέ? Παράγκα δεν ήμασταν, ναι, όχι, ποτέ. Τι πέτυχε, ρε Μίτσο, λέει ο Άρης του Καρυπίδη, όφησε ένα χρόνο, πήρε 2 τίτλους. πήρε με πολύ μικρότερη δύναμη και από τον Άρη. Καλά μας κάνει ο Γαρυπίδης και μας γλεντάει. Τέτοιοι είμαστε, γι' αυτό και έχουμε αυτόν τον ηγέτη. Link για τα εισιτήρια στην Τρίπολη, μου λέει ο Δημήτρης ο Σαλής. Πες το. Α, το πω. Ναι, ποιο link είναι. www.arisfc.com. Στο site της ΠΑΕ. Ο Χαμπίτο Μίτσο, καλησπέρα από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός, φίλε. Ερώτηση: θα πόνταρες ότι Γκαρέ και Ράσιτς και οι δύο θα βγάλουν όλη τη σεζόν στην ομάδα και δεν θα πουληθούν? Όχι, δεν θα πόνταρα. Ούτε για το αντίθετο θα πόνταρα. Θα έμεινα αμέτωχος από αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορώ να ποντάρω σε τίποτα τέτοιας φύσης ερώτημα. Τι ακούμε και τι ζούμε, ρε, τέτοια αγάπη δεν ξαναυπήρξε ποτέ. Μόνο οι πολλές νίκες θα υπολώσουν καταστάσεις που ζούμε. Οι νίκες είναι μεγάλο υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση είναι οι νίκες. Φυσικά και θέλω παραπάνω, αλλά μην μηδενίζουμε τα πάντα. Αυτό είναι το θέμα, Διονύση, ότι στην προσπάθειά μας να μην μηδενίσουμε τα πάντα, πάμε σε επικίνδυνες αποθεώσεις. Αυτό είναι που πολλές φορές συμβαίνει. Ο Άκης, αυτό Άκη που έστειλες μήνυμα, το έκανα εγώ εχθές σε μια παρέα, δεν ξέρω, δίπλα μου καθόσουνε, και το έλεγα ακριβώς έτσι όπως το γράφεις, Άκη. Ακριβώς αυτό το μήνυμα που έστειλες. Ο Ανδρέας. Ο Γιώργος, τι κάνεις εσύ, είχες διακοπές? Άρης Λεμεσού λέει. www.arisfc.com. Διαβάζεις Άρης Λεμεσού? Κάτσε να διαβάσουμε. www.arisfc.com.gr. .gr. Εσύ είπες μόνο .com. arisfc.com.gr. Ανδρέα. Δεν υπάρχει για

Ναι, Μαρμαρά, να στηρίξουμε την ομάδα μας, αλλά και ο πρόεδρος μη μας δείχνει. Εντάξει. Όπως ζητάμε και από τον πρόεδρο να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει στο να έχει την ομάδα σε ό,τι στο καλύτερο επίπεδο γίνεται, έτσι και εμείς με τη σειρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να είναι η ομάδα στο επίπεδο που θέλουμε να τη βλέπουμε, όσο είναι εφικτό αυτό να συμβεί ή μέχρι το σημείο στο οποίο μπορούμε να σταθούμε. Υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα, υπάρχουν ρεαλιστικές καταστάσεις οι οποίες σχηματίζουν μια κατάσταση η οποία έχει φυσικά ταβάνι. Μακάρι αύριο ή μόλις τελειώσει η εκπομπή από εδώ να ακούσουμε μια είδηση που θα βάλει τέλος στις συζητήσεις αυτές και θα βάλει τον Άρη σε μια άλλη τροχιά. Μέχρι να γίνει αυτό, νομίζω ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα. Απλά άλλο στεκόμαι δίπλα στην ομάδα και άλλο βγάζω τρελό τον συναριανό μου, τον άλλον, και του παρουσιάζω μια κατάσταση τελείως διαφορετική από ό,τι πραγματικά είναι. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, ο Αριανός πρέπει να κάτσει δίπλα στην ομάδα του, να τη σταθεί, να πάει στο γήπεδο, να βγάλει τα ισόψυχά του, να φωνάξει, να ταξιδέψει, να πανηγυρίσει τον γκολ, να αγκαλιαστεί με τον δίπλα του. Αλλά λίγο σεβασμός στις συζητήσεις και λίγο να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς μεταξύ μας για την κατάσταση την οποία υπάρχει. Δεν υπάρχει για τρία διάρκεια, το διαβάσαμε αυτό. Κώστας. Καλημέρα αδερφή και καλή εκπομπή. Το ότι θα γυρίζαμε την πιφτέκα με έναν Μυρ και έναν Μανού με ξεπερνάει. Τι εσύ, τι δεν καταλαβαίνεις. Και με 2-3 νίκες ακόμα τι ωραία να δεις. Αλλά δεν πειράζει. Ας έχει η ομάδα καλό κλίμα, ας κερδίζει η ομάδα και... Αυτή είναι η μία μας δυσκοστέμη. Εμείς οι ίδιοι μας έχει πάρει χαμπάρι ο Τέο, λέει ο Κώστας. Κώστα, ας κερδίζει η ομάδα, να σταθεί στα πόδια της και μετά ο καθένας την δική του αλήθεια γύρω από το 24ωρο και το πρωτόκολλο του Άρη την έχει μέσα του. Δεν μπορούμε, είναι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι χάνουμε πολύ χρόνο, σημαντικό χρόνο, και αναλωνόμαστε σε πράγματα τα οποία δεν βγάζουν σε κάτι επί της ουσίας, βγάζοντας ο καθένας τα σωθικά του για να αποδείξει τι δεν έχω καταλάβει. Οπότε αυτό το οποίο πολλές φορές λέω είναι ότι ας κρατάμε τη γνώμη μας ο καθένας τελικά για τον εαυτό του, στον εαυτό του, και ας ασχολούμαστε απλά με τα αποτελέσματα, και ας χαιρόμαστε όλοι μαζί όταν κερδίζουμε, ας στεναχωριόμαστε όλοι μαζί όταν χάνουμε. Μην όμως προσπαθούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο, ή ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται το άσπρο και όπως το αντιλαμβάνεται το μαύρο. Ξεκινάμε συζητήσεις που κάπου τα βρίσκουμε, κάπου τα χάνουμε, κάπου υπερβάλλουμε, κάπου θέλουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη, κάπου η μετάφραση λίγο μπερδεύεται. Να πάμε λίγο το χρόνο, καμιά 30 χρόνια πίσω, που ήμασταν πιο πιτσιρικάδες και μας ένοιαζε μόνο αν κερδίζει ή άμα χάνει η ομάδα και στεναχωριόμασταν όλοι μαζί, χαιρόμασταν όλοι μαζί. Δεν θέλω όμως όταν κερδίζουμε να, αντί να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί, το έχω ξαναπεί, να ακούμε και κανένα είδες ρε τι σας έκανε τώρα. Ή όταν χάνουμε να βγαίνουν οι άλλοι και να λένε είδατε τώρα χάσατε. Ποιοι χάσανε? Εμείς δεν χάσαμε, μόνο εσύ χάσατε. Εμείς όταν χάνει ο άλλος δεν στεναχωριόμαστε. Μπερδευόμαστε πολύ. Ας προσπαθήσουμε να ταυτιζόμαστε σε συναισθήματα που έρχονται από την νίκη, την ήττα, όλοι σε ένα, και ας κρατάμε ο καθένας τις υπόψεις του τελικά για τον εαυτό του, ώστε να μην προσβάλλουμε και ο ένας την νοημοσύνη του άλλου για διάφορα θέματα που μπορεί να ανοίγονται. Χάτσι, γεια σου. Σχετικά με πρόσωπο και με κύρος που ζητάμε προχθές την πυρκαγιά της Σύβηνης, επειδή είναι περιοχή κάποιου υπουργού της κυβέρνησης,

Σχοινάς είχαν έρθει εδώ όλοι με αεροπλάνα και ελικόπτερα της χώρας, μπορεί να κάνει και κάτι για τον Άρη. Ο Σχοινάς να κάνει κάτι για τον Άρη. Ό,τι να κάνει ο Σχοινάς ή ό,τι προσπάθησε να έχει κάνει, δεν ξέρω, το ξέρει αυτός. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει κάνει σε επίπεδο προσπαθειών, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, δεν έχω δει να κάνει κάτι. Μπορεί να μου πεις, ξέρεις εγώ τι έχω προσπαθήσει να κάνω. Όχι, δεν ξέρω. Και μπορεί να κάνει πάρα πολλά, πολλές προσπάθειες για να βοηθήσει την ομάδα. Ναι. Και να έχει δώσει την ψυχή του και να μην έχει καταφέρει κάτι που να είναι ορατό στα μάτια μου. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρω και κάτι που μπορεί να έχει καταφέρει. Αλλά το βασικό ζητούμενο που αλλάζει τη ζωή μας, να νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, έτσι, όπως και να αντιλαμβανόμαστε, νομίζω ότι δεν... Εντάξει, ξέρω και μερικούς οι οποίοι απεύχονται στο να αλλάξει διοίκηση, αλλά αυτή είναι λίγη. Δεν έχει κάνει κάτι σε αυτό το θέμα. Σχοινάς. Μίτσο είπε ότι ο Γιαννάκης και ο Σπανούλης δεν συγκρίνονται σε προπονητές. Συμφωνώ, διότι ο πρώτος πήρε το χρυσό για τις παίρνει ευρωμπάσκετ και την επόμενη χρονιά το ασημένιο στο παγκόσμιο του άθλημα. Ενώ ο Σπανούλης ένα χαμένο τελικό Ευρωλίγκας. Εγώ επιστολή στο Σπανούλη, αλλά δεν το λιβανίζω πριν μου δείξει κάτι μεγάλο. Κωνσταντίνε, τα δύο πράγματα που αναφέρει στον Παναγιώτη Γιαννάκη, επειδή ήταν δύο με την εθνική, τα οποία εγώ από μόνη της στην εθνική δεν θεωρώ κριτήριο θετικού ή αρνητικού προσήμου. Ο Γιαννάκης σε ομάδα κοτσάρισε τον μεγάλο τότε σε μεγάλο οικονομικά Ολυμπιακό και ο απολογισμός του δεν ήταν ανάλογος του μπάτζετ του Ολυμπιακού και μετά την θητεία του στον Ολυμπιακό κανένας σύλλογος πρόεδρος μεγάλος δεν του εμπιστεύτηκε τα χρήματά του. Η γνώμη μου για τον Παναγιώτη Γιαννάκη είναι συγκεκριμένη. Έχω τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου και προσεύχομαι πάντα να είναι καλά ο άνθρωπος, βλέποντάς τον με τη φανέλα με το νούμερο 5 και τιμώντας όσα έχει προσφέρει στο παρκέ του Αλεξανδρίου για χάρη του Αυτοκράτορα και σε όλα τα παρκέ της Ευρώπης. Τον θεωρώ τεράστιο μπασκετμπολίστα και ακρογωνιαίο λίθο της αυτοκρατορίας μαζί με τον Νίκο Γκάλη, εννοείται προφανώς, και τον Γιάννη Ιωαννίδη και τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά νομίζω η τριάδα Γιάννη Ιωαννίδη, Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη είναι αυτή που ξεχωρίζει. Αλλά σαν προπονητή, επέτρεψέ με να μην έχω μάλιστα το 10 να μην τον βάζω ούτε 2. Τι να κάνω. Σταυρώστε με. Δεν θεωρώ ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης μπορεί να μπει σε αυτή τη συζήτηση περί προπονητικής. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι νωρίς ακόμα, η αλήθεια είναι, αλλά τα πρώτα του 3 χρόνια είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Δέχομαι κάποια ένσταση του στυλ ότι είναι νωρίς να τον δούμε στη συνέχεια. Το δέχομαι. Αλλά ο Σπανούλης του εμπιστευτήκαν τα λεφτά τους ήδη δύο διαφορετικοί άνθρωποι πλούσιοι και στη Μονακό και στον Άρη. Έτσι, στον Γιαννάκη, μετά τον Ολυμπιακό που του εμπιστεύτηκε τα λεφτά του ο Αγγελόπουλος, δεν υπήρξε άλλη ομάδα. Θα μου πεις, μπορεί να μην υπάρξει και ο Σπανούλη, να αποτύχει και να μην πάει τίποτα, να μην κάνει τίποτα. Όσον αφορά την εθνική, και ο Σπανούλης έκανε πραγματάκια.

0: ένα φοβερό μήνυμα του Χρήστου, το οποίο χρήζει έτσι ανάλυσης. Πήρες δηλητήριο από κίτρινο ραδιόφωνο και τώρα προσπαθείς κάπου να το μαζέψεις. Εγώ ούτε το ένα έκανα, ούτε το άλλο κάνω. Δηλητήριο από το κίτρινο ραδιόφωνο, τι εννοείς ρε φίλε Χρήστο? Για εξήγησέ μας λίγο. Δηλητήριο είναι όταν 10 χρόνια σου λέω πράγματα που συμβαίνουν. Γιατί αν λες, για να λες δηλητήριο, πρέπει να μου πεις έστω μία φορά κάτι που να είπα που να μην ίσχυε. Όταν θα το κάνεις αυτό, τότε θα σε δώσω και σημασία. Όταν θα μου πεις κάτι που είπα που δεν ίσχυε, θα σε δώσω και την ανάλογη σημασία. Αν σε ενοχλούν όσα έχω πει 10 χρόνια, τα οποία απασχολήσανε τον κόσμο του Άρη ως γεγονότα, δεν σε δίνω σημασία. Παραπάνω. Μέχρι να επανέλθεις, λέει. Τι μέχρι να επανέλθεις? Είπες με κινησμό ότι δεν αγοράζεις διαρκείας. Εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Μάλλον άλλο να ακούς, Χρήστο. Γιατί δεν αδειάζεις να πας στο γήπεδο? Γιατί δεν αδειάζεις να πας στο γήπεδο? Δεν τα έχω πει εγώ ποτέ αυτό. Ενώ ο άλλος από τη Τσουντουγκάρδη αδειάζει. Τι λες ρε φίλε? Σε ποια εκπομπή ακούς? Πόσο μάλλον που έμαθα ότι η δουλειά σου άμεσα εξαρτάται από τον Άρη, λέει. Η επιστήμη υποκλίνεται. Μα άμα η δουλειά μου άμεσα εξαρτάται από τον Άρη, όπως το λες, που δεν ισχύει, αλλά εν πάση περιπτώσει, να το πάρουμε ότι ισχύει έτσι για να σε κάνω την κουβέντα, την ξεπιτυχά, την χάρη τέλος πάντων, αφού εξαρτάται από τον Άρη, γιατί να στάξω διαλυτήριο εγώ και να αδειάσω τον κόσμο του Άρη, αφού θα με συνέφερε να είναι γεμάτος ο κόσμος του Άρη από ενδιαφέρον. Άρα επαγγελματικά θα με συνέφερε αυτό. Άρα έχεις ένα θέμα, Χρήστο, με την αλήθεια. Η άποψη, δηλητήριο, η αντίθετη άποψη. Η άποψη μόνο συγκεκριμένων είναι η σωστή, αυτή είναι η λογική στο σύλλογο, γι' αυτό δεν θα μπορούσα πάντα εδώ που είμαστε. Μείνουμε. Αχ, μάλλον δεν σε ακούει συχνά ο φίλος. Μάλλον δεν με ακούει. Και το λέει αυτό ο Διονύσης, ο οποίος δεν είμαστε και 100% ταυτισμένης απόψης. Να σε καλά, Διονύση, που έστειλες αυτό το μήνυμα. Μάλλον δεν με ακούει. Καλησπέρα, αδερφέ Χάτζη. Εγώ πάντως χθες που είδα την Καλαμάτα τη φοβήθηκα. Έρε, Θανάση, και εσύ τώρα. Φοβήθηκες την Καλαμάτα, εντάξει. Την κάναμε Manchester United την Καλαμάτα επειδή έκανε τα 4 γκολ τον Πανετολικό. Παίζει στα άκρα εκεί που είσαι αδύνατος. Να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, το να φοβόμαστε. Περίμενε. Πού είσαι εσύ, εδώ είσαι. Είπα arisfc.com.gr. Τι, περίμενε. Ναι, το εισιτήριο το λέμε την Καλαμάτα, το είπα αυτό. Τα είπα αυτά. Μην νομίζετε ότι τα είπα. Μαζί με, με αυτά που λέω, μαζί με το δηλητήριο που στέλνω για τον Άρη, λέω και τέτοια. Ο Γιαννάκης είχε την καλύτερη εθνική όλων των εποχών στα προπονητή. Ο Σπανούλης είχε έναν Γιάννη και προσπαθεί να κάνει. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα, Ηρακλής, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω άστοχη σύγκριση Βασίλη Σπανούλη Παναγιώτη Γιαννάκη σε επίπεδο προπονητή. Άστοχη εντελώς. Δική μου γνώμη. Τι να κάνουμε τώρα? Να με αλλάξετε γνώμη, δεν γίνεται. Ο Μαργαρίτης. Καλημέρα, Χάτζη. Οχιά με το δηλητήριό σου. Τρολάριο θα είναι. Έχει δίκιο ο φίλος. Προσπαθείς να αδειάσεις το γήπεδο και να γεμίσεις το καφέ σου. Γι' αυτό έβαλες και νέες μεγάλες οθόνες. Μάλιστα. Τρολάριο φίλος. Ω, πού είσαι εσύ, Θανασάρα? Δημήτρη, καλησπέρα. Μια σχετικά με τις μεταγραφές. Όλα άρχισαν μετά την άφηξη ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των συγκεκριμένων και των μεταγραφών? Δεν ξέρω. Μπορεί να διαφωνούμε, λέει ο Διονύσης, αλλά ο φίλος είναι φίλος, τουλάχιστον εγώ και η σύζυγός μου έτσι σε θεωρούμε. Και εγώ έτσι σε θεωρώ. Ο Νίκ, Καρυπίδη, ναι. Εσύ Ευεργέτη, τι ακούμε ρε και οδηγάμε? Καρυπίδη, ναι, εσύ Ευεργέτη. Ναι, ο Νίκ Άρης λέει ότι τι ακούμε περί... Εντάξει, αυτές οι ακραίες τοποθετήσεις είναι που γεννάνε συζητήσεις έτσι λίγο και ηλεκτρίζουν την κουβέντα. Θα μπορούσαμε να ακολουθούμε πιο μέτριες τοποθετήσεις για να μην εκνευρίζουμε τους συνομιλητές μας, δηλαδή. Τι λέει ο Κώστας, και όποιος βλέπει πέρα από τη μύτη του είναι ευκαιρία να... Κώστα, δεν στα διαβάζω. Εάν θυμάμαι καλά, ο Γιαννάκης όταν ήταν προπονητής στον Άρη δεν τα πήγε καθόλου καλά. Φυσικά και δεν τα πήγε καθόλου καλά. Τι να θυμηθούμε. Μπορεί να κάνει Γιαννάκης να πει πουθενά καλά μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό σε καμιά άλλη ομάδα και ούτε και στον Ολυμπιακό είχε πάει καλά. Τώρα όποιος νομίζει κάτι άλλο. Και όσον αφορά τις θητείες του κάθε προπονητή στην Εθνική, μη μου τις λέτε. Ο Λεύ πήρε Μουντιάλ. Ο Λεύ προπονητής ποδοσφαίρου δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, μορφάντρα μου, γύρισες.
0: Στη διαδρομή είμαι.
1: Στη διαδρομή είσαι, πού είσαι, πας και έρχεσαι συνέχεια.
0: Τώρα 12-2 που λείπει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Και μετά την επιστροφή του Γιάννη, μάλλον 8-10 πάλι.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ έχω ακούσει τον Γιάννη, τον δασκάλου που έλεγε που ήσασταν μαζί, όταν που έγινε το σκηνικό με τον Γιαννάκη που σηκώθηκε και κάρφωσε εκείνο το τρίποντο και το έλεγε στον αέρα, που έτρεχε και εσύ μαζί με αυτόν.
0: Ναι, μαζί.
1: Ναι, περίμενε για να ακούνε κάποιοι, γιατί σε λίγο οι Αργιανοί που είναι Αργιανοί θα γίνουν εχθροί του συλλόγου. Κατάλαβε τι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν μου λες, ακούς, να σε ρωτήσω κάτι. Πότε έμαθα, λέει, έβαλες και καινούριες οθόνες, πότε θα σταματήσεις να ρίξεις δηλητήριο, ρε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν τρεπόμαστε λιγάκι, κοίταξε φλαράκι.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το δηλητήριο μάλλον άρχισε να πιάνει μετά τον 8ο χρόνο.
1: Τον ένατο.
0: Τον ένατο, γιατί 8-9 χρόνια που έλεγα τα ίδια, μια χαρά ο κόσμος πήγαινε στο κήπεδο.
1: Εντάξει, εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Εχθές είπε ο Δημήτρης κάτι, έχουμε 7.000 διαρκείας, κάτι τέτοιο άκουσα. Έτσι.
0: Ποιος
1: μακάρι να γίνουν.
0: Μίτσο!
1: Δεν ξέρω, κάτι
0: έχουμε
1: τέτοιο.
0: 7.000 διαρκείας. Ο φίλος ο Θανάσης άκουσε εσένα να λέει ότι έχουμε 7.000 διαρκείας.
2: Τι?
0: Ο Θανάσης είναι από την Αυστρία.
2: Ναι.
0: Και λέει, είπες εσύ ότι έχουμε 7.000 διαρκείας.
2: Θανάση.
0: Όχι, όχι, Θανάση, όχι.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να τα άκουσα λάθος.
0: Ο Όφη λέει 7.000. Έχει Όφη.
1: Α, Όφη, εντάξει, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη σου, ζητώ συγχώρεσέ με.
0: Για τον Όφη μιλούσε ο Μίτσος. Εμείς έχουμε, λέει ο Μίτσος, κανένα δύο μισάρι. Κανένα δύο μισάρι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Για να ζεσταθεί ο κόσμος. Εγώ, η γνώμη μου.
0: Επίσης, ο Όφη που έχει 7.000 διαρκείας με δύο τίτλους μέσα σε τρεις μήνες, φαντάζομαι, επειδή δεν παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα, φαντάζομαι ότι ο Όφη είχε 7.000 διαρκείας και πριν τρία χρόνια με τον ίδιο πρόεδρο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Όφη, εδώ που τα λέμε, έχει αποδείξει, έχει κάνει και κάτι, έτσι. Δεν έχει κάνει κάτι.
0: Πήρε δύο τίτλους μέσα σε τρεις μήνες.
1: Άμπρα. Λοιπόν, εύχομαι από καρδιάς. Αυτή η ομάδα που πάει να στηθεί. Είμαστε πάντως η μοναδική ομάδα που μονίμως έχουμε λήψεις κάθε χρόνο. Κάτι μας λείπει. Έτσι. Αυτό είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Δεν ξέρω αν φταίει ο πάρεδρος ή ποιος φταίει. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα εμείς λείπουν άνθρωποι και παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή θα πάμε τώρα να παίξουμε με την Καλαμάτα ή με οποιονδήποτε θα πάμε να παίξουμε. Έτσι. Λοιπόν, και δεν έχουμε στόπερ. Και φέρνουμε. Άλλα δάλα στην τραμπάλα. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Ας τον πρόεδρο. Δεν κρίνουμε ούτε πρόεδρο ούτε κανέναν. Οργάνωση υπάρχει. Τεχνικός διευθυντής υπάρχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και να πει ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε 1, 2, 3, 5 υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οπότε πήγε και μετά, γιατί εμείς είμαστε κακοί απέναντι στον πρόεδρο. Γιατί εμείς είμαστε κακοί που δεν αγοράζουμε διαρκείας και δεν έχουμε όραμα. Γιατί είμαστε καλοί όταν έχουμε όραμα στο μπάσκετ και θα κρεμόμαστε σαν τα σταφύλια και το θυμάσαι κάποτε το 83, 84, 85, 86, 87 στο μπάσκετ. Γιατί παίρνουμε όραμα. Και όταν μιλάμε και λέμε είμαστε κακοί, κακός είναι ο Δημήτρης Α, κακός είναι ο Δημήτρης Β, κακός είναι ο Θανάσης, κακός είναι ο Κώστας, κακός είναι ο Νίκος. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και ο συγκεκριμένος μας έχει, τέλος πάντων. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια καλοκαιριού. Μ' ακούς?
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μου φιλήσεις την ύφη μου. Το δαχτυλάκι της τι κάνει?
0: Καλά, ήδη μας παιδεύουν λίγο με τις επιτροπές ότι άκου τώρα τι είπε η επιτροπή από το... στο ΕΦΚΑ, τέλος πάντων, στο ΚΕΠΑ.
1: Ναι.
0: Ότι, ότι το πρόβλημα του δαχτυλάκι, ναι, λέει, η, ναι, απόφαση της επιτροπής ήταν ότι δεν προήρθε από ατύχημα.
1: Αλλά από τι, εκκίνηση νιού, μας τραλάνουν θέλουνε.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα ήδη από ότι ήταν από ατύχημα. Αυτοί δεν πιστήκαν ακόμα ότι είναι από ατύχημα.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα ζεις. Πάντως, μπαίνοντας στην Ελλάδα, εγώ είμαι Έλληνη με το καυχό μου, έτσι. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, σε πολλά πράγματα είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Κι εγώ, όταν ήμουν στην Ελλάδα, δεν το πίστευα αυτό, το έζησα μετά. Έτσι, και για τους Αριανούς και για αυτά. Εμείς είμαστε πιο Αριανοί από τους Αριανούς. Δεν το λέω να μην παρεξηγήσει κανείς, γιατί δεν τον έχουμε κοντά μας τον Άρη. Εσείς ό,τι ώρα γουστάρετε, πάτε, το βλέπετε. Είτε μπάσκετ, λέγεται ποδόσφαιρο, λέγεται χόκκι, λέγεται είτε σκάκι, λέγεται το βλέπετε. Εμείς δεν το βλέπουμε, έτσι. Το δίνει και η Ελλάδα. Εσείς είστε κάθε μέρα, τη ζείτε. Αλλά εσείς που ζείτε στην Ελλάδα, πρέπει να γράφετε μια, να κάνετε μια μπλούζα στα Μπομάνια, το φιλαράκι μου, και να γράφετε ζω επικινδύνος. Αλλιώς δεν γίνεται. Εντάξει, τα δικαστήρια στην Ελλάδα τώρα, το παιδί τώρα τράβηξε ολόκληρη την κατάσταση αυτή. Εσύ, η οικογένειά σου, χάσατε 10 χρόνια από τη ζωή σας. Και να ακούω τώρα αυτά που μου λες, τι να πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
0: Σ' αφήνω. Άντε,
1: φιλιά. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Όταν φτάσουμε στα 7.000 διαρκείας, πες στον Δημήτρη να με ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα.
0: Φιλιά.
1: Φιλιά.
0: Έχω πολλές, φίλε Δημήτρη, αν και δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, λέει. Περίμενε. Πού είσαι, ρε. Φίλε Δημήτρη, αν και δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά γουστάρω να υπάρχουν φωνές που ονοματίζονται ένα μεγαλύτερο Άρη. Οι δίπλα έχουν τέτοιες φωνές 30 χρόνια πριν που μιλούσαν για τον συμπολίτη, για τον μεγάλο ΠΑΟΚ, από τις εποχές Βουλινού, Μπατατούδη κλπ. Και ενώ τους είχαν τέταρτος και όλοι τους περνούσαν για τρελούς. Όσο και να τους... Λέω Κώστας, όσο και να τους χαίρουμε, όσο τίποτα άλλο στη γη, καλό είναι να παίρνουμε μερικά παραδείγματα από τους φιλοξενούμενους. Δείχνουν άλλες καταστάσεις. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μίτσο μου, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
3: Καλά είσαι?
0: Καλά λέω.
3: Καλά λες, όλο έτσι λες.
0: Τι να...
3: Καλά λέω και καλά λέω.
0: Καλά λέω. Καταρχάς, κανείς μας από την ανασφάλεια στην οποία... Έτσι, γενικότερα υπάρχει στην κοινωνία, κανείς μας δεν μπορεί με σιγουριά να πει γεμάτα καλά είμαι, γιατί δεν ξέρεις την επόμενη δευτερόλεπτη τι θα συμβεί.
3: Οπότε... Ναι, αλλά είναι και το άλλο όμως, δεν ξέρω πώς λειτουργείς σαν άνθρωπος, είναι και το άλλο ότι αυτό που είμαστε αυτό φέρνουμε.
0: Σωστά.
3: Άμα μιλάμε μίζερα, συμπεριφερόμαστε μίζερα και θέλουμε μίζερα πράγματα, έλκουμε το μίζερο.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και σου λέει ένας άνθρωπος που έχει πάρει την ταλαιπωρία του στη ζωή. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει εμείς οι δύο, δεν έχουμε κατάληξη για το Γιαννάκη. Mm-hmm. Εσύ έχεις μια διαχρονική πάγια θέση μπετοναρισμένη για το Γιαννάκη. Εγώ σου έχω ξαναπεί με επιχειρήματα ότι κάνεις λάθος. Εσύ δεν θέλεις.
0: Δεν μπορώ να βρω κανένα επιχείρημα που να κάνω λάθος.
3: Ναι, Δημήτρη μου γλυκέ.
0: Δεν υπάρχει.
3: Κάνεις λάθος για το Γιαννάκη.
0: Από το 2006.
3: Να σου το πω αλλιώς. Είσαι πολύ αυστηρός με το Γιαννάκη.
0: Όχι, ρεαλιστής είμαι. Αυτά.
3: Δεν είσαι ρεαλιστής.
0: Τι τελείωσε ο Γιαννάκης η καριέρα του.
3: Αυτό που κάνουμε.
0: Δεν προβλέπουμε κάτι.
3: Ζαβού, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι και να μας
0: πούνε. Μα δεν προβλέπω. Να σε πω κάτι, Λαζάρη. Δεν προβλέπω κάτι. Έχει ήδη συμβεί. Αν η συζήτηση γινόταν πριν 20 χρόνια, θα με έλεγε είσαι αυστηρό. Τότε έτσι με λέγανε. Είμαι αυστηρό. Έχει γίνει. Ο Γιαννάκης επί 15 χρόνια δεν βρέθηκε άνθρωπος να τον κάνει
3: ο
0: μια πρόταση.
3: Ο Γιαννάκης σε ποια εποχή ήρθε στον Άρη?
0: Βράσε τον Άρη, να μην πήγαινε στον Άρη. 30.000 ομάδες υπάρχουν στην Ευρώπη. Γιατί δεν τον έκανε κανένα πρόταση?
3: Δεν έβαλε τα λεφτά τη στο Γιαννάκη.
0: Λάζαρε. Ένας προπονητής, ο οποίος είναι καταξιωμένος.
3: Γιατί φοβόντουσαν όλοι τον Βασιλακόπουλο, φίλε.
0: Ρε εσύ, μπάσκετ μιλάμε. Εδώ ο Κατσικάρης είναι 20 χρόνια στην Ισπανία. Για μπάσκετ μιλάμε, για παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε. Για να έχει τεράστια μορφή. Πες μου, γιατί δεν πήγε μία ομάδα να τον πληρώσει από την Ευρωλίγκα να τελειώνουμε? Τι δεν καταλαβαίνεις? Ούτε Ευρωλίγκα, ούτε Eurocup, ούτε κανένα.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, τυφλοί είναι όλοι.
3: Με αυτό το σκεπτικό, άκουσε με.
0: Παναγία.
3: Με αυτό το σκεπτικό, πες μου γιατί μια ομάδα δεν πλήρωσε τον Τριγκέρι και τον πήρε ο ΠΑΟ.
0: Πώς δεν τον πλήρωσε, τον πήρε ο ΠΑΟ. Έσκασε μόνο αυτό τον έδωσε. Και ο Τριγκέρι είναι 15 χρόνια στην Ευρωλίγα. Πώς τον πληρώνω.
3: Είναι ομάδα της Ευρωλίγκα. Και τι έχει κάνει ο
0: Τουρκέτης. 10 χρόνια στην Ευρωλίγκα, 15. 8 με 10 χρόνια στην Ευρωλίγκα προπονεί ο.
3: Τι έκανε στην Ευρωλίγκα. Τι έχει κάνει.
0: Συμβόλαια στην Ευρωλίγκα, τι να κάνει. Να πάρει την Ευρωλίγκα θέλεις. Αξιόλογη πορεία.
3: Το βιογραφικό είναι δύο κύπελα Ιταλίας. Ποιο είναι το βιογραφικό
0: του. Κάτσε ρε φίλε, αυτά του δίνουν δουλειά. Συμβόλαια του δίνανε. 10 χρόνια συμβόλαια υπέγραφε. Μα δεν είχε συμβόλαιο ο Γιαννάκης. Ο Άρης 10 χρόνια στη δουλειά έβρισκε.
3: Μα το θέμα δεν είναι να κάνει να είναι συμβόλαιο με ομάδα. Υπάρχουν ομάδες της Euroleague.
0: Ποιες?
3: Που από το φερτινό, από το Eurocup που πέρασε,
0: ναι,
3: ήταν πιο κάτω.
0: Ποιες ομάδες Euroleague?
3: Σε αξία.
0: Ρε Λάζαρε, άκουσε με.
3: Η Bayern ήταν η τελευταία ομάδα.
0: Τελευταία δεν ήταν. Η Bayern ήταν στη μέση της βαθμολογίας στην Euroleague. Αλλά και τελευταία να ήταν. Είναι ένας προπονητής που βρίσκει.
3: Το τελικό του EuroCup η Bayern.
0: Ορίστε.
3: Η Bayern,
0: ναι,
3: μ' ακούς.
0: Ναι, ακούω.
3: Δεν θα πήγαινε ούτε στο τελικό του EuroCup.
0: Ναι, είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου.
3: Τι έγινε που είναι στο EuroLeague.
0: Είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου η Bayern. Υψηλού επίπεδου.
3: Φίλε μου, είσαι εντάξει.
0: Δεν είναι υψηλού επίπεδου η Bayern.
3: Πρέπει, αφού τα λέμε όλα, να λέμε ότι του κλείσανε οι πόρτες όταν ο Βασιλακόπουλος έβαλε το φελό και απειλήθηκε.
0: Έλεγε ο Βασιλακόπουλος όλο το παγκόσμιο
3: να
0: μπάσκετ.
3: Να μην το βάρουν στην Ελλάδα.
0: Ο Βασιλακόπουλος έλεγε όλο το παγκόσμιο μπάσκετ.
3: Όχι,
0: στη Λιμός δεν πήγε.
3: Ελλάδα την έλεγε.
0: Δεν πήγε στη Λιμός. Α2 Γαλλίας πήγε.
3: Όταν στην Ελλάδα και αυτό που γινόταν.
0: Ωραία, άσε την Ελλάδα λοιπόν. Μου έδωσε τη δική σου διάσταση για την Ελλάδα. Υπάρχουν αμέτρητες ομάδες στις τρεις ευρωπαϊκές μεγάλες οργανώσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν τον πήρε καμία. Τι κάνουμε τώρα.
3: Καμία.
0: Ο Φασιλακόπουλος τους έπεισε όλους αυτούς.
3: Δεν τον πήρε καμία.
0: Δεν τον πήρε, τι κάνουμε τώρα.
3: Εντάξει, υπάρχουν και οι μανατζαρέοι, ξέρει.
0: Σε όλες τις ομάδες οι μανατζαρέοι όλοι συνομωτήσαν για να μην δίνει δουλειά στον Παναγιώτη.
3: Ρε Μίτσο μου, γιατί, πρώτα, γιατί συγκίνεσαι.
0: Δεν, όχι, μα, δεν είναι κάτι που προβλέπουμε, είναι κάτι που ζήσαμε.
3: Δεν θέλω να μου συγκίνεσαι. Πρώτο.
0: Ναι,
3: δεύτερο, ναι, το ότι πώς βλέπουμε τα πράγματα έχει να κάνει με εμάς τους δύο, δεν έχει να κάνει μόνο.
0: Οι μόνες ομάδες που κοτσάρισαν ήταν η Λιμός και η Εθνική Κίνας. Εθνική Κίνας γελάει ο κόσμος.
3: Όχι,
0: γιατί τώρα,
3: όχι, Κίνας, ξέχασες.
0: Ποια?
3: Ξέχασες.
0: Τι ξέχασες.
3: Και Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, εθνικές, εγώ σου είπα εξ αρχής ότι με κυριότερο παράδειγμα το ΛΕΒ. Που, έκανε, που πήρε το Μουντιάλ και έβαλε 7 γκολ στην Εθνική Βραζιλίας, Λεύ προπονητής δεν υπάρχει.
3: Εντάξει, τώρα το κάνεις λίγο.
0: Δεν υπάρχει, παιδάκι μου. Λεύ προπονητής.
3: Το κάνεις λίγο πανελλάδα το θέμα.
0: Τι να κάνω, δεν υπάρχει. Προπονητής που έχει να επιδείξει μόνο πορείες στις εθνικές, είτε θετικές είτε αρνητικές, δεν είναι
3: δεν
0: για μένα.
3: Δεν πήρα για να σου αλλάξω τη γνώμη.
0: Ναι,
3: πήρα
0: ναι,
3: για να ακουστεί και κάτι άλλο.
0: Να ακουστεί.
3: Εκτός τη δική σου γνώμη.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: εντάξει,
3: γιατί το έχουμε ξαναπεί αυτά και έχουμε καταλήξει πάντα στο ίδιο.
0: Ακριβώς.
3: Ο Γιαννάκης δεν είναι αυτό. Ούτε είναι ο Γιαννάκης αυτό που κάποιοι Αριανοί βγάζουν έξω. Δηλαδή ο Γιαννάκης δεν έπρεπε να διεκδικήσει αυτά που είχε δουλέψει.
0: Ορίστε.
3: Δεν έπρεπε.
0: Δεν του το έδωσε κανένας.
3: Αυτοί άμα δουλέψουν δεν θέλουν να πληρωθούν. Θέλω να

Και είμαι χαμός. Τέλος πάντων. Και στην Εθνική Κίνα τον διώξα. Φυσικά τον διώξαν και στην Εθνική Κίνα και από τη Λιμός τον διώξα. Δύο εκ διαμέτρων είναι αντίθετες, είναι οι απόψεις μου για τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που είχαμε τη χαρά να τον έχουμε στον Άρη και να είναι μέλος της αυτοκρατορίας. Και να είναι και άνθρωπος που έκανε πολλά πράγματα για να γουστάρουμε εμείς τον αυτοκράτορα. Την φωτογραφία του Παναγιώτη Γιαννάκη με το νούμερο 5 την έχω ακόμα πάνω από το κρεβάτι του σπιτιού μου και πριν πέσω κάνω ένα σταυρό που ήταν στον Άρη και αυτός και ο Γκάλης. Τον ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά για την μπασκετική του διαδρομή σαν παίκτης, αλλά μετά σαν προπονητής, συγγνώμη, δεν έκανε κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να έκανε, γιατί θα ήταν και πολύ όμορφο να καταφέρει, γιατί τον αγαπούσα δεδομένα και θα μου ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο να τα κατάφερνε. Γιατί ήθελα να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε τώρα. Με το ζόρι τα καταφέρει. Ο Γκάλης τον τελευταίο χρόνο συμβολέου του δεν το πήρε ποτέ, ούτε έκανε προσφυγή ποτέ, λέει ο Άκης. Εντάξει, αυτά είναι άλλα θέματα. Δημήτρη, βάλε τώρα τον πρώτο του δισαϊκού. Ο Βαγγέλης. Εδώ ο Μπεκεμπάουερ δούλεψε μόνο στην Γερμανία, σήμερα στο Μουντιάλ το 86 και το 90. Πήρε το Μουντιάλ στο 90 και τέλος. Ναι. Δίκιο έχεις. Δεν τοποθετούμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά για κανέναν προπονητή ούτε ποδοσφαίρου ούτε μπάσκετ αν έχει να επιδείξει μόνο θητείες στην εθνική, σε κάποια εθνική. Από τη στιγμή που δεν έχει αναλαμβάνει ή δεν έχει επιτυχίες ή δεν έχει αποτυχίες. Τι έχει, πορείες. Με ομάδες και υψηλού επίπεδου ομάδες και με υψηλούς στόχους και να κάνει πράγματα, φεύγει από το κάδο της συζήτησης. Τώρα υπάρχει π.χ. ο Μπράντοβιτς που έχει κάνει 30 χρόνια πορείες εθνικές στις ομάδες και έχει κάνει και στην εθνική. Εντάξει, άλλο αυτό. Άμα ήταν μόνο εθνική, χωρίς να έχει κάνει ποτέ καμία ομάδα, δεν θα τον έπαιρνα σοβαρά υπόψη μου. Τι να κάνω τώρα. Όπως δεν παίρνω σοβαρά υπόψη μου τον Γιωακίμ Λέβα τη Εθνική Γερμανία, που είμαι και φίλο τη Εθνική Γερμανία εγώ. Δεν θα τον πάρω σοβαρά υπόψη μου. Δεν έχει κοουτσάρει ποτέ σε κομμάτια. Και όποτε προσπάθησε, απέτυχε. Το να έχουμε μία εθνική και να την κάνουμε ούτε ο Σπανούλης για μένα ανεβαίνει στην εκτίμησή μου από την πορεία του στην εθνική μόνο. Σπανούλης έχει ανεβεί στην εκτίμησή μου από την πορεία του στη Μονακό. Εκεί. Και από το πόσο τον αντιλαμβάνονται όλοι στο χώρο που δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Η γνώμη των εργοδοτών σε κάθε χώρο, να ξέρετε, σε κάθε δουλειά, η γνώμη η οποία πάντα, αυτό λέμε βιογραφικό και αυτό λέμε συστάσεις και επιστολές που από εργοδότη σε εργοδότη, συστατική επιστολή. Αυτό λέμε, το ενδιαφέρον των εργοδοτών, αυτοί που πληρώνουν, πώς είναι αυτοί, πόσα λεφτά δίνουν και τι γνώμη έχουν. Αυτή είναι, δεν είναι τη γνώμη του για τον κάθε εργαζόμενο, δεν τη βγάζουμε μόνο εμείς απ' έξω. Άμα βλέπεις για έναν πρόεδρο, για έναν προπονητή, για έναν μπασκετμπολίστα, για έναν ποδοσφαιριστή, να τον θέλουν καμιά δεκαριά ομάδες, που μόνο του λέει κάτι. Άμα δεν το θέλει κανένας, κάτι σημαίνει. Ο Κιουμουρτζόγλου και ο πολίτης με θητεία στην εθνική και μετά χαχά στα παιδιά και στο Παναθηναϊκό. Φυσικά, σωστό παράδειγμα. Ο Σπανούλης γιατί τζάμπα λιβανίζεται. Εγώ δεν λέω τζάμπα. Ο Σπανούλης είναι, συμφωνώ, για τον Βασίλη Σπανούλη, συμφωνώ ότι είναι στα πρώτα του ακόμα βήματα. Δεν έχει κάνει ακόμα τις πολλές χρονιές που θα τον κατατάξουν αναμφισβήτητα στους κορυφαίους. Έχει κάνει μια χρονιά στο Περιστέρι που το πήγε μέχρι το Final Four του Champions League, το οποίο έδειξε πράγματα. Έκανε και μια δεύτερη χρονιά στη Μονακό, την οποία την πήρε σε επίπεδο Ευρωλίγκα, στο απόλυτο επίπεδο, από τη μέση της βαθμολογίας και την πήγε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Την δεύτερη χρονιά του στη Μονακό την είχε σε ένα καλό επίπεδο μέχρι τη στιγμή που ξεπάσαν τα οικονομικά προβλήματα και έφυγε. Δεν είναι πολύ μεγάλο το δείγμα. Αυτό φυσικά και το ακούω σαν επιφύλαξη. Αλλά έχει κάνει
σημαντικό

0: Μέχρι στιγμής ό,τι δείγματα γραφής έχει κάνει τα έχει καταφέρει. Και έχει κερδίσει, πράγμα που με εντυπωσιάζει και φυσικά το παίρνω υπόψη μου, έχει κερδίσει την εκτίμηση όλων των ανθρώπων που έχουν συνεργαστεί μαζί του είτε ακόμα και των αντιπάλων του. Και είναι έγινε το μήλον της Έριδος το 2026 το καλοκαίρι και κατέληξε τον Άρη. Τον ήθελαν και ομάδες της Ευρωλίγκα, τουλάχιστον τρεις ομάδες της Ευρωλίγκα τον θέλανε. Τι να κάνουμε τώρα. Και όπως επίσης έγινε και θέμα συζήτησης το πώς κατάφερε ο Άρης και πήρε τον Σπανούλη στο EuroCup. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έχουν πει όλοι οι ειδικοί του χώρου. Τι να κάνω. Αλλά σαν έσταση ότι είναι νωρίς ακόμα για να παγιωθεί η άποψή μας για τον Σπανούλη, για το πόσο τελικά καλός προπονητής μπορεί να υπάρξει, το ακούω σαν έσταση. Εγώ τολμώ να προβλέψω, αυτό είναι ρίσκο κιόλας, ότι θα μας δικαιώσει ο Βασίλης. Αυτό όμως είναι πρόβλεψη, δεν είναι κάτι το οποίο το λες ότι έτσι είναι σίγουρα. Να το δούμε και ελπίζουμε όλοι, γιατί στον Άρη δουλεύει, μακάρι να τα καταφέρει. Συνεχίζω, Χαλάλαμπος να μου λέει με την εθνική για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τους Αμερικάνους που όταν απέκλεισε τους Αμερικάνους, αλλά δεν μας είπε στο επόμενο μάτς τι έκανε με τους Ισπάνους. Αλλά ξαναλέω, εξ ορισμού δεν ασχολούμαι με θητείες σε εθνικές ομάδες. Τι μου είσαι εσύ, Φόλα Γιαννάκης είσαι εσύ, τι και εκνευρίστηκες από αυτά που ακούς για τον Παναγιώτη, τον προπονητή. Πού εκνευρίστηκες εσύ τώρα, για εξήγησέ με. Α, τι, πού ανέβασε η πίεσή σου και δεν κατάλαβα εγώ. Για το Σπανούλη εσύ ανέβασε η πίεσή σου μάλλον. Και ακόμα ρε φίλε, ευχόμαστε να βρούμε δύο στόπερ. Μας χαιρετάς από το ραδιόφωνο, πας διακοπές. Γυρνάς με την πρόσληψη Σπανούλη, πας διακοπές. Γυρνάς με τη μεταγραφή του Λιόπουλου, πας διακοπές. Έχεις από τις διακοπές μια εβδομάδα που έχεις γεννήσει το πρωτάθλημα, μεθαύριο παίζουμε πρώτη αγωνιστική. Και ακόμα ρε φίλε, ευχόμαστε να βρούμε δύο στόπερ, λέει ο Πέρι. Σε ποια ομάδα πήγαινε ο Σπανούλης? Τον έκαναν πρόταση, φιλαράκι μου, και ο Ερυθρός Αστέρας, ομάδα Ευρωλίγκα, και η Μπαρτσελώνα, ομάδα Ευρωλίγκα. Ενδιαφερθήκανε και η ΕΦΕΣ στην Τουρκία, ομάδα Ευρωλίγκα. Ενδιαφερθήκανε για τον Βασίλη Σπανούλη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί ο Μπέκεμπάουερ ήταν καλός παίκτης, καλός προπονητής, γελάνε τα. Τα γκάρ της Μπάγκερ πήρες φέτος για να πας να σηκώσει το γύρο κάποιος στο φίλο. Ε, ναι. Ήθελα να το πω αυτό, Θωμά, αλλά τέλος πάντων. Χαμπίτο, δεν υπάρχει αριανός που να μην... Α, 2-5 πήγε. Διαβάζω το μήνυμα του Χαμπίτου και φεύγω. Δεν υπάρχει αριανός που να μην θέλει τον Άρη να κερδίζει. Είμαστε τόσο άρρωστοι εμείς, όμως που πλέον την κριτική την έχουμε βαφτίσει τοξικότητα. Οι αριανοί που τονίζουν τα επαναλαμβανόμενα λάθη του Καρυπίδη γίνονται δαχτυλοδεκτούμενοι ως αντιαριανοί. Ο απόλυτος παραλογισμός, ο Άρης είναι πιο μεγάλος από όλους μας, φίλτατοι, και κάποιοι έχουν το νου τους στον Καρυπίδη πιο μεγάλο από τον Άρη. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο Καρυπίδης νιώθει πιο μεγάλος από τον Άρη. Δεν αναρωτιόμαστε καθόλου. Εγώ δεν αναρωτιέμαι. Καλά κάνει και το νιώθει, γιατί το δίνουν το δικαίωμά του αυτό πολλοί φίλοι της ομάδας. Και αυτό που πολλές φορές λέμε. Καλά, αφού τα είπαμε αυτά, γιατί τα ξαναλέμε, σας είπα πάλι το παράδειγμα με τον μπαμπά και το γιο που συνεχίζει να μην διαβάζει ο γιος, και όταν ο μπαμπάς του λέει, επαναλαμβάνομαι φορές, διάβασε βρε παιδάκι μου, του λέει ο γιος, εντάξει μπαμπά μου, το έπες αυτό, είπαμε. Ναι, αλλά στο παραδείγμα το κάνεις. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Αυτά, ωραία, περάσαμε και σήμερα. Φεύγουμε. Άντε φιλάκια, τα λέμε αύριο. Έτσι, 2 η ώρα είναι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης ο Σανλής κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, δύο μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύο μέρες πριν έχουμε την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Άρη, η οποία τη Δευτέρα που μας πέρασε έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι για το κύπελο. Το Νικηφόρο 0-2 με την Καρδίτσα. Πηγαίνει στην Τρίπολη για να παίξει με την Καλαμάτα, θέλοντας φυσικά να ξεκινήσει με το δεξί. Και για τα αγωνιστικά θα πούμε, και για τα μεταγραφικά θα πούμε, και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα θα το σχολιάσουμε. Θα πούμε και για Καλαμάτα, την οποία την είδαμε και εμείς χθες για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Την είχα δει και σε δύο φιλικά την Καλαμάτα, την είδα και στο χθεσινό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Μου άρεσε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μια ομάδα η οποία, παρότι είναι καινούργια με πολλούς νέους παίκτες, έχει κάποια καλά στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι παίζουν και την σημασία τους, παίζουν και το ρόλο τους για αυτό που θέλει να κάνει και ο Άρης το Σάββατο στην Τρίπολη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια φυσικά και γι' αυτό. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε πάντα, είτε κάτω από το post της εκπομπής, είτε στην σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο YouTube, στο chat μας, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ό,τι έτσι δούμε, ό,τι πέσει όπου πέσει το μάτι μας, θα το διαβάσουμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε σε κάθε περίπτωση. Εγώ να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας προκειμένου να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο θα σας προσφέρουμε στο μέλλον. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει πάντα την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Είναι καλοκαιράκι ακόμα, έτσι δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Μπορεί να πέρασε ο 15 Αύγουστος, που είναι μια κομβική ημερομηνία μέσα στο καλοκαίρι, για να πούμε ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να επιστρέφουμε, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχει επιστρέψει ο περισσότερος κόσμος. Πολλοί είναι ακόμη είτε σε διακοπές, είτε τα Σαββατοκύριακα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς τη Χαλκιδική. Αν είστε κοντά στην Ιερισσό και να μην είστε πολύ κοντά, κάντε μια βόλτα. Καφέ Άκανθος, καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος, στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το πρωινό σου είναι εκεί και σε περιμένει. Άκανθος, καφέ ζαχαροπλαστείο, στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά φυσικά. Ποδοσφαιρικά θα πούμε περισσότερο και για τα του Άρη και ό,τι άλλο αξίζει να σχολιάσουμε. Να πω ότι γύρω στις 2.30 παρά θα έχουμε Θωμά Νασλίδη, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη και πρώην γενικό αρχηγό της ομάδας. Ήταν παρόν τη Δευτέρα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, στο παιχνίδι του Κυπέλου ανάμεσα στην αναγέννηση Καρδίτσας και τον Άρη. Το είδε το παιχνίδι, οπότε θα μιλήσουμε μαζί του για το πώς βλέπει τον νέο Άρη, αυτόν ο οποίος χτίζεται με τις μεταγραφές τις οποίες έχει κάνει, με αυτές τις οποίες περιμένει, με τα κενά τα οποία έχει εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, το οποίο ξεκινάει, όπως είπαμε, σε δύο ημέρες. Όλα αυτά τα πούμε με τον Θωμά Νασλίδη σε λίγη ώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε για τα μεταγραφικά. Έχει βγει το... Οι διαιτητές έχουν βγει, θα σας πω μετά για τα εισιτήρια. Σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι θα έχουμε κανονικά εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Λοιπόν, διαιτητές, παιδιά, είναι... Κάτσε να τους ανοίξω προκειμένου να σας τους πω σωστά τους διαιτητές της αναμέτρησης πρεμιέρας ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Άρη που θα γίνει στην Τρίπολη. Ο Ζαμπαλάς είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού με Κωνσταντίνου και Κόλια βοηθούς. Ο Βεργέτης είναι τέταρτος. Ο Φωτιάς με τον Κουμπαράκη είναι στο ΒΑΡ. Ο Φωτιάς είναι ο ΒΑΡ και ο Κουμπαράκης είναι ο ΑΒΑΡ. Αυτοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης πρεμιέρας. Ζαμπαλάς λοιπόν ο διαιτητής και Φωτιάς με Κουμπαράκη στο ΒΑΡ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι αυτός που είναι στο ΒΑΡ ουσιαστικά παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. σε αυτές τις περιπτώσεις. Που περιμένω να δούμε πράγματα. Εγώ ξαναλέω, okay, είναι κάτι που θα το δούμε. Απλά μας έδωσε μια εικόνα η διαιτησία από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ακύρωση ενός πεντακάθαρου γκολ που πέτυχε ο Μιρ στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σε ένα μάτς που δεν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ένα μάτς στο οποίο θα μπορούσε να κρίνει κάτι επί της ουσίας λόγω και της διαφοράς δυναμικότητας των ομάδων. Ότι η Καρδίτσα χτίστηκε τελευταία στιγμή. Όλα αυτά τα οποία υπήρχαν για την αντίπαλο ομάδα. Αλλά και πάλι όταν σου ακυρώνει τόσο εύκολα, ξέροντας ότι δεν έχει βάρ και σηκώνει τη σημαία σε μια φάση τόσο πεντακάθαρη. Σου δίνει, ρε φίλε, την εικόνα ότι την προδιάθεση την έχει. Εγώ αυτό λέω και τα υπόλοιπα θα τα κρίνουμε βάσει αυτών που θα δούμε. Έχουμε δει και στο παρελθόν. Δεν αλλάζει αυτό. Σίγουρα έχουμε δει και στο παρελθόν, αλλά βάσει αυτών που θα δούμε και στην συνέχεια και από την πρεμιέρα, από το παιχνίδι του Σαββάτου στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Έλεγα λοιπόν για τα εισιτήρια. Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ Άρης έδωσε το link προκειμένου να πάρετε το εισιτήριό σας. Στο μόρι είναι, παιδιά. Θα πατήσετε το link όπως το έχει στο site της ΠΑΕ. Μπαίνετε στο arisfc.com.gr, το link αυτό το θα πατήσετε. Δεν θα μπείτε δηλαδή από το MOR γενικά από τα εισιτήρια που έχει για το παιχνίδι. Θα μπείτε από το συγκεκριμένο link μέσα, γιατί δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Λογικό έτσι, δεν θα πάρει κάρτα φιλάθλου ο Αριανός για την Καλαμάτα. Ο Αριανός θα πάρει για τον Άρη, όταν θα πάρει στο δικό του γήπεδο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το link μόνο για τους φίλους του Άρη. Μπαίνετε, 15 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο. Πριν από λίγο πήρα και εγώ ένα εισιτήριο, όχι για μένα, για ένα φίλο με τον οποίο θα ταξιδέψουμε μαζί για να πάμε στην Τρίπολη το Σάββατο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε, βάζετε τα στοιχεία σας στο εισιτήριο, το παίρνετε, το βάζετε στο GovWallet και βρίσκεστε στο γήπεδο για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Σας είπα, 300 περίπου άνοιξαν καταρχήν οι άνθρωποι της Καλαμάτας και θα ανοίξουν και περισσότερα έτσι, αν χρειαστεί. Τώρα, μη σας μπερδεύει, επειδή εμφανίζεται στη θύρα 6 ότι είναι τα εισιτήρια και το γήπεδο της Τρίπολης δεν έχει. Μάλλον δεν ξέρω αν έχει καν θύρα 6, απλά η θύρα 4 είναι η θύρα των φιλοξενωμένων στο γήπεδο της Τρίπολης. Δεν έχει σχέση, παιδιά. Τα εισιτήρια τα δίνουν βάση του γηπέδου της Καλαμάτας. Και από εκεί και πέρα θα πούν για κάθε θύρα που θα κάτσει ο κόσμος. Εμείς λογικά θα είμαστε στο πέταλο ή εκεί που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο της Τρίπολης. Ήδη βλέπω αρκετοί έχουν μπει και έχουν πάρει το εισιτήριό τους για το παιχνίδι. Αν τελειώσουν αυτά, τότε θα βγάλουν και κάποια ακόμα, φαντάζομαι, οι άνθρωποι της Καλαμάτας δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Να δώσουν. Μην κοιτάτε ξανά το 6, μην το κοιτάτε. Το 6 είναι, παιδιά, το γήπεδο της Τρίπολης. Συγγνώμη, το γήπεδο της Καλαμάτας είναι η θύρα 6. Το πού θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο της Τρίπολης είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτοί τα πουλάνε βάσει του γήπεδου της Καλαμάτας τα εισιτήρια. Το γήπεδο της Καλαμάτας δεν έχει θύρα. Δεν έχει πέταλα. Έχει μια πλευρά και την άλλη πλευρά. Το γήπεδο της παραλίας εκεί, όπως το λένε, το γήπεδο της Καλαμάτας. Δεν θα το επισκεφθούμε φέτος στο πρωτάθλημα. Μπορούμε να βρεθούμε στο κύπελο αντίπαλοι, γιατί πέρασε την Καλαμάτα χθες. Μπορούμε να βρεθούμε ακόμα και στη Link Face και να παίξουμε στην Καλαμάτα. Αλλά για την ώρα δεν θα βρεθούμε. Θα πάμε στην Τρίπολη, στο γνωστό γήπεδο. Λογικά θα είμαστε στο πέταλο, παιδιά. Χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Χωρίς να είμαι σίγουρος, έτσι. Το δίνω απλά σαν πληροφορία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πού αναφέρεστε ακριβώς. Τι γράφει οτιδήποτε άλλο. Εγώ, παιδιά, βλέπω τους διαιτητές όπως υπάρχουν μέσω site της ΕΠΟ. Τόσο λάθος το βλέπω. Όχι, μέσω site της ΕΠΟ το βλέπω. Φωτιάς και Κουμπαράκης είναι στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο και άλλαξε. Εγώ από την αρχή είχα δει όταν ο Φωτιάς στο ΒΑΡ. Για τον Άρη. Να το βλέπω, παιδιά. Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνου Κόλλιας βοηθή, Βεργέτης τέταρτος, Φωτιάς και Κουμπαράκης στο ΒΑΡ. Αυτό δεν. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι από την Καλαμαριά ο άλλος. Εσύ με το σύνθημα. Και δεν πάω μόνο με έναν. Με παραπάνω θα πάω. Έναν, για τον έναν πήρα εισιτήριο απλά. Είναι λίγο μαλωμένος με την τεχνολογία και τον βοήθησα να του πάρω εγώ το εισιτήριο. Που είμαι πολύ εξοικειωμένος με την τεχνολογία, είναι γνωστό αυτό. Και δίνω λύσεις πάντα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε μετά. Ποδοσφαιρικά θα πω δύο πράγματα λίγο όσον αφορά το μεταγραφικό. Αρχικά θα πάμε μετά στη Θωμά Νασλίδη και θα πάμε και στο αγωνιστικό, γιατί ήδη ο Γρηγορίου ετοιμάζει τα πλάνα του για το μάτς του Σαββάτου. Λογικό είναι, χωρίς να υπολογίζει σε κάποιους παίκτες όπως ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο οποίος και χθες έκανε ατομικό, άρα ούτε αυτός θα παίξει. Το Ρίτσαρντ τον περιμένει σήμερα η ομάδα. Άρα ούτε αυτός θα είναι διαθέσιμος κατά πάσα πιθανότητα. Πετρίς και Βέλιο όμως που έχει σήμερα και γενέθλια, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, του Ρικάρντο Βέλιο, του μεταγραφικού αποκτήματος του Άρη, του τερματοφύλακα του Πορτογάλου, να του ευχηθούμε. Τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα που ανακοινώθηκε. Περιμένουμε για Ρίτσαρντς, ο οποίος ήρθε σήμερα, έρχεται μάλλον σήμερα, και τον Μάνου, ο οποίος θα έρθει το Σάββατο. Και φυσικά περιμένουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις, τις γνωστές, τα έχουμε πει από χθες. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ποιοι είναι οι κεντρικοί αμυντικοί με τους οποίους μιλάμε. Παιδιά, εγώ πλέον δεν λέω ποιοι είναι οι κεντρικοί αμυντικοί με τους οποίους μιλάμε. Λέω ποιοι είναι οι κεντρικοί αμυντικοί πλέον που πρέπει να κλείσουμε. Δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει με ποιους μιλάμε. Είμαστε πλέον σε μια περίοδο που ο Άρης πρέπει να κλείσει κεντρικούς αμυντικούς για τη νέα σεζόν. Είναι αμαρτία να έχεις κάνει μια προσπάθεια, να έχεις κάνει μια ομάδα η οποία μεσοεπιθετικά και με την έλευση του Μάνου δείχνει να έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και να την χαραμίζεις, να μην τη βοηθάς, φέρνοντας και τους παίκτες που χρειάζεσαι στην άμυνα. Έφερε το Ρίτσαρντς για τα αριστερά, ήρθε ο Πετρίς για τα δεξιά. Εφόσον μένει και ο Φαντιγκά, είμαστε αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να ερχόταν και ένας δεύτερος αριστερός μπακ, αλλά νομίζω είμαστε αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Με το Μάνου και μπροστά, με ένα αριστερό εξτρέμ, βάζω αστερίσκο και εκεί είμαστε OK. Απλά χρειαζόμαστε και τερματοφύλακα φέραμε, που το συζητούσαμε. Η ομάδα θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αν τους φέρει και αυτούς, τότε λες ότι έχω ένα ρόστερ, έχω μια ομάδα η οποία μπορεί να πατήσει και να δούμε τι θα κάνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παιδιά, τι θα κάνει. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει η ομάδα όσον αφορά το αγωνιστικό. Άλλα πράγματα τα ξέρουμε, τα αντιμετωπίζουμε πάντα, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά στο αγωνιστικό, κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσει να δέσει αυτή η ομάδα, πώς θα μπορέσει να κάνει πράγματα, πώς θα μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Η μεταγραφική περίοδος τελειώνει, νομίζω, 5, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και μετά υπάρχει μια περίοδος για ελεύθερους, ή 15 και μετά μια περίοδος για ελεύθερους. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να δω μήπως μπορώ να το βρω εδώ. Λοιπόν, η μεταγραφική περίοδος, η καλοκαιρινή, η φετινή, τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας 25 μέρες και κάτι. Πρώτη εβδόμου ξεκίνησε μέχρι 15 ενάτου. Για μεταγραφές επαγγελματιών και ερασιτεχνών, επανεγγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Για άνεργους επαγγελματίες, για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις, για ελεύθερους δηλαδή, που λέμε συνήθως, ξεκινάει 16 ενάτου και τελειώνει 29 ενάτου. Έτσι, 15 ενάτου λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, η βασική, και μετά για 15 μέρες μέχρι 29 ενάτου είναι η περίοδος για τους ελεύθερους. Έχουμε ακόμα για να φτάσουμε εκεί αρκετό χρόνο. Εντάξει, η χειμερινή περίοδο είναι από 2 Ιανουαρίου μέχρι 5 Φεβρουαρίου. Εντάξει, το δεν μας ενδιαφέρει ακόμα, είμαστε νωρίς για να το δούμε αυτό. Αυτό ισχύει λοιπόν για την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι 15, συγγνώμη, Σεπτεμβρίου είναι. Όχι τέλος Αυγούστου όπως ήταν παλιά. Την έχουν έτσι λίγο ανοίξει τη μεταγραφική περίοδο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα πάω μετά, παιδιά, στα μεταγραφικά, να πάω να κάνουμε λίγο τη σύνδεση με τον Θωμά Νασλίδη, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τη δική του άποψη όσον αφορά την ομάδα, πώς την είδε τη Δευτέρα στο παιχνίδι με αντίπαλο την Καρδίτσα. Ήταν παρόν εκεί ο Θωμάς Νασλίδης και νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θωμάς Νασλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και γενικός αρχηγός και πρώην γενικός αρχηγός της ομάδας ο Θωμάς. Ήσουν παρόν, Θωμά, τη Δευτέρα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία.
1: Ναι, ναι, παραγούδησα από κοντά τον αγώνα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης έπαιξε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με έναν αντίπαλο που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι φανερό ότι είναι μια ομάδα η οποία τώρα ξεκίνησε να χτίζει τη ομάδα της Καρδίτσας. Ο Άρης κέρδισε 0-2. Λίγο να μας πεις εσύ τι είδες με τη δική σου ματιά, τι είδες αυτό το παιχνίδι και γενικά πώς βλέπεις τον Άρη, ο οποίος έχει φτιαχτεί μέχρι ένα σημείο, αλλά έχει ακόμα και άλλα πράγματα να προσθέσει.
1: Εντάξει, παίζουμε μια ομάδα που η δυναμικότητα ήταν φανερή, ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι του Άρη. Δεν θεωρώ ότι από αυτό το παιχνίδι μπορούμε να κρίνουμε πολλά πράγματα. Η εικόνα των φιλικών μου άρεσε, των προηγούμενων παιχνιδιών, δηλαδή των δυνατών φιλικών στην Ιταλία, μου άρεσε πολύ περισσότερο από την εικόνα που είδαμε την Καρδίτσα. Δηλαδή το μάτσο με την Καρδίτσα, η ομάδα έπαιξε όσο έπρεπε για να κερδίσει. Σε εισαγωγικά να πω, έβγαλε μια αγκαρία.
0: Έτσι, σαν υποχρέωση, παιδί μου, ότι έπρεπε να κερδίσει.
1: Σαν υποχρέωση, ναι. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και πολλά άλλα αφεντικά, έτσι. Υπήρχε πολύ ζέστη, το γήπεδο δεν ήταν ο αγωνιστικός χώρος εγκατάσταση που έπρεπε και όλα αυτά παρασύραν, να το πω έτσι, και την ομάδα να έχει ένα αργό τέμπο χωρίς πολλή φαντασία, έβαλε τα γκολ και πέρασε εύκολα στον επόμενο γύρο. Αλλά δεν είναι παιχνίδι που μπορείς να κρίνεις την ομάδα.
0: Είπες για τα το φιλικά πριν. Τι είδες τα φιλικά και σου άρεσε, Θωμά?
1: Μου άρεσε πολύ η ταχύτητα στο επιθετικό τρίτο. Δηλαδή... μου άρεσε η φρεσκάδα και το pressing που είδα στα προηγούμενα παιχνίδια και οι ωραίες αντεπιθέσεις σε πολύ γρήγορο ρυθμό το επιθετικό τρίτο. Κάτι που δεν υπήρχε στο μάτς με την Καρδίτσα.
0: Βέβαια είναι και διαφορετικά, δηλαδή, παιχνίδια, έτσι.
1: Πολύ πιο χαμηλό το τρίτο. Είναι διαφορετικά παιχνίδια.
0: Είναι ομάδες που αφήνουν χώρους. Αλλά... έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά και το τέμπο του παιχνιδιού ήταν πολύ αργό.
0: Αλήθεια είναι. Τώρα τι περιμένεις εν όψη? Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει το Σάββατο με την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν την είδες την Καλαμάτα
1: χθες. Έχετε πει, ο Άρης έχει κάνει κάποιες κινήσεις, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ η ομάδα θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γίνανε και κάποιες κινήσεις το τελευταίο διάστημα στην άμυνα, αλλά χρειάζεται ενίσχυση θέση στο στόπερ. Είναι ένα πρόβλημα που ακόμα και με την Καρδίτσα, 2-3 φάσεις που ήταν, είδαμε μια ασύνδετο το αμυντικό δίδυμο, που στην ουσία το παιδί ο Γένσερ δεν είναι αμυντικός, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή εκεί η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Θεωρώ ότι είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ, γιατί και αριστερό μπακ πήρε η ομάδα, δεξί πήρε, τερματοφύλακα πήρε. Μπροστά θα είναι πολύ καλή. Θεωρώ ότι άμα καταφέρουμε και κάνουμε και ένα καλό αμυντικό δίδυμο, δηλαδή όλη η αμυντική λειτουργία είναι καλά, η ομάδα θα έχει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Πώς βλέπεις τώρα έναρξη πρωταθλήματος? Δεν ξέρω αν την είδες στην Καλαμάτα χθες, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Δεν μπόρεσα να δω το παιχνίδι, αλλά από αυτά που είδα λίγο, άκουσα πολύ καλά σχόλια για την απόδοση Καλαμάτας.
0: Ναι, ιδίως επιθετικά ήταν πολύ καλή.
1: Ναι, ναι, δεν θα υπάρχει. Το πρωτάθλημα πλέον έχει ανέβει πολύ επίπεδο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για κανέναν αντίπαλο. Δηλαδή, ακόμα και οι ομάδες που πρωταγωνιστούν με βασικό στόχο το πρωτάθλημα, βλέπετε ότι εύκολα δεν μπορεί να κερδίσει κανένα πλέον. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύονται, αν δεν είναι σε καλό επίπεδο δηλαδή, δυσκολεύονται να κερδίσουν τον οποιοδήποτε. Έτσι. Οπότε κάθε παιχνίδι πρέπει να το δουλεύει ξεχωριστά, να είσαι συγκεντρωμένος για να μπορέσει να το κερδίσει.
0: Και ιδίως με ομάδες έτσι που κλείνονται πίσω, που δεν αφήνουν πολλούς χώρους, πιστεύεις ότι η μεταγραφή του Μάνου μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το κομμάτι? Ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος έχει την ποιότητα και μπορεί να σπάσει αυτές τις άμυνες.
1: Εντάξει, ο Μάνου είναι ένας παίκτης πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το έχει δείξει και το προηγούμενο του πέρασμα. Σίγουρα είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει το κάτι διαφορετικό και σε κλειστές άμυνες, να δώσει ρυθμό στο παιχνίδι, να ανεβάσει όλη την ποιότητα της ομάδας. Θα βοηθήσει πάρα πολύ σίγουρα, δεν το συζητάμε. Είναι μια κίνηση που ενθουσιάζει τον κόσμο, να το πω έτσι.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω για τους φόρους. Είναι και πολλοί, δηλαδή. Έχει και πολλούς ο Άρης. Εσύ τώρα έπαιζες αυτή τη θέση. Έχει βέβαια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, άλλα ο Μυρ, ο Μωρόν. Δηλαδή, διαφορετικά χαρακτηριστικά η φόρτ.
1: Ναι, εντάξει. Όπως φαίνεται, βέβαια, ο Άρης θα παίζει με ένα φόρτ.
0: Δηλαδή,
1: το σύστημα που δουλεύεται τόσο καιρό είναι να παίζει με ένα φόρτ. Ειδικά με την έλευση τώρα του Μανού Γκαρσία.
0: Ναι, σ' ακούσαμε, σ' ακούμε.
1: Ναι. Που η θέση 10 λογικά θα είναι του Μανού Γκαρσία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα φόρ. Το να έχει 4 φόρ είναι πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Και 4 φόρ με βιογραφικά, έτσι, καλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το να έχει τον Μωρόν ανέργο.
0: Δεν είναι εύκολο στη διαχείριση. Βέβαια.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Το να έχει τον Μυρ και τον Καντεβέρη που το βλέπουμε σε φοβερή κατάσταση. Να έχει τον Μυρ να μην παίζει, να παίζει, να. Είναι δύσκολο κομμάτι. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε και μετά 4 φορ μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Γιατί αμέσως μπαίνει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αποδυτήρια και στον προπονητή. Εκτός αν επιλέξει ο προπονητής να παίξει με 2 φορ.
0: Το δοκίμασε κάποιες φορές. Δηλαδή την ευκαιρία
1: το
0: την έχει.
1: Το δοκίμασε, αλλά τώρα με την έλευση του Μανού Γκαρσία το βλέπω λίγο δύσκολο. Εκτός αν πάει στα πλάγια ο Μανού.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μπορούσε να είναι μια λύση. Λέει ένα φίλο και τον Αλφαρέλα, λέει ξεχάστε. Δεν είναι και ο Αλφαρέλα.
1: Είναι και ο Αλφαρέλα. Πέντε είναι ουσιαστικά. Που, εντάξει, το παιδί όποτε μπαίνει προσπαθεί και δείχνει στοιχεία. Δηλαδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές που πρέπει να έχουν ρόλο. Γιατί ο καλός ποδοσφαιριστής, άμα δεν έχει ρόλο ενεργό, δεν μπορεί να κάτσει ήσυχος, να το πω έτσι.
0: Το ξέρεις και εσύ.
1: Και να τον πει, το ότι πλάνο και να τον παρουσιάσει, ο καλός ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει.
0: Το ξέρεις και εσύ. Για τη διαχείριση στα ποδητήρια.
1: Επειδή... είναι πολύ δύσκολο να είσαι παίκτης και να πιστεύεις τον εαυτό σου και να μην αγωνίζεις. Δηλαδή τώρα μιλάμε για το Μωρόν, τώρα που αυτή τη στιγμή το θεωρούμε δευτεροτρίτη επιλογή. Που ο Μωρόν για μένα είναι το καλύτερο φορ που έχουμε δει. Αν όχι στο χρόνια σίγουρα.
0: Πρώτα-πρώτα, μόνο από τα νούμερα, είναι ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Άρη. Έτσι, μόνο
1: δεν αυτό. Το συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος έχει δείξει την αξία του. Είχε πέρσι μια μέτρια χρονιά. Αλλά εντάξει, μέτρια ήταν όλη η ομάδα πέρσι. Έτσι, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο Μωρόν.
0: Τον προπονητή, πώς τον βλέπεις τον Μιχάλη τον Γρηγόριο. Έτσι, ήρθε πέρσι στο τελείωμα τη σεζόν. Ξεκινάει φέτος τη σεζόν. Πώς τον βλέπεις,
1: πιστεύεις. Ο άνθρωπος κέρδισε την ανανέωσή του με την περσινή του πορεία. Δεν μπορούμε να μην το δούμε αυτό. Αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η φετινή χρονιά. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσει την ομάδα να έχει ανάλογη συνέχεια με το περσινό τελείωμα και να κερδίσει και αυτούς που τον αμφισβητούσαν για την επιλογή του και όλους μας. Και να δείξει μια ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα, που θα ευχαριστεί τον κόσμο να τη βλέπει. Δηλαδή, το πρώτο μεγάλο στοίχημα φέτος για μένα είναι αυτό. Να ευχαριστεί τον κόσμο, να χαίρεται την ομάδα του, να τον αντιπροσωπεύει η ομάδα του, να παλεύει όλα τα παιχνίδια και να μπαίνει για να κερδίσει. Με αυτό τον Άρη θέλουμε για αρχή.
0: Είναι
1: αν μπορέσει ο κύριος Γρηγορίου να το κάνει αυτό, μακάρι να μείνει για πολλά χρόνια στην ομάδα.
0: Πώς την είδες την παρουσία του κόσμου προχθές? Δηλαδή, είχε αρκετό κόσμο. Εγώ, να σα πω την αλήθεια, δεν περίμενα τόσο κόσμο. 6 ώρα το απόγευμα.
1: Δεν περίμενα και η μέρα πολύ περίεργη, η δεύτερη μέρα μετά τον 15 Αύγουστο. Και είχε πάρα πολύ κόσμο και ωρεξά το κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος πάλι βλέπω να ζεσταίνεται. Οι κινήσεις που γίνονται είναι αρκετά ενθαρρυντικές. Η φλόγα για την ομάδα δεν θα σβήσει ποτέ. Ο κόσμος με την ομάδα του είναι άρρωστος. Δηλαδή, βλέπεις δηλαδή κάθε χρόνο λίγο ένα έναυμα να πάρει, κατευθείαν πετάει στα σύννεφα και περιμένει με ανυπομονησία να δει την ομάδα του. Έτσι έχει μάθει ο Αργανός, έτσι είναι. Μακάρι να μπορέσει να ξαναζηταθεί ακόμα περισσότερος κόσμος και να βλέπουμε το Χαριλάο γεμάτο όπως πρέπει να είναι.
0: Πρέπει και
1: αλλά
0: ομάδα
1: αυτό
0: βέβαια
1: να τον κρατήσει. Πρέπει να τον κερδίσει η ομάδα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο. Είχαμε μια πολύ κακή χρονιά. Και πρέπει η ομάδα πλέον να κερδίσει τον κόσμο της για να το φέρει κοντά να έρχεται στο γήπεδο χαρούμενος.
0: Πολύ ωραία, Θωμά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θωμάς Νασλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και πρώην γενικός αρχηγός της ομάδας. Καριανός, βέβαια, έτσι. Δεν το έχει κρύψει ποτέ ο Θωμάς σε όλη την πορεία του, από όπου και αν πέρασε. Ακόμα και όταν μας στεναχώρησε κάποιες φορές, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο την ακολουθεί την ομάδα. Δηλαδή, τον βλέπεις και σε εκτός έδρας. Πέρσι τον είχα δει στη Λιβαδιά. Σίγουρα τον είχα δει και σε τουλάχιστον άλλα δύο. Και νομίζω και στο Αγρίνιο, σε εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας, πέραν από το Βικελίδη, στο οποίο σχεδόν πάντα είναι παρόν ο Θωμάς, όποτε έχει την δυνατότητα, γιατί ξαναλέω, είναι και αδιανός πέραν από οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν από τον Θωμά Νασλίδη. Τώρα μου λέτε εδώ, έχει μπει μια είδηση για τον Λεβαδιακό, για την κανονική συμμετοχή. Παιδιά, πού ακριβώς έχει βγει τώρα, μην κάθομαι να τα ψάχνω όλα, να τη δω λίγο την είδηση, τι ακριβώς αναφέρει όσον αφορά το Λεβαδιακό και αντικανονική συμμετοχή στο παιχνίδι του Κυπέλου, κάποιος μου είπε. Δεν το βλέπω. Στείλ το μου, φιλαράκι μου, εσύ που το έγραψες εδώ, στείλ το μου κιόλας έτσι για να το βρω. Μην κάθομαι να το ψάχνω που ακριβώς προέκυψε το ζήτημα. Εντάξει, παιδιά, αυτό τώρα που είπε στο τέλος ο Θωμάς, όλοι ξέρουμε ότι όσο πικραμένοι και αν είμαστε, όσο στεναχωρημένοι και αν είμαστε, όσο και αν θέλουμε κάτι διαφορετικό στην διοίκηση της ομάδας, θέλουμε κάποιον πιο δυνατό επενδυτή, θέλουμε κάποιον ο οποίος πιο δυνατό ιδιοκτήτη, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να χτυπήσει στα ίσια τους υπόλοιπους τέσσερις. Είναι δεδομένα όλα αυτά. Όσο όμως και αν είσαι πικραμένος, απογοητευμένος ή οτιδήποτε άλλο, η ομάδα έχει τον τρόπο, αν μπορέσει αγωνιστικά να το κάνει αυτό μες στο γήπεδο, να σε τραβήξει και πάλι κοντά της. Έτσι, δεν φεύγει αυτό από μέσα σου. Ό,τι και αν λέμε, όσο και αν κάποια πράγματα μας στεναχωρούν, μας πικραίνουν, μας απογοητεύουν, μας, η ομάδα είναι η ομάδα σου. Θα τη δεις, κάτι θα δεις, κάτι θα σου αρέσει, κάτι θα σε τραβήξει, θα είσαι πάλι κοντά της. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και αν λέμε, ό,τι άλλο και αν υπάρχει που μπορεί να σε στεναχωρεί, να σε απογοητεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ομάδα είναι, η ομάδα σου είναι το, η ομάδα την οποία αγαπάς. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, τώρα το βλέπω εδώ που μου το έστειλε ο φίλος μου, για να το βάλω, για να τη δούμε την είδηση. Γιατί δεν πρόλαβα να το δω. Ζήτημα κανονικότητας φαίνεται να προκύπτει για το Λεβαδιακό μετά τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας. Θέμα αντικανονικής συμμετοχής παίκτη του Λεβαδιακού. Τι κάνει αυτή, βάλαν κανένα ηλικιακά γι' αυτό, κάτσε να το δω. Λοιπόν, τώρα τη βλέπω και εγώ, παιδιά, την είδηση, γι' αυτό λίγο καθυστερώ. Προκύπτει, λέει, ζήτημα κανονικότητας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε για τους γηπεδούχους δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η εξέταση του φύλου αγώνα φαίνεται να δείχνει στοιχεία αντικανονικής συμμετοχής, κάτι που εφόσον κριθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα θα μπορούσε να επιφέρει ακύρωση του αποτελέσματος υπέρ του Λεβαδιακού. Απώλεια του αγώνα, αφαίρεση βαθμών από την ειδική βαθμολογία της διοργάνωσης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Η υπόθεση εξετάζεται στη βάση συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΑΠ περί προϋποθέσεων συμμετοχής ποδοσφαιριστών με την τελική κρίση να συμβεί τις προσεχείς ημέρες. Είναι στο Αθλέτικο αυτή η είδηση. Έτσι να πούμε και το site από που προκύπτει η πληροφορία, από το athletico.gr. Λογικά, παιδιά, θα είναι για συμμετοχή παίκτη που δεν εμπίπτει στις ηλικιακές κατηγορίες. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό, σύμφωνα με αυτό που διάβασα. Ας περιμένουμε λίγο να βγει γενικώς για να μπορέσω να το... Ναι, σε ευχαριστώ, φιλαράκι μου, Πλουτ, που μου το έστειλες, το είδα. Θα δούμε τι ακριβώς ισχύει και θα το μεταφέρουμε. Ναι, Θοδωρέ, το είδα στο Αθλητικό είναι. Θα δούμε τι ακριβώς ισχύει και θα το μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τώρα, παιδιά, και το αγωνιστικό, σίγουρα ο Γρηγορίου προετοιμάζει πράγματα. Είναι του... Σωστό. Το Αθλητικό το έβγαλε, που είναι του Μπάκου και του Καϊμενάκη, που έχουν τον Αστέρα. Σωστό. Είδες, δεν γύρισε γρήγορα το μυαλό μου. Είπαμε, παιδιά, εσείς καμιά φορά, όχι καμιά φορά, τις περισσότερες φορές πιο γρήγορα γυρνάει το μυαλό σας, γιατί εγώ κολλάω τώρα εδώ που κάνω την εκπομπή. Όντως, ανήκει στον ιδιοκτήτη του Αστέρα Τρίπολης. Περιμένω να το δω και στα άλλα site να βγαίνει. Και στα site που ανήκουν στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, που είναι, πώς το λένε, φίλος με τον ιδιοκτήτη του Λεβαδιακού. Να δούμε και εκεί τι θα βγει και αν θα βγει. Αλλά λογικά είναι για τα ηλικιακά. Δηλαδή θα μπει και κάποιος ο οποίος δεν προκύπτει. Δεν είναι στην ηλικιακή κατηγορία. Θυμίζω από 1/1/2004 και εντεύθεν πρέπει να είσαι γεννημένος για να παίξεις. 1/1/2004. Γιατί για το Βοριαζίδη με ρωτούσατε, κανονικά εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, παιδιά, αν κάναν τέτοιο λάθος. Συγγνώμη, αλλά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω λίγο για την Καλαμάτα. Τι είδα χθες από την ομάδα της Καλαμάτας. Στο ξεκίνημα δεν είδα, δηλαδή είδα ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Πανετολικός και εκείνος έβγαινε, είχε τις απουσίες του βέβαια και ο Πανετολικός και η Καλαμάτα είχε κάποιες απουσίες, κάποιους παίκτες οι οποίοι έλειπαν από το χθεσινό παιχνίδι, αλλά ήταν ισορροπημένο το μάτς. Μπήκαν γρήγορα τα δύο γκολ και αυτά νομίζω ήταν που ουσιαστικά το έκριναν το παιχνίδι. Έχει καλή μεσοεπιθετική γραμμή η Καλαμάτα. Έχει, ας πούμε, ο Βάργκας μου άρεσε πολύ, γρήγορος παίκτης, θέλει προσοχή και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι αριστερά θα βάλει τον Φαντιγκά. Εγώ το πιστεύω αυτό, το είπα και άλλες και τις προηγούμενες μέρες, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι θα παίξει ο Πετρής δεξιά και θα βάλει αριστερά τον Φαντιγκά. Δεν νομίζω ότι θα το διακινδυνεύσει να πάει με τον Γκέρκεζ ή τον Χαρούπα. Το παιδί στάθηκε, αλλά πιστεύω ότι θα βάλει τον Φαντιγκά αριστερά. Έπαιξε πέρυσι αρκετές φορές με τον Γιαννιώτα να παίζει και εκείνος από εκείνη την πλευρά και να δίνει τις βοήθειες που πρέπει. Παιδιά, είναι παίκτες που θέλουν την προσοχή τους. Ο Βάργκας έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία, έχει, πώς το λένε, χαρακτηριστικά παίκτη που θέλει προσοχή από τον αντίπαλο. Παιδιά, παίζει και ο αντίπαλος. Δεν παίζεις μόνος σου. Γιατί κάποιες φορές λέμε, έλα μωρέ, τώρα ποιος είναι ο τάδε, ποιος είναι ο Δίνα, δεν μπορεί ο τάδε παίκτης, δεν μπορεί. Θέλει προσοχή. Όλοι οι παίκτες θέλουν προσοχή. Είναι δεδομένο αυτό. Εγώ αυτόν ξεχώρισα περισσότερο. Ο Πινέιρο που πήρε την κόκκινη κάρτα, καλό είναι που πήρε την κόκκινη κάρτα και δεν θα παίξει στο μεταξύ μας παιχνίδι. Γιατί στα χαφ νομίζω ότι ήταν αυτός ο οποίος το έλεγχε το παιχνίδι για την ομάδα της Καλαμάτας. Και η απουσία του παίζει το ρόλο της θετικά για τον Άρη, ότι δεν θα παίξει ο συγκεκριμένος παίκτης. Αλλά το θέμα είναι, παιδιά, και εμείς τι θα κάνουμε στα χαφ. Νομίζω ότι εκεί είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός του προπονητή του Άρη. Τι θα κάνει στα χαφ. Ποιον θα βάλει στα χαφ. Ποιος θα παίξει εκεί δίπλα στο Ράτσις. Εφόσον θεωρώ εγώ ότι κατέληξε ότι θα βάλει τον Πετρίς δεξιά και θα παίξει αριστερά ο Αφαντιγκά. Και από την άλλη πλευρά ο Μορέιρα, και αυτός καλός είναι, αλλά είναι λίγο πιο βαρύς, δεν είναι τόσο γρήγορος όσο είναι. Είναι, βέβαια, η σωματοδομή του δεν σε προδιαθέτει. Ο Μορέιρα είναι, θυμάστε, έπαιξε παλιότερα και στον Πας Γιάννα, δεν σε προδιαθέτει η σωματοδομή του. Δηλαδή, όταν τον βλέπεις, λες, κι όμως και αυτός είναι αρκετά γρήγορος. Και ο Μορέιρα. Όπως και ο Μπολιβάρ που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Σίγουρτσον δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί βασικός. Το βλέπω δύσκολο. Δεν πατάει πολύ καλά. Από τραυματισμό ήρθε. Τον έβαλε χθες σαν αλλαγή, αλλά δεν πατούσε πολύ καλά. Και αυτός είναι καλός παίχτης. Γενικά, μεσοεπιθετικά έχει κάποιους καλούς παίχτες. Η Καλαμάτα που θέλουν την προσοχή από την πλευρά του Άρη. Δεδομένα. Έλεγα λοιπόν ότι στο κέντρο της άμυνας δεν είναι, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Φαμπιάνο Γένσεν θα παίξουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λίγο. Τα χάφη, εκεί είναι ένας προβληματισμός για τον προπονητή του Άρη. Ποιον θα βάλει δίπλα στο Ράτσι. Ο Μπασίρου δείχνει βαρύς ακόμα, δεν δείχνει έτοιμος. Αν ήταν καλά ο Μπασίρου, αυτός θα έπαιζε. Ο Γαλανόπουλος δεν σε πείθει ότι είναι έτοιμος να την πάρει την ευκαιρία που του δίνεται με την ανετοιμότητα του Μπασίρου και ότι ο Χόγκλα και αυτός δεν είναι έτοιμος ακόμα για να μπει. Και υπάρχει και ο Βοριαζίδης. Έτσι, μία ακόμα επιλογή για τον προπονητή του Άρη, ο οποίος έπαιξε προχθές αυτός δίπλα στον Ράτσιτς. Και γενικά εγώ τον είδα σε δύο παιχνίδια δίπλα στον Ράτσιτς. Το ένα ήταν, μάλλον το πρώτο δεν το είχαμε δει, μας τα μετέφεραν. Το μάτς με την Αταλάντα U23 που είχε παίξει δίπλα στον Ράτσιτς ο Βοριαζίδης. Και το παιχνίδι με την Καρδίτσα, βέβαια με αντιπάλους οι οποίοι δεν είναι και πιο δυνατοί, να το πούμε. Έτσι. Απλά είδα πώς λειτουργήσε δίπλα στο Σέρβο. Γενικότερα νομίζω ότι όποιος παίζει δίπλα στο Σέρβο παίρνει πράγματα. Και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει κάποια στοιχεία παίζοντας δίπλα στο Ράτσιτς μπορεί να κερδίσει πράγματα. Εγώ το στηρίζω ότι μπορεί να παίξει ο Βοριαζίδης. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι μπορεί να βάλει το Βοριαζίδη. Για το Ρίτσαρντς που λέμε, παιδιά, ο Ρίτσαρντς σήμερα έρχεται. Να έρθει Πέμπτη δηλαδή να υπογράψει και Παρασκευή να πάει με την ομάδα και να παίξει. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, στο δικό μου νομίζω. Δεν γίνεται αυτό. Ξεκάθαρα. Ο Γένσεν δεν έχει, παιδιά, κάποιο πρόβλημα. Το είπαμε από την Δευτέρα μετά το παιχνίδι. Το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έτσι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Γένσεν. Απλά είναι, ταλαιπωρήθηκε λίγο παραπάνω. Πολύ ζέστη. Κακός αγωνιστικός χώρος. Ταλαιπωρήθηκε λίγο παραπάνω και γι' αυτό έκατσε. Και γι' αυτό βγήκε σαν αλλαγή. Δεν έχει κάτι ο Γένσεν. Είναι οκ. Okay. Και θα παίξει κανονικά δίπλα στο Φαμπιάνο. Δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Αυτός παίζει όμως. Οπότε αυτόν περιμένουμε για να δούμε. Παιδιά, δεν αλλάζει το ότι δεν φέραμε στόπερ όλο αυτό το διάστημα. Δεν αλλάζει, είναι η πραγματικότητα. Εγώ εύχομαι να μην το πληρώσουμε. Εύχομαι να μην το βρούμε μπροστά μας. Εύχομαι να μπορέσει η ομάδα να το κερδίσει το παιχνίδι με την Καλαμάτα και γενικότερα μέχρι να έρθουν οι στόπερ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δύο αμυντικούς, παιδιά. Εγώ λέω συνεχώς ότι πρέπει να πάρουμε δύο αμυντικούς. Δεν είπα ποτέ ότι θα πάρουμε έναν. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο αμυντικούς. Δεν ξέρω αν ακούτε κάτι άλλο ή αν σχολιάζετε κάτι άλλο. Εγώ λέω δύο αμυντικούς πρέπει να πάρουμε. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να πάρουμε έναν. Αυτό είναι. Αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα. Δύο μαζί με τον Φαμπιάνο. Που θέλει την ειδική του διαχείριση, το είπαμε. Παιδιά, αν του κάνει ειδική διαχείριση του Φαμπιάνο, μπορεί να τη βγάλει τη χρονιά μια χαρά. Πέρσι ο Χιμένεθ ήρθε και τον έβαλε να παίζει όλα τα παιχνίδια. Παίζαμε κύπελο με το Εγάλεο. Όχι με το Γάλεο, συγγνώμη, ποιο παίζαμε στο Χαριλάουρε. Κόλλησα με το Μαρκό. Νομίζω με το Μαρκό. Παίζαμε στο Χαριλάουρε με το Μαρκό, ενώ είχαμε παίξει ήδη την Κυριακή με την Κηφισιά στο Αγρίνιο και παίζαμε ξανά μετά με τον Πανσεραϊκό και τον έβαζε να παίζει 90 λεπτά. Δεν είναι λάθος αυτό. Πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Όταν έχεις έναν παίκτη που ξέρει ότι θέλει αυτή τη διαχείριση, γιατί το ήξερε, δεν είναι κάτι που το φαντάστηκε. Έτσι. Ήθελε μια ειδική διαχείριση. Όταν τον διαχειριστεί σωστά τον Φαμπιάνο, μια χαρά μπορεί να παίξει. Φαμπιάνο, κάναμε και ένα θέμα σήμερα. Διαβάστε στο gelorendio.gr για τις συμμετοχές του όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Το έλεγα και χθες. Μπήκε στην έκτη του χρονιά στην ομάδα. Έτσι, έκτη χρονιά, όχι τότε ακόμα είχαμε. Μετά προέκυψαν τα προβλήματα όλων των υπολείπων. Μετά έγινε το θέμα με τον Ρόουζ, εκείνο το γνωστό και μπήκε στον πάγο. Έτσι, μετά έγιναν αυτά, μην το μπερδεύεις. Τότε ακόμα είχαμε. Και ο Σούντμπερκ μετά τραυματίστηκε. Παιδιά, η ομάδα πάει Ανέτοιμη και με κενά. Δεν, αυτό είναι δεδομένο. Έχει τα στοιχεία της. Αυτά τα στοιχεία περιμένουμε να δούμε από το μεσοεπιθετικό κομμάτι και να μπορέσει να σταθεί και αμυντικά. Το ότι θα παίξει ο Πετρής, μάλλον αριστερά. Δεξιά, συγγνώμη. Και θα παίξει αριστερά ο Φαντιγκά τουλάχιστον. Ο Φαντιγκά το έδειξε και πέρσι ότι στέκεται αξιοπρεπώς αριστερά. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορά όπως την κάνει δεξιά, αλλά στέκεται αξιοπρεπώς και αριστερά. Αυτό πιστεύω ότι θα κάνει. Θα βάλει τον αριστερά τον Φαντιγκά και δεξιά τον Πετρής. Τουλάχιστον να έχει δύο κανονικούς ακραίους back. Ο προβληματισμός, ξαναλέω, είναι στα χαφ. Ποιος θα παίξει δίπλα στο Ράτσιτς και τι θα κάνει και μπροστά. Θα παίξει πάλι με την ίδια τριάδα. Γκαρέ στο 10, Παλάσιος και Γιαννιώτα στα άκρα. Θα βάλει τον Γκαρέ στο πλάι και θα βάλει τον Παλάσιος στο 10. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μια επιλογή που περιμένουμε να δούμε αν θα την πάρει ο προπονητής του Άρη. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Και φυσικά για μένα, στο μυαλό μου, ερωτηματικό είναι και ποιος θα παίξει στην κορυφή. Θα παίξει ο Μυρ ή θα παίξει ο Αλφαρέλα. Ή θα παίξει ο Αλφαρέλα πίσω από το Μυρ. Και θα παίξουν στα άκρα ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα και ο Παλάσιο αυτή σαν αλλαγή. Πιο ορθολογικό μου μοιάζει αυτό. Υπάρχει και επιλογή να παίξει με την τριάδα που έπαιξε προχθές και να βάλει τον Αλφαρέλα στην κορυφή και όχι το Μυρ. Και αυτό υπάρχει σαν επιλογή στο μυαλό του προπονητή του Άρη. Τον Πετρίς δεν τον έχουμε δει ακόμα, ρε παιδιά, για να βγάλουμε συμπεράσματα για το αν είναι μέτριος, πώς το λένε κτλ. Εγώ με τον Ρίτσαρντς λίγο περισσότερο προβληματίζομαι. Εμένα ο Ρίτσαρντς λίγο με προβληματίζει περισσότερο. Αυτό δεν. Έτσι το αντιμετωπίζω εγώ. Για τον Ρίτσαρντς. Δεν ξέρω. Δεν με πείθει ότι είναι έτοιμος να μπορέσει να ανταποκριθεί. Θέλει προσοχή. Το παιχνίδι θέλει προσοχή 100%. Ξεκάθαρα. Έχει γρήγορους παίκτες μπροστά η Καλαμάτα. Πιστεύω ότι ο προπονητής θα το διαβάσει το μάτς. Το είδε φυσικά το μάτς το χθεσινό, δεν το είδαμε μόνο εμείς. Το είδε σίγουρα και ο προπονητής του Άρη. Και θα μπορέσει να το διαχειριστεί όπως πρέπει για να μην έχει προβλήματα. Για να μπορέσει να το πάρει το μάτς. Εντάξει, ό,τι και να λέμε. Είναι μάτς σημαντικό παρότι είναι πρεμιέρα για να μπορέσει να σταθεί η ομάδα. Είναι σημαντικό το παιχνίδι και για την ψυχολογία και για όλα και για το ξεκίνημα της σεζόν. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν κάποια πράγματα να τα διαχειριστούν, okay. Λοιπόν, συνεχίζω. Στα μεταγραφικά θα τα πω μετά τις 3. Άκουσα νωρίτερα και τον Θωμά, τον Ασλίδη, που έλεγε ότι στα φιλικά του είχε αρέσει η ομάδα με τον τρόπο που έπαιζε, με την πίεση ψηλά. Και αυτό σκέφτομαι. Ο Μυρ μπορεί να παίξει έτσι. Έχει τη δυνατότητα να είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει την πρώτη γραμμή πίεσης ψηλά. Ο Κατεβέρε μπορεί να το κάνει. Ο Κουαμέ μπορεί να το κάνει. Ο Αλφαρέλα ακόμα μπορεί να το κάνει. Ο Μυρ και ο Μωρόν μπορούν να το κάνουν. Εγώ λέω ότι δύσκολα μπορούν να το κάνουν. Αυτό που έλεγα πριν για τον αντίπαλο, παιδιά, είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο προπονητής, ο κάθε προπονητής, κάθε μάτς το διαβάζει διαφορετικά. Σε κάθε μάτς χρησιμοποιεί διαφορετικούς παίκτες. Σε κάθε μάτς βάζει τους παίκτες οι οποίοι θεωρεί ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Δεν είναι όλα τα μάτς ίδια. Δεν παίζουν σε όλα τα μάτς όλοι οι παίκτες. Έτσι δεν γίνεται. Τουλάχιστον μπροστά ο άνθρωπος έχει 5 επιλογές να κάνει. Πίσω δεν έχει τίποτα. Εκεί ξαναλέω είναι το ζήτημα. Ότι δεν έχει

0: Και αυτό που έλεγε και ο προπονητής του Άρη, ο Θωμάς Ναζλίδης, για το πώς είδε την ομάδα στα φιλικά, ήταν παιδιά. Εντάξει, τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό που μας άρεσε περισσότερο είναι αυτό που είδαμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο μάτς που είδαμε με τη Μόντσα. Αυτό μας άρεσε. Δεν είχαμε δει το μάτς με την Αταλάντα U23. Μας το μετέφεραν οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν εκεί, σε εμάς εδώ ο Νίκος και οι υπόλοιποι οι οποίοι ήταν εκεί. Εμείς αυτό που είδαμε πρώτη φορά ήταν στο παιχνίδι με τη Μόντσα. Αυτή την πίεση που προσπάθησε να κάνει η ομάδα ψηλά, που έφερε κάποια λάθη, που έφερε τα γκολ, τις ευκαιρίες που έκανε η ομάδα γενικότερα. Αυτό μας άρεσε. Αλλά αυτό ήταν ένα δείγμα που το είδαμε τότε και με δύο παίκτες οι οποίοι δεν θα παίξουν το Σάββατο. Τον Καντεβέρε και τον Κουαμέ. Δεν είχε Καντεβέρε, Κουαμέ, το θεωρώ δεδομένο ότι αυτοί οι δύο θα ξεκινούσαν. Έτσι, το θεωρώ δεδομένο. Ότι θα ξεκινούσαν αυτοί οι δύο. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα ομάδα που να ξεκινάει χωρίς δύο βασικούς center back. Εντάξει. Πολλά έχουμε δει, πολλές φορές να συμβαίνουν και στην ομάδα μας και στη δική μας ομάδα αλλά και σε άλλες ομάδες. Το φετινό πάντως να έχει περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι, να ξέρεις ότι χρειάζεσαι έναν κεντρικό αμυντικό, τουλάχιστον έτσι, δύο θες, αλλά έναν να τον πάρεις γρήγορα και να μην έχεις πάρει κανέναν στις 20 Αυγούστου, είναι εντάξει, ρεκόρ δεν θα το πω, αλλά θα το πω ότι είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος. Λάθος θα παραμείνει ακόμη κι αν το πάρει το μάτς. 0-3 να κερδίσουμε, το λάθος παραμένει λάθος. Δεν αλλάζει. Έτσι, δεν αλλάζει αυτό. Δεν ξαφνικά θα γίνει κάτι άλλο. Το λάθος παραμένει λάθος. Απλά δεν θα το πληρώσεις. Ας μην το πληρώσουμε κι εμείς μια φορά, ξέρω εγώ. Τόσες φορές έχουμε κάνει. Μια φορά ας μην το πληρώσουμε κι εμείς. Δεν νομίζω ότι ζητάω κάτι παράλογο. Κι άλλοι κάνουν λάθη, δεν τα πληρώνουν εμείς. Συνήθως τα πληρώνουμε. Μια φορά στο. Ας το γλιτώσουμε και το ρίχνουμε κι εγώ, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Όπως και καφέ, ζαχαροπλαστείο Άκανθος στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η καλύτερη επιλογή τώρα. Καλοκαιράκι έχουμε ακόμα. Δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται το καλοκαίρι. Είπαμε 15 Αύγουστος. Είναι μια κομβική συνήθως ημερομηνία που λες. Εντάξει, εγώ θα τα καλό χειμώνα. Εντάξει, παιδιά, για μένα το κομμάτι των διακοπών και η ξεκούραση για κάθε άνθρωπο είναι πολύ σημαντική. Σε βοηθάει να φορτίσει τις μπαταρίες σου, αλλά 15 μέρες, όσο και να τις φορτίσει τις μπαταρίες σου, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν για να μπορέσει να αντέξει όλο το υπόλοιπο διάστημα. Δηλαδή, για μένα θέλει καλύτερα να κάνω διαστήματα μέσα στη σεζόν να μπορώ από 2-3 μέρες να παίρνω τις ανάσεις μου παρά έτσι τις μαζεμένες το καλοκαίρι. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου, έτσι το έκανα πάντα σε όποιες δουλειές και αν ήμουνα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Ποδοσφαιρικά μιλάμε, έχουμε παιχνίδι μεθαύριο, αλλά εμείς θα πούμε για τις μεταγραφές μόλις επιστρέψουμε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

0: χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα.
13: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Τι κάνει άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθόματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
17: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
18: Μεϊμάρης.
19: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Μαζί παρέα θα πάμε έως τις 4. 4 με 6, Χρήστος Γκάλης θα σας κρατήσει τροφιά με τον μπασκετικό Yellow News. Ξεκίνησε χθες και επίσημα η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν. Η πρώτη προπόνηση επί της ουσίας της ομάδας με αρκετούς απόντες. Έχει αρκετούς διεθνείς η ομάδα. Δημητρίγεβιτς εθνική Σκοπίων, ο Μπίρτς με την εθνική Καναδά, 3 με την εθνική Ελλάδος, το Λιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος και Κώστας Αντετοκούμπο και ο Θανάσης στην εθνική Ελλάδος, αλλά εκεί περιμένουμε. Με Σπανούλη απόντα, όπως και τον Κώστα Χαραλαμπίδη, το συνεργάτη του, καθώς είναι με την εθνική ομάδα για τα 2 φιλικά παιχνίδια και τα 2 επίσημα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Μοκόκα θα χάσει το ξεκίνημα της προετοιμασίας λόγω ενός προβλήματος που έχει στο πόδι του, αλλά σταδιακά όλοι θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στις προπονήσεις χωρίς να είναι παίκτες του Άρη. Προκειμένου αυτοί δεν έχουν ομάδες, ο Άρης χρειάζεται κάποιους παίκτες ως βοήθεια. Όπως υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι καλαδοσφαιριστές, συγγνώμη, οι οποίοι είναι από τις μικρότερες ομάδες του Άρη, όπως είναι ο Παναγιώτης, ο Σιγάλας και ο Δημήτρης ο Μεσσηνιώτης και ο Σίλμπερστάιν, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και αυτοί στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας για να βοηθήσουν έτσι και τον Ηλία Κατζούρη, ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη και στον Άρη και στην Εθνική Ελλάδος και πολλά χρόνια και ως πρώτος προπονητής σε ομάδες. Έχει προπονήσει την ΑΕΚ, τον Ηρακλή και αρκετές ακόμη ομάδες και τον Κολοσσό. Ο Ηλίας Κατζούρης είναι συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη. Δεν πήγε στην Εθνική, έμεινε εδώ και αυτός θα κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας. Τα αφήνω στην άκρη, όλα τα υπόλοιπα θα τα συνεχίσουμε, θα τα πει ο Χρήστος Γκάλης στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 4. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα ποδοσφαιρικά μας. Πάμε λίγο να πούμε για τα μεταγραφικά. Αρχικά, ο Ρίτσαρντς θα είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε την άφηξή του στην πόλη. Δεν θα μπει ουσιαστικά στις προπονήσεις της ομάδας. Με την επιστροφή από την Τρίπολη, Κυριακή θα επιστρέψει η ομάδα. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει προπονήσεις. Λογικά, Κυριακή θα παίξουμε με τον Όφη σίγουρα, τη δεύτερη αγωνιστική. Καθώς ο Όφη παίζει Σάββατο. Παίζει, συγγνώμη, Πέμπτη το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, το δεύτερο. Άρα, εμείς θα παίξουμε σίγουρα Κυριακή, δεύτερη αγωνιστική. Από Δευτέρα, λοιπόν, θα μπει στις προπονήσεις ο Μαρ Ρίτσαρντς. Το καλό είναι ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έπαιξε και σε φιλικά παιχνίδια με την ομάδα της Νότιγχαμ και μάλιστα το τελευταίο την Κυριακή που μας πέρασε. Άρα έχει τουλάχιστον αγωνιστικό ρυθμό ο συγκεκριμένος παίκτης και αυτό είναι καλό σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει γρήγορα να ενσωματωθεί. Από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να ενσωματωθεί στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Να ενσωματωθεί στην ομάδα, να τον βάλει ο Γρηγορίου μέσα στο πλάνο, να μάθει τους συμπαίκτες του, να τον μάθουν οι συμπαίκτες του. Είναι αυτό, ξέρετε, η δεύτερη γραμμή. Η πρώτη είναι να έχεις να είσαι σε καλή κατάσταση. Ένα παράδειγμα να πω. Ο Μπασίρου ήρθε στην ομάδα, πήγε, δεν ξεκίνησε από την αρχή στο βασικό στάδιο, αλλά μπήκε, νομίζω, μετά τη δεύτερη-τρίτη προπόνηση. Δηλαδή, τέλη Ιουλίου. Έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου, ένας μήνας σχεδόν πέρασε. Λίγο λιγότερο, 25 μέρες να πω, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δηλαδή, αυτό που είδα εγώ στο μάτς με την Νάπολη, είδα ένα μπέκ το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και δεν το λέω επειδή φάγαμε 6 γκολ από την Νάπολη, ξέρω εγώ. Το λέω από αυτό που είδα. Είδα ένα μπέκ το οποίο είναι φανερά ανέτοιμος ακόμη. Και στο μάτς με τη Μόντσα που σκόραρε κιόλας, και εκεί το είχα πει. Μπορεί να έρθει ένα παίκτη, ο Πετρίς, ας πούμε, που ήρθε τώρα και έκανε 2 προπονήσεις με την ομάδα, αλλά έκανε προπονήσεις με την ομάδα στην οποία ανήκε, έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας, έκανε προετοιμασία, φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά. Αυτή είναι μια, παιδιά, πραγματικότητα. Έτσι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει. Λοιπόν, πριν συνεχίσω για τα δικά μας, για αυτό που λέγαμε για το μάτς του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, το ψάξα, παιδιά, δεν είδα κάτι όσον αφορά τις ηλικίες. Δηλαδή, ξεκίνησα δηλαδή, με 2 παίκτες γεννημένους μετά την 1η-1η 2004 και μετά έβγαλε τον έναν από τους 2, ένας έπαιξε όλο το παιχνίδι, τον έναν από τους 2 και έβαλε έναν άλλον ο οποίος επίσης εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Άρα, ίσως είναι για κάποιον άλλο λόγο. Κάτι με το συμβόλαιο, με οτιδήποτε, δεν ξέρω. Λίγο το έψαξα και εγώ τώρα στο διάλειμμα, να δω τι ισχύει. Εντάξει, όχι ότι μας νοιάζει και πάρα πολύ. Απλά έτσι από περιέργεια περισσότερο, λόγω αυτού του δημοσιεύματος, το οποίο υπάρχει από το athletico.gr που το έγραψε, site ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών του Αστέρα Τρίπολης, για αυτή την αναφορά την οποία έκανε. Λοιπόν, συνεχίζω με το θέμα των μεταγραφών.
Μάνου Γκαρθία το Σάββατο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Σάββατο μεσημέρι φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός μάλλον ακόμα περισσότερο έχει αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί έπαιζε στο πρωτάθλημα στο MLS με την ομάδα του Κάνσας. Ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος δεν χρειάζεται ούτε προπονήσεις ούτε τίποτα. Έρχεται, μπαίνει και παίζει άμεσα. Βέβαια, ξέρει την ομάδα, τους παίκτες δεν τους πολύ ξέρει. Τα λέγαμε και χθες, μετά από 1,5 χρόνο που επιστρέφει, βρίσκει μόνο Φαμπιάνο και Μωρόν από τους παίκτες με τους οποίους ήταν μαζί όταν έφυγε το Γενάρη του 25. Μόνο δύο έχουν μείνει. Αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο, είναι κάτι το οποίο το σχολιάσαμε και χθες στην εκπομπή. Εκείνη τη στιγμή το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζοντας, προσπαθώντας να θυμηθώ ποιοι παίκτες υπήρχαν τον Γενάρη του 25, είδαμε ότι ήταν μόνο δύο ακόμη παίκτες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, συνεχίζω. Είπαμε για τον Μάνου. Από εκεί και πέρα, η ομάδα, για το θέμα των στόπερ. Είπαμε και χθες ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται δύο στόπερ να βρίσκονται σε συζητήσεις ο Άρης μαζί τους. Και οι δύο έχουν ομάδες. Και οι δύο, ο ένας έχει κάνει προετοιμασία κανονικά με την ομάδα του, ο άλλος παίζει σε πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη. Όχι είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε τώρα. Είναι σε εξέλιξη. Είναι αυτά δύο στοιχεία που τα βάζω εγώ στην εξίσωση όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, τους οποίους θέλει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Όχι αυτή τη στιγμή, γενικότερα όλο το καλοκαίρι η ομάδα θέλει αυτούς τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Είναι νομίζω. Πώς να το πω, για τον Άρη το θέμα του κεντρικού αμυντικού πραγματικά είναι σαν κατάρα όλο το καλοκαίρι. Υπάρχουν τουλάχιστον 5 περιπτώσεις που ξέρουμε εμείς. Θα υπάρχουν σίγουρα διπλάσιες, τριπλάσιες περιπτώσεις παικτών με τους οποίους η ομάδα συζήτησε όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Εμείς ξέρουμε τις 4, μάλλον τις 5, εγώ τουλάχιστον ξέρω, τις 5 περιπτώσεις που ο Άρης έφτασε μάλιστα και αρκετά κοντά σε κάποιους εξ αυτών, χωρίς όμως να ολοκληρώσει καμία συμφωνία. Όντως είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο Ρόους δεν θα ανανεώσει. Έχεις 3. Ο ένας δεν θα ανανεώσει. Ξέρεις ότι ο Σούντμπερκ από τις αρχές Ιουνίου, το ξέραμε, θα πουληθεί στην τουρκική ομάδα. Ο Άρης θα τον πάρει από τον δανεισμό που τον είχε από τους Βούλγαρους, θα τον αγοράσει και θα τον πουλήσει στην τουρκική ομάδα. Το ξέρεις. Και έχοντας φτάσει μετά περίπου 2,5 μήνες, δεν έχουμε πάρει ένα κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι είναι σαν. Πώς να το πω, σαν να ξέρεις ότι έχεις ένα πρόβλημα και να το αφήνεις και να μην έχεις πάρει το κεντρικό αμυντικό. Και μου λέει κάποιος, μας κούρασες εσύ Δημήτρη, κουραστήκαμε γενικά συνέχεια να μιλάμε για το κεντρικό αμυντικό και το κεντρικό αμυντικό. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι θέμα κούρασης ή οτιδήποτε άλλο, είναι θέμα μια πραγματικότητα. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν είναι κάτι το οποίο το φαντασιωνόμαστε ή θέλουμε να έχουμε πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα ότι η ομάδα δεν πήρε ένα μπαίκτη στο κέντρο της άμυνας. Έναν να έχει πάρει και να περιμένει να πάρει το δεύτερο. Ναι, έχουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ας πάρουμε 15 Σεπτεμβρίου. Να αφήσουμε όλα τα παιχνίδια να περάσουν τα πρώτα. 5 αγωνιστικές θα παίξουμε πριν την πρώτη διακοπή. Το έχω πει και άλλες φορές. Εκεί στην πρώτη διακοπή, επειδή είναι και 3 εβδομάδες, θα έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις με τους παίκτες που θα πάρεις. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε παίξει 2 μάτς. Τώρα που ξεκινάμε, ένα με την Καλαμάτα εκτός και ένα με τον Όφη εντός. Και στο καπάκι. 3 ντέρμπι. 2 εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και ένα εντός τοπικό ντέρμπι με την ομάδα του Ηρακλή. 5 μάτς. Συν τα 2 του κυπέλλου που θα παίξεις σε εκείνο το διάστημα. Αυτό είναι, παιδιά, νομίζω πρόβλημα. Αυτό νομίζω είναι, όχι πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα. Για την οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, για ένα φίλο που με ρώτησε, ναι, ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης, ήταν χθες που έγινε στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα, εκεί που έγινε το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό, ήταν παρόν. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει σε παιχνίδι της Καλαμάτας. Ξέρουμε ότι έχει μια καλή σχέση με τον Γιώργο τον Μπρασά. Το έχουν πει και οι δύο, σε διάφορες περιπτώσεις. Τώρα βέβαια, ό,τι καλή σχέση και να έχουν, οι ομάδες τους παίζουν αντίπαλες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι αυτό είναι το που πάει πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο.
για το αγωνιστικό που λέγαμε και πριν, επειδή εντάξει, καταλάβατε πώς το λέω, το ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι, το διευκρίνησα. Τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή παίζουμε. Δεν λέω ότι είναι η ίδια αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, αλλά τα τοπικά αυτά παιχνίδια πάντα έχουν ιδιαιτερότητες. Έτσι, αυτό το διευκρινίζω. Μην τον μπερδεύουμε. Καλυθέα έγινε το παιχνίδι. Δεν έπαιξε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη ήταν. Στην Τρίπολη θα παίξει μαζί μας. Δεν το έδωσε. Ο Αστέρας το έδωσε μόνο για ένα μάτς. Το μεταξύ μας. Στην Καλαμάτα το γήπεδο. Έγινε στο γνωστό El Paso. Η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Έλεγα λοιπόν ότι πέραν από τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει τις σκέψεις ο προπονητής του Άρη, υπάρχει θέση του τερματοφύλακα. Τι θα κάνει? Θα κρατήσει το Διουδί, θα αφήσει το Διουδί κάτω από τα δοκάρια σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος? Θα βάλει το Βέλιο? Τώρα έχει ρίσκα. Η απόφαση αυτή έχει αρκετά ρίσκα. Από τη μία έχει έναν τερματοφύλακα, τον Διουδί, ο οποίος είναι από πέρσι στην ομάδα, την ξέρει, έτσι έχει κάνει την προετοιμασία κανονικά με τους συμπαίκτες του, γνωρίζεται με τους παίκτες που θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας, τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης το να παίξει ο Διούδης. Από την άλλη υπάρχει ο Βέλιο, ο οποίος θεωρώ ότι πάρθηκε, ότι ήρθε στην ομάδα για να είναι βασικός. Ήρθε στην ομάδα για να έχει το ρόλο του βασικού ο Ρικάρντο Βέλιο, δεν ήρθε για να έχει συμπληρωματικό ρόλο. Αλλά ήρθε τώρα. Ακόμα δεν έχει μάθει πόσο έχει μάθει τους συμπαίκτες του, πόσο είναι έτοιμος πραγματικά για να μπει. Είναι νομίζω αρκετές οι απορίες και το θέμα που πρέπει να καταλήξει ο προπονητής του Άρη. Μόνο αυτό είναι έτσι σαν σκέψη, ρε παιδί μου, ότι είναι το πιο... Είναι και αυτό ένας προβληματισμός για τον προπονητή του Άρη. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, εγώ λέω μοιρασμένος είμαι, δεν έχω καταλήξει. Ενώ ας πούμε για τα μπακ το λέω ότι πρέπει να παίξω Πετρίς δεξιά εφόσον είναι έτοιμος, λένε, και να παίξω Φατιγκά αριστερά. Δεν μπορώ να το πας διαφορετικά. Αυτοί πρέπει να παίξουν. Από την άλλη, για τον τερματοφύλακα είμαι πιο μοιρασμένος για το τι πρέπει να κάνει ο προπονητής του Άρη. Ας δούμε. Αυτός θα την πάρει την απόφαση. Θα τα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Τι λέει ένας φίλος του Άρη, θες, έχει ανέβει ανάρτηση ότι δεν θα επιτραπούν φύλακες του Άρη στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Εντάξει, αυτό θα είναι, παιδιά, για το γνωστό που κάνουν, για οργανωμένη μετακίνηση κτλ. Φαντάζομαι, κάτσε να το δω κιόλας, αλλά τι, αφού αποφασίστηκε να μετατάξει, παιδιά, και δόθηκαν εισιτήρια κανονικά. Κάτσε να δω πού το λέει αυτό, βασικά. Αν υπάρχει, θα είναι μόνο έτσι, όπως σας το είπα. Να χωρίς οργανωμένος, αυτό που σας λέω, οργανωμένη μετακίνηση. Σύμφωνα με απόφαση, λέει, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση. Η μεμονωμένη επιτρέπεται κανονικά. Παιδιά, έγιναν μέτρα τάξης. Τα εισιτήρια δεν δίνονται έτσι απλά. Δεν αποφασίζει μια ομάδα από μόνη της να δώσει εισιτήρια. Γίνονται μέτρα τάξης, είναι εκεί και η αστυνομία, είναι εκεί όλοι υπεύθυνοι, δίνουν το OK. Και ο παίκτης είναι. Αγωνίζεται κανονικά. Και ο κόσμος πηγαίνει κανονικά στο γήπεδο, αφού παίρνει τα εισιτήρια που δίνει η Καλαμάτα. Λοιπόν. Τα αφήνω λίγο τα αγωνιστικά, θα τα συζητήσουμε περισσότερο αύριο, παραμονή του αγώνα. Θα ξέρουμε έτσι κάποια περισσότερα πράγματα, αν και νομίζω ότι τις δοκιμές τους έχει κάνει ο προπονητής του Άρη, κατά 99% έχει πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς θα τις δούμε το Σάββατο στο παιχνίδι στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως λέγεται το γήπεδο, το Αστέρα Τρίπολης, όπου θα παίξει Καλαμάτα με τον Άρη. Τώρα με ρωτάτε πάλι για τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, παιδιά. Σας είπα, ο ένας ο οποίος παίζει σε πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι νεαρός, αλλά έχει εμπειρία, δηλαδή έχει παίξει επαγγελματικά κάποια χρόνια. Ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, γύρω στα 30 κάτι, Λατινοαμερικάνος με διαβατήριο κοινοτικό όμως. Γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, παιδιά, με τους ξένους. Πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής? Παιδιά, δεν υπάρχει άδικο και δίκαιο, δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι είναι άδικο και τι είναι δίκαιο. Και ο Διούδης πέρσι ήρθε και έπαιξε κατευθείαν, αν το θυμάστε.
ενώ είχε ξεκινήσει σεζόν ο Αθανασιάδης, ήρθε ο Διούδης και στο πρώτο μάτς που ήταν στην ομάδα Αθανασιάδης και μετά έπαιξε ο Μάικιτς. Στο μάτς με τον Πανετολικό που έπαιξε ο Μάικιτς και στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ενώ ο Διούδης είχε έρθει εκείνη τη βδομάδα, έπαιξε ο Διούδης. Δεν υπάρχουν παιδιά δίκαια και άδικα. Αυτά είναι αποφάσεις του προπονητή, του εκάστοτε προπονητή, προκειμένου του Γρηγορίου, ο οποίος θα κρίνει ποιος πιστεύει ότι είναι ο καταλληλότερος για να παίξει αυτό το παιχνίδι κάτω από τα δοκάρια. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν δίκαια και άδικα. Άμα είναι έτσι και πέσει για τον Μάικιτς, άδικο ήταν. Τι είχε κάνει, έκανε κάτι με τον Πανετολικό, δηλαδή ο Μάικιτς έφταιγε σε κάτι που χάσαμε 0-2. Έφταιγε σε κάτι ο Μάικιτς. Δεν θυμάμαι εγώ να φταίει σε κάτι ο Μάικιτς. Κι όμως ήρθε ο προπονητής, σου λέει, τώρα ήρθε ο Διούδης, πιστεύω ότι είναι καλύτερος, βάζω το Διούδη. Δεν είναι Λατινοαμερικάνος, ρε που πάει. Τα μπερδέψατε. Λατινοαμερικάνος είναι ο Πορτογάλος. Πορτογάλος είναι ο θεματοφύλακας. Μην τους μπερδεύετε. Επειδή Ισπανοί και Πορτογάλοι και έχουν σχέση με Αργεντινή και Βραζιλία κτλ. Είναι Λατινοαμερικάνοι. Ο Ευρωπαίος είναι ο άνθρωπος. Είναι Πορτογάλος. Δεν ξέρω, εγώ παιδιά έκανα δύο ερωτήσεις μάλλον σε ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει λίγο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Μου είπαν αρκετά καλά λόγια για τον Βέλιο. Ο ένας πρώην τερματοφύλακας, Πορτογάλος, όχι του Άρη, απλά είχε τύχει να τον ξέρω από το παρελθόν. Είχε τύχει να τον γνωρίσω από το παρελθόν και τον ρώτησα και μου είπε καλά λόγια για τον Βέλιο. Αλλά εντάξει, εδώ το παίρνω λίγο. Λέω Πορτογάλος, τερματοφύλακας, εδώ λίγο κοράκου, κόρακας, κοράκου, μάτι δεν βγάζει. Εντάξει, αλλά φιλικά το συζητήσαμε περισσότερο. Δεν τον έβγαλα δημόσια να πει κάτι. Οπότε του έχω μια εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο μου είπε. Για τον Βέλιο. Οκ. Okay. Θα τον δούμε, παιδιά. Βέλιο έχει αυτό το όνομα που μας μπερδεύει. Αυτόν ρώτησα. Δημήτρη, δεν το λέω το όνομα. Αυτόν ρώτησα, τον ήξερα από το παρελθόν. Κάναμε και παρέα. Με το συγκεκριμένο που μου λες, Δημήτρη, τον τερματοφύλακα. Δεν είναι θέμα δικαίων. Θες να έχεις το δεύτερο τερματοφύλακα, λέει Διούδη, ενεργό. Θα τον πετάς κατευθείαν. Λέει, άσε το Βέλιο να προσαρμοστεί πρώτα. Οκ. Okay. Έχει λογική αυτό που λέτε, παιδιά. Όλα έχουν λογική. Αλλά σας είπα και πέρσι. Έτσι έγινε. Μην λέτε, παιδιά, για Βραζιλιάνο τερματοφύλακα την Πορτογαλία, μην λέτε, γιατί στο μυαλό μου έρχεται ο ένας και μοναδικός. Για πέστε το όνομα, Ντένις. Ο Ντένις ο τρομερός. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με. Δηλαδή, πήραμε έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Θυμάμαι τότε, λέγαμε έμπειρος τερματοφύλακας. Έχει παίξει σε ομάδες με παρουσία κτλ. Και έκλαιγες που τον έβλεπες. Έφαγε εκείνο τον γκολ, θυμάμαι στην Νεάπολη με τον Ιωνικό από τα 882 μέτρα το σούτ, είχε φάει τα γκολ που είχε φάει με την Αστάνα ο Ντένις. Ξεκινήσαμε και έβαλε τον Ντένις να παίξει, γιατί λέει θα τον το βάλουμε στην άκρη τον Quest. Τον κατάπιε αμάσιτο. Αμάσιτο τον κατάπιε ο φίλος μας ο Quest, ο πρώην παίκτης του Άρη. Τον Ντένις. Πραγματικά εκείνος ο Ντένις δεν έπιανε τίποτα δηλαδή. Ρε συ Ντένις, θα μου πεις και άλλοι περάσανε πιο πριν, αλλά εκείνοι ήταν πιτσιρικάδες τουλάχιστον εκείνος ο. Πώς το λέγανε, ρε, ο Έμαν. Εντάξει, εκείνος έλεγε τουλάχιστον είναι πιτσιρικάς. Οκ, ο Ντένις υποτίθεται έμπειρος, θερματοφύλακας ήρθε κτλ. Ρε συ Ντένις, πιάσε ρε αγόρι μου κάτι. Ό,τι πήγαινε προς τα μέσα ήταν σαν να περνάει μπάλα. Ο Νέτο τον είχε φέρει. Δεν θυμάμαι ποιος τον είχε φέρει, εγώ θυμάμαι. Τι, αυτό πραγματικά δεν το θυμάμαι. Αλλά εγώ θυμάμαι τι έκανε στο γήπεδο. Μετά πήγε που το είχαμε δώσει δανεικό κάπου και τραυματίστηκε ή τον πουλήσαμε. Ή όχι τον πουλήσαμε, έφυγε από την ομάδα και κάπου πήγε τραυματίστηκε ο άνθρωπος και σταμάτησε το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι. Ναι, εντάξει, ο Νέγκρι πιο παλιά. Εγώ πάντα παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε κυρίως για τα τελευταία χρόνια. Ήρθαν διάφοροι. Έτσι. Ήρθαν διάφοροι αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Και ο Έμαν, ξαναλέω, ήταν μια επιλογή. Οκ. Okay. Δεν. Ο Μπουσέ. Ήταν και τη χρονιά εκεί που τις μοιράστηκαν τις συμμετοχές με Σιαμπάνη κτλ. Ο Κουέστα ήταν ο πιο σταθερός για χρόνια στην ομάδα. Έλεγα και χθες για τον Φαμπιάνο, αν μείνει και του χρόνου. Γιώργο, ναι, αυτόν ρώτησα. Τύχε να τον ξέρω από το. Αφού το έγραψε τώρα το όνομα, αυτό ήταν ο Ντάνι Φερνάντες. Του τερματοφύλακα πέρασε από τον ΠΑΟΚ και από άλλες ομάδες ελληνικές πέρασε ο συγκεκριμένος. Τύχε να τον γνώριζα από παλιά, από τότε που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Μου είπε καλά λόγια. Για το Βέλιο. Τώρα συνεχίζω λίγο για τα μεταγραφικά για να κλείσω. Επειδή έχω πει και άλλη φορά
ότι θεωρώ ότι μπορεί να παίξει, ότι μάλλον ότι η ομάδα χρειάζεται και ένα βασικό αριστερό εξτρέμ. Και μου λένε, έχουμε πολλούς παίκτες που παίζουν εκεί. Παίκτες που παίζουν αριστερά έχουμε πραγματικά πολλούς. Για μένα βασικό αριστερό εξτρέμ δεν έχουμε. Ο Γιαννιώτας που τον υπεραγαπώ, έτσι, είναι αριανάκι, πέρασε από την ομάδα και πιτσιρικάς, επέστρεψε, είναι φιλότιμος, θα δώσει τα πάντα. Δεν είναι ο βασικός αριστερός εξτρέμ που θέλω για την ομάδα. Θα ήθελα κάτι καλύτερο στα αριστερά. Ναι, μπορούμε να το καλύψουμε με τους υπόλοιπους. Θεωρητικά μπορούμε να το καλύψουμε με τους παίκτες που έχουμε. Να δούμε τι θα γίνει με το Δόνι, αν θα φύγει όντως για το ΑΠΟΕΛ, που παίζει το σενάριο αυτό, να φύγει για το ΑΠΟΕΛ. Για μένα, μακάρι να μπορούσε να βρεθεί μια λύση με τον Μπουσαΐντ, κάπου να πήγαινε, είχε σαν δανεικός από την ομάδα, κάπου ρε παιδί μου να τον δίναμε, και να φεύγαν τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο συγκεκριμένος παίκτης από το budget και να έπαιρνε σε ένα βασικό αριστερό εξτρέμ. Νομίζω θα ήταν σημαντικό. Στο 10 η ομάδα πήρε παίκτη, το Μάνου, νομίζω έκανε μια πολύ καλή επιλογή. Αν πάρει δύο center back και ένα αριστερό εξτρέμ, νομίζω ότι θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Το Σανουσί που μου λέτε, τον είδα. Κάτι μου έδειξε αφιλικά. Έχει ρε παιδί μου κάποιο στοιχείο, αλλά δεν είναι έτοιμος. Δεν τον βλέπω έτοιμο τον συγκεκριμένο. Να μπει. Δεν ξέρω. Και αυτός θέλει ακόμα το πιθανόν το χρόνο του. Έχουμε κάποιους εξτρέμ, παιδιά, έχουμε. Εντάξει. Εγώ λέω. Τώρα λέει ο άλλος ο φίλος, στόπερ δεν έχουμε, λέει θα πάρουμε αριστερό εξτρέμ. Μην πάρουμε πιο γρήγορα αριστερό εξτρέμ από στόπερ. Και μετά μου λέτε τι λες. Να ξέρετε ότι ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Ο Σανουσί κάτι μου έδειξε, παιδί μου, κάποια στοιχεία έτσι που τον είδα στο πρώτο παιχνίδι που είχε μπει σαν αλλαγή στο μάτς με την Πέστην, με τη Μόντσα. Δεν ξέρω, μετά φάνηκε λίγο. Θα ήθελα να το δω όμως και με την κανονική ομάδα. Γιατί ξέρεις τα φιλικά, επειδή κάποιους παίκτες τους είδαμε με τη δεύτερη επί της ουσίας ομάδα, με τους πιτσιρικάδους τους περισσότερους κτλ., ίσως να μην μπορείς να βγάλεις απόλυτα συμπέρασμα. Πρέπει να το δεις κανονικά με την ομάδα, με την πρώτη ομάδα. Να παίξει με το βασικό σου όταν θα το έχεις που έρχεται το αριστερό μπακ, το βασικό σου δεξί μπακ. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Τρία στόπερ δεν μπορεί να πάρουμε, ρε παιδιά. Ας πάρουμε δύο στόπερ. Δηλαδή, για μένα, αν πάρουμε δύο στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ και μείνουν αυτοί που έχουμε, τους ακραίους, και μείνει και ο Φαντιγκά κτλ., μπορούμε να το καλύψουμε. Ας μην πάρουμε αριστερό μπακ. Μακάρι να παίρναμε και δεύτερο αριστερό μπακ. Ας μην πάρουμε δεύτερο αριστερό μπακ. Αλλά τρία στόπερ. Εντάξει, άμα θέλουμε τέσσερα στόπερ τότε. Ένα αριστερό εξτρέμ για μένα και δύο στόπερ. Και είμαστε αρκετά καλά. Δεν λέω ότι είμαστε τέλεια. Είμαστε αρκετά καλά. Εντάξει, θα δώσουμε δεκάδα, ρε παιδιά, τώρα αύριο. Άντε να πω τώρα μια κουβέντα αφού το συζητάμε. Στο κάτω δοκάρια είμαι, άντε να πω, 51-49 Διούδης. Διούδη δηλαδή πιστεύω ότι θα βάλει τελικά. Έτσι, άλλο τι λέω εγώ στο μυαλό μου. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει στον ΑΠΟΕΛ. Λέω αν πάει. Ναι, με τρία στόπερ και ένα αριστερό μπακ θα είμαστε πολύ πλήρες, φίλε, αλλά okay. Στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο Γένσεν, δεν έχει και άλλες επιλογές. Εγώ πιστεύω δεξιά Πετρής, αριστερά Φαντιγκά. Δεν νομίζω ότι θα διακινδυνεύσει να πάει με κάποιον άλλον αριστερά πέραν του Φαντιγκά, αφού βλέπει ότι ο Πετρής είναι καλά, είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, σε καλή φυσική κατάσταση και μπορεί να παίξει. Στα Χαφ Ράτσιτς έχω ερωτηματικό για τον παίκτη δίπλα του. Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Βοριαζίδης, τρεις δίπλα στο Ράτσιτς. Δίνω πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει η ίδια τριάδα που ξεκίνησε και με την Καρδίτσα. Δηλαδή Παλάσιος, Γκαρέ στο 10, Γιαννιώτας. Παλάσιος δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά. Και στην κορυφή ο Μυρ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να ξεκινήσει ο Αλφαρέλα. Με αυτή την τριάδα ο Αλφαρέλα στην κορυφή. Να μείνει ο Μυρ στον πάγκο. Και η δεύτερη επιλογή να παίξει με Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτα αριστερά και ο Αλφαρέλα πίσω από το Μυρ. Και αυτό δηλαδή υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Αυτά τα. Έχει δηλαδή, νομίζω, αρκετά ερωτηματικά ακόμα. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι, στο μυαλό του προπονητή μπορεί να έχει καταλήξει.
Εγώ και από αυτά που δοκίμασε, νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται. Εγώ είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι να παίξω αλφαρέλα πίσω από τον Μυρ, με τον Γκαρέ στη μία πλευρά και τον Γιαννιώτα στην άλλη, και να μείνω Παλάσιο στον πάγκο και ο Βοριαζής δίπλα στο Ράτσιτς. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι έτοιμος ο... πώς είναι ο Μπασίρου. Γαλανόπουλος δεν με ψήνει. Δεν με ψήνει. Προτιμώ να ξεκινήσει με τον νεαρό δίπλα στον Ράτσιτς, να μπορέσει να σταθεί. Με 3 στο 10 δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι. Με 3 στο 10, με 3, συγνώμη, με 3 χαφ, χωρίς δεκάρι, συγνώμη, δεν έπαιξε ποτέ ο προπονητής του Άρη μέχρι τώρα. Βασικά δεν είχε και τα 3 χαφ, έτσι εγώ... Δεν ξέρω. Εκεί εγώ κάπου εκεί καταλήγω. Αύριο, παιδιά, ίσως έχουμε περισσότερα από τις τελευταίες δοκιμές που θα κάνει και σήμερα ο προπονητής του Άρη. Σας είπα ότι έχει πιθανότητες να είναι στην αποστολή ο... κάποιες πιθανότητες ο Κουαμέ. Έχει κάποιες πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Γιατί ξεκίνησε να κάνει προετοιμασία. Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά. Να βλέπω και τα δικά σας μηνύματα. Ο Λαμπουμπού λέει: ο Παλάσιος δεν μου άρεσε, θέλει δρόμο ακόμα στο 10. Θα ήθελα να δω και τον Χαρούπα τώρα που ήρθε ο Πετρής. Πιθανόν θα το δεις κάποια στιγμή, εσύ, αλλά τώρα. Παλάσιος, η αλήθεια είναι ότι. Δεν ξέρω. Περιμένω περισσότερα πράγματα σίγουρα. Είναι έμπειρος παίκτης. Έτσι, πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον έχουμε δει με τον Παναθηναϊκό, τον έχουμε δει με τον Λεβαδιακό. Πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τον Λεβαδιακό. Ο Παλάσιος είναι καλός και στα αμυντικά του καθήκοντα. Δηλαδή, βάλτε το και αυτό λίγο στο μυαλό σας, ότι τώρα που ακόμα δεν είμαστε όπως πρέπει, ακόμα ψαχνόμαστε. Τώρα θα παίξει ο Πετρής πρώτη φορά, θα πάει Φαντιγκά αριστερά. Ψαχνόμαστε λίγο στα άκρα ακόμα. Ο Παλάσιος είναι πολύ τυπικός στο πίσω. Ο Γκαρέ και αυτός γυρίζει, αλλά νομίζω ότι ο Παλάσιος το κάνει περισσότερο. Λέω εγώ. Ναι, ο Ματάρ θα είναι διαθέσιμος λογικά και ίσως είναι στην αποστολή, αλλά τώρα λείπει, έχει να προπονηθεί. Προπονήθηκε χθες κανονικά πρώτη φορά, παιδιά, 2 μέρες πριν το μάτς, είχε να προπονηθεί από την Ιταλία. Έπαιξε ένα φιλικό και τραυματίστηκε ο Ματάρ Τιάμ. Δηλαδή, πού να τον δούμε. Μπορεί να τον βάλει τώρα με μία προπόνηση, με δύο προπονήσεις, να παίξει. Αν έκανε προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα και είχε παίξει τα φιλικά και όλα τα υπόλοιπα, ναι, γιατί όχι να μην τον έβαζε δίπλα στο Φαμπιάνο. Είναι κανονικός κεντρικός αμυντικός. Οκ, okay, θέλει ακόμα τον χρόνο του κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ στα χαφ, επειδή το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά και έλεγα και για τον Νίνκ να πάει κάπου δανεικός, είναι γιατί έχει δύο παίκτες, τον Βοριαζίδη και τον Πασαραφιανό, που τους πιστεύω. Μιλάω για τα χαφ, για τον παίκτη δίπλα στο Ράτσιτς, έτσι εκεί στα χαφ. Έχουμε και Μπασίρ, έχουμε και Χόγκλα, αλλά έχει και δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν εκεί. Και ιδίως ο Πασαραφιανός, που είναι και πιτσιρικάς, έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμα, με δουλειά το παιδί, είναι δουλευτάρικο. Πέραν από τις προπονήσεις με την ομάδα, κάνει και ατομικές προπονήσεις, δουλεύει πολύ, έχει στοιχεία, έχει θράσος. Να ξέρετε, σε αυτήν την ηλικία για να παίξεις πρέπει να έχεις πολύ θράσος. Και ο Πασαραφιανός έχει θράσος. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα να παίζει, έστω και για λίγο, είδα ένα παιδί το οποίο μπήκε μέσα και σου λέει: εδώ, είμαι για να παίξω, να πάρω την ευκαιρία. Έχει. Έχει καλά στοιχεία. Τώρα, στο επόμενο μάτς, παιδιά, είναι πιθανό να έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές. Δηλαδή, διαθέσιμο το Ρίτσαρντς, διαθέσιμο το Μάνου, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ, τον Χόγκλα. Δηλαδή, μπορεί να πάμε στο επόμενο μάτς και να έχουμε άλλους 5 παίκτες διαθέσιμους. Οι οποίοι όλοι εν δυνάμει να μπορούν να παίξουν ακόμα και βασικοί. Δεν λέω ότι θα παίξουν όλοι βασικοί, αλλά εν δυνάμει όλοι θα μπορούν να παίξουν βασικοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, πολύ σημαντικό. Ο Καντεβέρε, παιδιά, έχει ενοχλήσει. Αισθάνθηκε ένα τσίπημα, αισθάνθηκε επειδή είχε αυτό το θέμα. Εμένα ο Χόγκλα μου είπε ότι με τον Όφη θα είναι. Παιδιά, κάνει προπονήσεις και προσπαθεί να έρθει στο επίπεδο των υπολείπων. Έτσι, ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις μαζί με την ομάδα ουσιαστικά μετά την επιστροφή από την Ιταλία. Δηλαδή, έχει περίπου
17-18 μέρες. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να έρθει σε επίπεδο που είναι οι υπόλοιποι. Και με τις προπονήσεις όλες τις επόμενες εβδομάδες, νομίζω ότι με τον Όφη το πιθανότερο είναι ότι θα είναι στην αποστολή. Αν ήταν ο Χόγκλα, παιδιά, θα παίζει αυτό δίπλα στο Ράτσιτς, μια χαρά θα ήμασταν. Όταν είναι καλά, ο Χόγκλα είναι πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, τον Αντωνιάδη, παιδιά, δεν τον είδαμε να παίζει. Μόνο στα φιλικά τον είδαμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε βασικά να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Έτσι. Δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αντωνιάδης. Το περιμένουμε να το δούμε. Ο Χόγκλα, παιδιά, όταν ξαναλέω είναι καλά, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Μου θυμίζει λίγο, έτσι, τώρα μην με πιάσετε πάλι από τα μούτρα, μου θυμίζει λίγο Σιφουέντες. Μένω Σιφουέντες μάλιστα τρομερά, δηλαδή, όταν στα καλά του Σιφουέντες ήταν αυτό που θέλεις, τάγκς στα χαφ, τάγκς κανονικό. Δηλαδή, τώρα με το Ράτσις θα ήθελα να έχω ένα Σιφουέντες δίπλα του. Πραγματικά θα ήθελα έναν Σιφουέντες δίπλα στο Ράτσις. Ο Ντιαλό, όχι, μια χαρά είναι ο Ντιαλό, τι τραυματίας. Δεν ξέρω κάτι να είναι τραυματίας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Παστήρου λέει τόσο πίσω, λέει θεωρητικά τον πήραμε βασικό μέχρι να γυρίσει ο Χόγκλα. Παιδιά, από αυτό που είδα, εγώ όπου τον είδα, μέτριο τον είδα, πολύ μέτριο. Μέτριο σε φυσική κατάσταση, δηλαδή αυτό βασικά έχω να το δω από την Νάπολη, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Πέρασαν, πόσες μέρες πέρασαν από τότε, 12 του μηνός, πέρασε μια εβδομάδα, 10 μέρες έχουν περάσει μέχρι το μάτς. Μπορεί ο άνθρωπος να βελτιώθηκε, να μην είμαι άδικος, δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα καθόλου. Αλλά από αυτό που είδα και με την Νάπολη και με τη Μόντσα και στα φιλικά εδώ που τον έβαλε με Πανθαρικό, δεν θυμάμαι και στα δύο έπαιξε και με Πανθαρικό, μου φάνηκε πολύ πίσω ακόμα. Μάλλον με τον Πανθαρικό δεν είχε παίξει καθόλου νομίζω, με Πανθαρικό έπαιξε. Ο Σιφουέντες πραγματικά ξεκάθαρα παιδιά είναι από τις περιπτώσεις γιατί το λέμε για πολλούς παίκτες που το θέμα ήταν στο μυαλό του. Ξεκάθαρα. Τι να πούμε τώρα, ο παίκτης ήταν σαν άρμα. Στα καλά του ήταν σαν άρμα. Έπαιρνε την μπάλα και δεν μπορούσε να την πάρει με τίποτα. Με τίποτα, συγγνώμη, δεν μπορούσε να την πάρει. Ο Χόγκλα είναι πιο αμυντικό. Από τον Σιφουέντες είναι πιο αμυντικό γενής. Εγώ το λέω περισσότερο στο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, στο πώς στέκεται μέσα στο γήπεδο ένας παίκτης. Δηλαδή, τον έβλεπε στον Σιφουέντες, έλεγε στέκεται, ρε παιδί μου, μέσα στο γήπεδο. Είναι εκεί. Όπως και ο Χόγκλα είναι έτσι. Σε αυτό περισσότερο το λέω. Σιφουέντες ήταν πιο επιθετικό γενής από τον Χόγκλα. Συμφωνώ, εγώ το λέω περισσότερο και ξαναλέω. Ξέρεις, καμιά φορά δεν λες αυτόν τον παίκτη, τον βλέπω μες στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και από τον τρόπο που στέκεται μες στο γήπεδο, βγάζει συμπεράσματα. Έτσι, βγάζει συμπεράσματα. Ο Χόγκλα και περιοχή πατάει και γκολ βάζει. Δηλαδή, και αυτό το έχει. Σιφουέντες έβαλε ένα γκολ στη δεύτερη αγωνιστική εκεί με τον Πανσεραϊκό και μετά τον ξαναείδαμε. Σας είπα, ο Σιφουέντες με τον Όφη. Άντε, αν όχι με τον Όφη, με την ΝΑΕΚ, πιστεύω ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος για να παίξει. Απόλυτα έτοιμος. Ναι. Βασίλου, λες, σωματοδομή μοιάζει με τον αείμνηστο. Αείμνηστο, μην το λες αείμνηστο, ρε. Με τον Ζαν Ζουλ. Μοιάζει, ναι. Μοιάζει με Ζαν Ζουλ. Ζαν Ζουλίνιο. Δηλώσεις Νταρίντα, είδα τώρα από τη Ζαν Ζουλ. Γιατί θυμήθηκα τον Νταρίντα, θυμήθηκα γιατί είχαν πάρει κόκκινη από την τρομερή φραπάρση και τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Είδατε δηλώσεις Νταρίντα που λέει ότι κάτι χρωστάω στον Παναθηναϊκό και θα παίξω και για το κάτι χρωστάω από τότε που ήμουν στον Άρη και τα λοιπά. Άρα Νταρίνταρα. Νταρίνταρα. Είναι στα 36 του, είναι στην Χράντετς Κράλοβε, την έβγαλε Ευρώπη μετά από πόσα χρόνια. Και είναι βασικότατος. Μπράβο, ρε Βλάντιμιρ. Από τους πιο συμπαθείς παίκτες που πέρασαν από τον Άρη. Δηλαδή, Νταρίντα τον βάζω δίπλα σε Γκάμα. Που για μένα ήταν top. Για μένα ο Γκάμα ήταν top σε επαγγελματισμό, σε όλα τα επίπεδα. Όσο τον είχαμε στην ομάδα αυτά τα 4 χρόνια, ήταν διαμάντι σε αυτό το κομμάτι. Απόλυτος επαγγελματίας. Βάζω δίπλα τον Νταρίντα, αυτούς τους δύο. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς να φαδικό σίγουρα κάποιους, αλλά στο μυαλό μου αυτούς τους δύο τους έχω σαν παραδείγματα επαγγελματισμού. Γκάμα και Νταρίντα.
Καλή επιτυχία του εύχομαι σήμερα με τον Παναθηναϊκό και την άλλη Πέμπτη να τα πάει πολύ ωραία και να οδηγήσει και την ομάδα του στους ομίλους του Conference League με το καλό. Του το εύχομαι. Ο Λαμπούμπου λέει: ελπίζω ο Ράτσι να νιώσει καλά και να κάνει πρώτη χρονιά Βαλένθια. Νιώθει καλά. Νιώθει καλά ο Ράτσιτς. Αυτό φαίνεται. Λέω να στάσει τον είδα να παίζει πριν δύο εβδομάδες και με πέγραψε με τη φανέλα. Και τη φανέλα, ο αγαπημένος μου ξένος πέρασε τον Άρη. Για τον Ταρίντα λες τώρα για τον Γκάμα. Ο Γκάμα πού βρίσκεται βασικά. Κάτω στείλω κανένα μήνυμα. Να τον βρω. Πού βρίσκεται άραγε. Σταμάτησε ή όχι το ποδόσφαιρο. Έφυγε από την Καλαμάτα, έφυγε αλλά. Πού πήγε. Δεν είδα να κάνει καμιά ανάρτηση. Εντάξει, τώρα δίπλα στον Γκάμα δεν μπαίνει κανείς, λέει ο φίλος μου ο Τζιμάρα. Τζιμάρα μου, για μένα ο Νταρίντα μπαίνει δίπλα στον Γκάμα. Για μένα, έτσι. Από αυτά τα οποία έζησα στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, όσο είμαστε δίπλα στην ομάδα και μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα, αυτοί οι δύο για μένα έχουν, τους βάζω πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, να ρίξουμε στο Viber μια ματιά, στα μηνύματα. Ο Γιώργος λέει, προπονητής λέει, αριστερά λέει και δεξιά, Φαντιγκά. Δεν κατάλαβα τώρα τι είναι ο Χαρούπας αριστερό, καθόλου δεν το κατάλαβα. Όσα παράπονα και να έχει ο κόσμος, λέει, δεν συνάδει με μεγάλη ομάδα, να μιλάμε για περίπου 2.000 διαρκείας, 2 με 2.5. Ο Νίκος, επειδή πολλοί ρωτούν, λέει, πού θα δουν τον Άρη, η Ερισσό, αν ο Άκανθος θα δείξει τον αγώνα. Γιατί όχι. Ο Δημήτρης, όποιος λέει θα δίνει χώρο στον Άρη θα το πληρώνει ακριβά, αλλά πίσω θα είμαστε χωνοί, λέει. Η χαρά του γκολ-γκολ και του over. Καλά, σκλήσει η ομάδα. Ας κλείσει η ομάδα. Όλοι και θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Ο Άρης λέει, μην εύχεσαι, λέει, καλή επιτυχία στον Ταρίντα, γιατί η πέμπτη θέση προϋποθέτει παρουσία και καλή πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Προϋποθέτει όλα αυτά η πέμπτη θέση. Πολύ καλή επιτυχία στον Ταρίντα, εύχομαι. Με το καλό. Να τα πάει καλά. Όπως και η Μπραν σήμερα, της εύχομαι και εκείνης καλή επιτυχία. Να βγούμε τέταρτη για να βγούμε Ευρώπη. Άμα είμαστε μαγκές. Άμα βγαίνουν τέσσερις, να βγούμε τέταρτη. Το κάναμε δύο χρονιές. Βγαίναν τέσσερις και βγήκαμε τρίτη και πήγαμε. Να το ξανακάνουμε. Ο Δημήτρης. Το διάβασα το Δημήτρη. Ο Βαγγέλης. Θα έχουμε, λέει, επιθετικό αγωνιστικό προσανατολισμό φέτος. Τι να τους κάνουμε τους αμυντικούς. Άλλες χρονιές που είχαμε αμυντικό προσανατολισμό δεν είχαμε επιθετικούς. Τώρα για πλάκα φαντάζομαι το λες, αλλά καλή είναι η επιθετική προσανατολισμή. Αλλά πρέπει να έχεις και μια στιβαρή άμυνα. Με στιβαρή άμυνα πιο εύκολα μπορείς να έχεις επιθετικούς προσανατολισμού από τη μέση και μπροστά. Αν η άμυνά σου είναι κάθε φορά που περνάνε το κέντρο έχεις θέμα, τι να το κάνεις. Ο Αλέξανδρος, αυτός που θέλει, λέει, την Bristol ο Έλληνας εκατομμυριούχος, γιατί δεν τον προσεγγίζει κανείς. Μάλιστα. Βρήκαμε πάλι κάτι, πώς όλοι διαβάσαμε κάτι, ξέρουμε αν τον έχει προσεγγίσει, τι είναι αυτός. Δεν ξέρω. Ο Ηλίας, εγώ θα επιμείνω, λέω, όπως έκανα, λέει, και σε προηγούμενο μήνυμα, πως η ομάδα χρειάζεται πέραν των δύο κεντρικών αμυντικών και αριστερό εξτρέμ. Σε μένα το λες, 100 φορές το είπα. Όπως λέει και οπωσδήποτε ένα ακόμα αριστερό back. Για το αριστερό back, ξαναλέω, αν πάρει τα δύο center back και το αριστερό εξτρέμ, εγώ το χαραμίζω το αριστερό back. Επίσης θεωρώ, λέει, πως η μεταγραφική περίοδος έπρεπε να λύγει όπως όλα τα σοβαρά πρωταθλήματα την 1η Σεπτεμβρίου. Σωστό είναι και αυτό που λες. Δεν είναι σωστό να λήγουν 15 Σεπτεμβρίου, σύν την περίοδο των ελεύθερων, τέλη Σεπτεμβρίου, όπου θα έχει παιχτεί ο μισός πρώτος γύρος, δηλαδή 6 αγωνιστικές. Και τι σοβαρό γίνεται στην Ελλάδα και σωστό για να γίνεται και αυτό, ρε Ηλία. Καλησπέρα μου στο Γιάννη. Ο Γρηγόρης, εδώ κεντρικός αμυντικός, εκεί ο κεντρικός αμυντικός, πού είναι ο κεντρικός αμυντικός. Ο Τάσος. Καταντήσαμε να λέμε, λέει, πάλι καλά που πήρε κόκκινη με Καλαμάτα, παίζουμε. Όπως σε ακούω, λέει, νομίζω ότι παίζουμε ντέρμπι. Εσύ, Τάσο τώρα. Τι όπως με ακούς και όπως δεν με ακούς. Δηλαδή, είδαμε ένα παιχνίδι. Έπαιξε Καλαμάτα Πανετολικός. Πήραμε μια πρώτη εικόνα σε ένα επίσημο παιχνίδι από τον αντίπαλό μας το Σάββατο. Να μην πούμε ότι έχει κάποιους επικίνδυνους παίχτες κτλ. Τι θα πει ντέρμπι, και να σας πω κάτι. Σαν ντέρμπι πάντα παίζει σοβαρά. Χάνεις, κερδίζεις, φέρνεις σοπαλία. Σαν ντέρμπι πάντα είσαι σοβαρός, είσαι συγκεντρωμένος. Τα άλλα μάτς είναι που μας. Μην πω τώρα τη λέξη κάθε χρόνο. Στα άλλα τα μάτς και εγώ είμαστε. Πάλι τώρα να σας πω κάτι, πάλι να πω τα ίδια. Μπορούμε στα άλλα μάτς τα 9 συν 9 βγάζω τους 4. Στα υπόλοιπα
Οι 4 και 4 είναι 8 τα ντέρμπι. 9 και 9 τα 18. Πάνω από διπλάσια. Εκεί παίζεται περισσότερο το παιχνίδι. Μπορώ στα 18 μάτς τα άλλα να πάρω τους περισσότερους δυνατούς βαθμούς. Εκεί θέλει σοβαρότητα. Κάθε αντίπαλος θέλει σοβαρή αντιμετώπιση. Αν πάω με τη λογική, έλα με την Καλαμάτα, παίζω νεοφώτιστη κτλ. Είδαμε κάποια καλά στοιχεία, να μην το πούμε. Ο Κώστας λέει: θα έβαζε κι άλλο χάφ, δηλαδή 3 στο κέντρο ή 2 φόρ. Με 3 στο κέντρο δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι. Με 3 χάφ. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος λέει για την τροπή του Skype που δεν μπορούσαμε να δούμε την ομάδα. Έγινε τίποτα από την ΠΑΕ. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έγινε κάτι. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Θέλω να πω, λέει, κάτι. Έχουμε μάχη το Σάββατο. Ας αφήσουμε τι έγινε, τι δεν έγινε μετά το μάτς. Αυτά. Καλή επιτυχία. Εύχομαι στην ομάδα μας που αγαπάμε και χαίρομαι πολύ που δεν ακούω εσένα και τον Γκάλι. Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε. Που χαίρεσαι που δεν μας ακούς. Ο Νίκος. Η ομάδα, λέει, έκανε ακόμα μια χρονιά σχεδιασμό γοργόνα από τη μέση και πάνω. Μορφή ανθρώπου και από τη μέση και κάτω. Για ψάρι με λέπια. Ωραίο αυτό το γοργόνα, πολύ πετυχημένο. Αρχίζω να πιστεύω, λέει, ότι δεν θα πάρουμε αξιόπιστο center back, αλλά θα πάμε σε ελεύθερο αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου είναι η ελεύθερη. Έτσι. Ο οποίος θα θέλει καιρό, λέει, για να είναι έτοιμος. Η μαύρη τρύπα, λέει, θα είναι το κέντρο της άμυνας. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά και στοιχειώδης λειτουργία. Δεν βλέπω, λέει, τον Γρηγορίου. Ας τον Γρηγορίου, παιδιά, στην ησυχία του, θα το δούμε τον Γρηγορίου. Η πρώτη πεντάδα αγώνων είναι δύσκολη και θα καθορίσει την άβρα του κόσμου για τη χρονιά που έρχεται. Δυστυχώς όμως αυτονόητα είναι βουνό και φαντάζουν δύσκολα να γίνουν. Ο Μίλτος, σε τι φάση διαπραγμάτευση είμαστε με τα στόπερ, έχουμε κάτι νεότερο? Δεν έχω κάτι νεότερο, παιδιά. Ό,τι σας είπα, ό,τι σας έχω μεταφέρει. Ο Βασίλης μας στέλνει φωτογραφίες από την προθεσμένη εκδήλωση του Άρη, Αγία Σάνας, Άρης παντού. Καλό το πρόγραμμα. Ο Θεός μας έδωσε μυαλά και ο Άρης μας τα πήρε. Ωραίο το πανό. Ωραίες και οι φωτογραφίες. Εντάξει, λίγο. Θέλω λίγο μια βελτίωση. Οι φωτογραφίες, Βασίλη μου, καλά κάνεις πάντως και τα στέλνεις. Ο Κώστας, αρχίσαμε πάλι, λέει, Ζαμπαλάς, φωτιάς, κουμπαράκι, τι έχουμε να ζήσουμε. Μωρόν κανονικά είναι στην... θα είναι στην αποστολή, παιδιά. Ο Ντάι, ο Πετρίς, αν θα παίξει με την Καλαμάτα, ναι, θα παίξει. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ή όχι, αλλά εγώ λέω ότι θα είναι. Θα παίξει σίγουρα. Ο Σάκης, λέμε, λέει, έχουμε πολλούς επιθετικούς. Ποιοι είναι οι πολλοί, λέει, μπορεί η ομάδα να βασιστεί στους Καντεβέρε, Κουαμέ. Ένα παίζουν, πέντε δεν παίζουν, το είδαμε πέρσι. Σάκη, μας ξεκινήσει η χρονιά και θα δούμε. Ο Μάριος, μπορείς να κάνεις μια σούμα, λέει, για τους μη κοινοτικούς που έχουμε μέχρι τώρα και αν είμαστε καλά. Και ο Ρίτσαρτς Άγγλος είναι, νομίζω. Ναι, ο Ρίτσαρτς είναι Άγγλος, είναι κοινοτικός Β' ζώνης. Κανονικά, παιδιά, κοινοτικός θεωρείται ο Ρίτσαρτς. Ξένοι, είπαμε τώρα, Φαμπιάνο, Χόγκλα, 2. Καντεβέρε, 3. Νίνκ. Ποιοι είναι, Αλγκαρέ είναι κοινοτικός. Παλάσιος, είναι κοινοτικός ο Παλάσιος. Ο Ματάρτιαμ, ο Ντιόπ. Και ο Σανουσί Ντιαλό. Ο Νίκος, ακόμα, λέει, και σε όλη την προετοιμασία μπροστά Καντεβέρι και Κουαμέ πέταγαν. Εντάξει, ναι. Και τώρα θα λείπουν, λέει, αυτοί. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος, λέει, με το χ και ας μην ακούγεται ωραίο. Αλλά ρεαλιστικά. Δεν θέλω ρεαλιστικά. Ο Γιάννης, η άμυνα, λέει, θα δεχθεί μεγάλη πίεση, κυρίως σε center back. Θέλει εκεί αμυντικό χάφ που να καλύπτει τις αδυναμίες, γιατί εκεί θα χτυπήσει ο κάθε αντίπαλος. Επίσης στην επίθεση, Καντεβέρι και Κουαμέ λείπουν. Εκεί το πρέσκι δεν θα υπάρχει για να πιέζει τη άμυνα. Για νιώτα με Παλάσιο, αν παίξουν, πώς θα διεμβολήσουν μια σφιχτή άμυνα. Αυτές είναι οι σκέψεις που με προβληματίζει το σετ παιχνίδι και δεν έχουμε ακόμη δοκιμάσει. Δίκιο έχεις. Ο Χριστόφορος, πιστεύω, λόγω απουσίας Καντεβέρα θα ξεκινήσει με φόρτο τον Αλφαρέλα. Παίζει αυτό. Τον Μίρ θα τον βάλει, λέει, κατά το 65, η τριάδα πίσω του Γκαρέ με Γιαννιώτα αριστερά και Παλάσιο δεξιά. Παίζει. Πολύ αυτό, το είπα κι εγώ. Μίρ ή Αλφαρέλα, το είπα. Ο Θωμάς. Μπορεί να μην μας αρέσει, λέει, τίποτα στην ομάδα. Εκείνο που μετράει είναι το κίτρινο αίμα που έχουμε. Άρης, μέχρι να εξαφανιστεί ο ήλιος, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε. Άρης, είσαι Μουλαχασάνοβιτς, λέει ο Θωμάς. Πού το θυμίζει ο Μουλαχασάνοβιτς, Ο Λευτέρης, λέει, αυτό που είδα χθες ήταν μια αμυντική και μεσοαμυντική λειτουργία. Αστεία από τον Πανετολικό, λες. Η καρδίτσα ήταν 10 φορές καλύτερη από τον Πανετολικό αμυντικά. Ο Αλέξανδρος. Φέρε δύο καλά σέντερ μπακ, λέει Δημήτρη, και ο ένας σας ξέρει και τη θέση του αριστερού μπακ. Σε ευχαριστώ. Αλέξανδρε, εγώ να τους φέρω. Ο Κώστας. Για το Γαλανόπουλο. Δεν θέλει το Γαλανόπουλο.
Ξέρει πολύ καλά τη θέση, λέει ο Μπασίρου. Θα παίξει καλή μπάλα. Συμφωνώ, παιδιά, εγώ δεν είπα κάτι για τον Μπασίρου. Για την φυσική του κατάσταση είπα. Από αυτό που είδα. Ο Οδυσσέας, ναι, Οδυσσέα, τον Ντάνι Φερνάντες ρώτησα. Ο Λάζαρος, αν βάλει δύο τρία, θα θυμηθούμε το περσινό με τον Όφη. Μάλιστα. Λάζαρε, αν παίξει ο Διόδης, να μην το θυμηθούμε, σε παρακαλώ. Ο Αντώνης, και εγώ νομίζω ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι αριστερό εξτρέμ.

Δεν νομίζω. Ο Νίκος, Μωρόν, Γαλανόπουλος, Δόνης δεν μπαίνουν καν στην εξίσωση. Από αυτά που είδαμε, τι να μπουν στην εξίσωση. Ο Μωρόν, εντάξει, υπάρχει στην εξίσωση. Οι άλλοι δύο, για μένα. Ο Χάρης λέει τριάδα, Χόγκλα, Ράτσιτς, Μάνου, μου φαντάζει πολλά υποσχόμενοι. Κυρίως τα χημεία των skills, πώς αλληλοσυμπληρώνονται. Μοιάζει όντως υποσχόμενη. Ο Θανάσης, είδα λέει την Καλαμάτα και πιστεύω ότι θέλει πολύ προσοχή. Παίζει πολύ από τα φτερά που έχουμε πρόβλημα με τα back. Γι' αυτό είπα φαντικά αριστερά. Ο Κώστας, πότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδος? 15 Σεπτεμβρίου, είπαμε. Η μεταγραφική περίοδος και μετά για τους ελεύθερους μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης, πες μας λέει για τον Κέρκες. Τι να πω για τον Κέρκες, τα είπα. Ο Κωνσταντίνος, ο Ματάρ, επιρρεπέστατος λέει για κάρτες. Παίζει λίγο άγαρμα. Ισχύει. Στο κέντρο σίγουρα Ράτσιτς λέει Μπασίρου. Αλφαρέλα Παλάσιος, Γκαρέ Μυρ μπροστά. Ίσως βάλει τον Γιαννιώτα από την αρχή και στο δεύτερο Παλάσιος. Ίσως και ο Μωρόν να παίξει από την αρχή. Ο Τάσος λέει γιατί δεν έκλεισε το Σάτκα. Λέει εφόσον είχε συμφωνήσει ο παίκτης και το άφησε για να βρει κάτι άλλο. Ποιος φταίει? Η διοίκηση. Ποιος φταίει, ρε Τάσο? Ο Στέλιος, η στόπερ που θέλουμε λέει αν είναι επίπεδο Μακούν. Ο ένας είναι παρακάτω. Ο άλλος. Ναι, ο Μακούν εμένα μου άρεσε πολύ. Ο Χρήστος από Σέρες. Ο Νταρίντα λέει μεγάλη παικτούρα, αλλά έκανε τρομερό λάθος λέει στον τελικό. Τι λάθος στον τελικό έκανε, ρε. Ρε, η κόκκινη κάρτα του Νταρίντα είναι πιο μαϊμού από τη φάτσα της. Τώρα. Μην με κάνετε τώρα και λέω πράγματα που δεν θέλω. Ποιος Νταρίντα έκανε λάθος στον τελικό? Επειδή τον απέβαλε αυτή η κάμπια που σφύριζε. Άιντε τώρα. Ο Ζουλ έκανε κίνηση. Τα είπαμε. Ο Τηλέμαχος. Α, οκ. Okay. Παιδιά και στην Γερσό το 21 λέει. Το δείχνει γιατί το Άκανθος δεν βάζει μάτς. Οκ, okay, παιδιά, δεν το ήξερα. Όπου το δείξει, παιδιά, το βρείτε. Αυτό μην ρωτάτε πάντως που θα δείξει τα μάτς. Παντού θα τα δείξει τα μάτς. Αν και παίζει και ντέρμπι εκείνη την ώρα. Θα με ακούει ο Νίκος, θα με κυνηγάει. Παίζει και Άκη Ηρακλής. Εντάξει, φίλοι μας Ηρακλής, όλα είναι ντέρμπι. Τι θα κάνουμε, παιδιά. Ο Απόστολος λέει ο Άρης διευρύζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Ο Κωνσταντίνος. Από ακούω εσάς λέει ήθελα να γράψω. Ναι, Κωνσταντίνε μου, πλάκα σε έκανα και εγώ. Κατάλαβα ότι κάτι καλό ήθελες να γράψεις για μας. Ο Κώστας λέει έκλεισε στην. Πώς λέγεται αυτή? Βιετοζίστα Κρακοβίας ο Κουλούρης. Καλά έκανε ο Κουλούρης. Ο Κώστας δεν τον ακούμπησε στον τελικό Λεονταρίδα. Αυτό λέω ρε παιδιά. Ήταν πιο μαϊμού από τη μαϊμού τώρα η κόκκινη. Με το Μακούν λέει αν χάλασε Δημήτρη μου. Έτσι φαίνεται ότι χάλασε. Λένε τα ρεπορτάζ από την. Τέτοια. Ο Μίστερ Ταζάν λέει συμφωνώ με Νταρίντα και Γκάμα. Έχω ένα προσωπικό κίνητρο για τον τελικό με την Αριανάρα που δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Νταρίντες και Γκάμες θέλουμε Δημήτρη. Συμφωνώ 200%. Τέτοιους παίκτες θέλουμε. Απόλυτοι επαγγελματίες, ένιωσαν που ήρθαν, που έπαιξαν, τα πάντα. Γιάννη θα πάω Τρίπολη, ναι, εκεί θα είμαι το Σάββατο. Ο Θεός μας έδωσε λέει το μυαλό, γι' αυτό πάμε σε καφέ, δίνουμε 3 ευρώ, περνάμε ευχάριστα, χάνουμε, κερδίσουμε. Και βλέπω την επιβίωση οικογένειας μου, Γιώργο μου, ο καθένας όπως βάσει και των χρημάτων που έχει. Ο προηγούμενος φίλος δεν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, ο σχεδιασμός των υπολείπων ομάδων είναι τεχνικός, να τα βλέπουμε όλα λέει. Εγώ Μπράν από μικρό παιδί ήμουν. Εντάξει, Μπράν είναι παιδιά, τώρα είναι μια συμπαθή ομάδα. Τώρα και στην Νορβηγία ψηλά, οι ψαράδες έτσι οι γνωστοί που λέμε κτλ. Τη συμπαθή, τη βλέπει και τη συμπαθή. Τι να κάνουμε. Ή να πάρουμε το κύπελο, λέει ο Τζιμ. Αλλά ναι, καλή επιτυχία, λέει Σενταρίδα και Μπράν, ειδικά στην Μπράν. Πάντα συμπαθούν του Νορβηγού. Είπαμε είναι συμπαθητική η Νορβηγία. Εν τω μεταξύ, λέει για να βγουν φωτογραφία οι Τσέχοι με τον Νταρίντα, λαϊκό προσκύνημα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ξαναλέω, σε κέρδιζαν αυτοί οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες σε κέρδιζαν. Ίσως τους ήθελα λίγο, τώρα πώς να το πω, πιο δυναμικούς, αλλά εντάξει, παιδιά, είναι και ο χαρακτήρας του ανθρώπου, έτσι. Ο Γκάμα και ο Νταρίντα δεν είχαν το δυναμισμό αυτό, ξέρεις, καμιά φορά του αρχηγού λες, αυτός είναι ο αρχηγός της ομάδας. Αλλά ήταν τόσο σοβαρά παιδιά, τόσο επαγγελματίες, τόσο, τι να πω. Σας έχω πει ιστορίες εκεί με τον Γκάμα. Τέλειωνε η προετοιμασία, τέλειωνε η προπόνηση. Όλοι τρέχανε να πάνε εκεί στα 3-5 πηγάδια πάνω. Τρέχανε να πάνε στην πισίνα, γιατί είχε μια πισίνα δίπλα ακριβώς. Να πέσουν στην πισίνα, να κάνουν λίγο έτσι τα πόδια τους, να παγώσουν κτλ. Πώς το λένε αυτό, κρυοθεραπεία που κάνουν μετά την προπόνηση. Ο Γκάμα έπαιρνε τους πιστηρικάδες θεματοφύλακες.

0: Τους δύο τους έβαζε, τους έλεγε εδώ. Και καθόταν μισή ώρα και τους βαρούσε σουτ. Φάουλ και σουτ. Δεν έφευγε εκεί, τους είχε. Και... τι να πούνε οι πιτσιρικάδες. Τους λέει ο άλλος που είναι 35 χρονών, ελάτε εδώ, 34, 33, πόσο ήταν τότε. Και αυτοί θα πούν, όχι, φεύγουμε, πάμε να ξεκουραστούμε. Τους κρατούσε εκεί μισή ώρα ακόμα. Εντάξει. Απόλυτος επαγγελματίας, απόλυτος. Ο Μάκης λέει το μαγαζί 21, παιδιά, κατεβαίνει στον κεντρικό δρόμο προς τη θάλασσα, είναι ο επόμενος κάθετος δρόμος μετά τα Φανιάρια. Εκεί, παιδιά, να πάτε να δείτε το μάτς, αφού εκεί το δείχνει. Ο Κώστας. Ναι. Ο Νίκος λέει, λες με μάνου να ξεστραβώσει καθόλου ο Μωρόν. Δεν μπορώ να δώσω την απάντηση, παιδιά. Ο Μωρόν το ξέρει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα και ο Ματίγια, ναι, αλλά οι δύο περισσότερο για μένα. Και ο Ματίγια είναι επίσης το συμπαθώ, αλλά ο Γκάμα και ο Νταρίντα για μένα είναι πιο ψηλά σε αυτό το κομμάτι. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News, το πρώτο κομμάτι. Εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στροφιά μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Χορηγοί της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Όπως φυσικά και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτη. υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας και από μένα. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο, στο δεύτερο μισό της εκπομπής Yellow News. Είπαμε η διευρυμένη μορφή πλέον της εκπομπής. 2 ώρες για το ποδόσφαιρο, 2 ώρες για το μπάσκετ. 13 λεπτά μετά τις 4, παίρνω εγώ τη σκυτάλη από Δημήτριο Σαλή και πάμε για τον μπασκετικό Άρη και το πλούσιο σήμερα ρεπορτάζ.

πριν ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή, να στείλω τα χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Αστέρη, γιατί τώρα πλέον ο φίλος μου ο Αστέρης είναι δικός μου φίλος, τον απαρνήθηκε ο Σαλής. Να στείλω τα χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Αστέρη που είναι εκεί στην ωραία παρέα του, στην εξωτική επανομή, και πίνουν το ουζάκι τους. Καλά να περνάτε, παιδιά. Καλά να περνάει, ιδιαίτερα ο φίλος μου Αστέρης, ο δικός μου φίλος ο Αστέρης, ο οποίος πλέον καμία σχέση δεν έχει με τον Οσαλή. Να το σημειώσω αυτό και να το κρατήσετε ως στοιχείο στο μέλλον θα χρειαστεί. Γεια σου Αστέρη, χαιρετίσματα στα υπόλοιπα παιδιά. Απλώς προσοχή, μην βγείτε πολύ, γιατί θα ταξιδέψετε το Σάββατο και στην Τρίπολη για το παιχνίδι της Καλαμάτας. Μην τα βλέπετε το ένα γκολ, το βλέπετε διπλό. Εντάξει. Σας ρωτήσαν τι κάναμε, πείτε, κερδίσαμε 5-0 και το σκορ είναι 2. Λοιπόν, γι' αυτό με ρέγουλα το τσίπουρο. Καλά να περνάτε. Αλλά αφού ξεκινήσαμε με χαιρετίσματα, στέλνουμε και στον φίλο μας το Στέλιο χαιρετίσματα στην Κρήτη, και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ένας Κωνσταντίνος είναι αυτός καινούριος, στην ακρινή Κοζάνης. Στην ακρινή Κοζάνης. Για πες μας ρε Κωνσταντίνη, πού είναι η ακρινή Κοζάνη? Εντάξει, όχι πως ξέρω πολύ καλά εκεί τα μέρη, αλλά την ακρινή, να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά την ακούω. Από τους πρώτους, όπως πάντα, συνεπές στο ραντεβού με την εκπομπή, ο φίλος μας ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη, εδώ. Γεια σου ρε Απόστολε, γεια σου ρε Απόστολε. Ελπίζω σήμερα έτσι που λίγο φυσάει να είσαι πολύ καλύτερα σε σύγκριση από ότι είμαστε εμείς στο κέντρο της πόλης.

Για ήρθε να μας πει ο φίλος ο Απόστολος. Ναι, γεια σου ρε Απόστολε από την κεντρινό μαύρο Χορτιάτη. Λοιπόν Απόστολε, να ξέρεις μία μέρα τώρα έτσι εκεί πάνω ψηλά θα ετοιμάσει ένα τραπέζι, θα φέρω εγώ μαζί με τον Σαλή τα φαγητά, εμείς θέλουμε μόνο από σένα το τραπέζι και θα βγάλουμε εκπομπή από εκεί, από το Χορτιάτι. Όλοι θα καίγονται στη ζέστη και εμείς θα είμαστε εκεί στο Χορτιάτι στη δροσιά. Και άμα δεν έχει δροσιά εκεί στο τραπέζι, θα πάμε πιο ψηλά στο Χορτιάτι. Θα πάρουμε τα βουνά που λένε στην κυριολεξία.

Για να δούμε, μας έστειλε ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Για την Ακρινή είναι κοντά στον Άγιο Δημήτριο στη ΔΕΗ. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρετίσματα και στην μακρινή για μας Ακρινή. Ο φίλος ο Παναγιώτης εδώ στη Νέα Πολιτεία. Ο φίλος ο Παναγιώτης, τι έγινε φίλο ο Παναγιώτης σήμερα, γιατί γυρίσαμε πιο νωρίς από τη δουλειά, ε? Συνήθως 5 η ώρα γυρνάς. Παναγιώτης, ο Απόστολος μας περιμένει να μας υποδεχτεί εμένα και τον Οσαλή με ανοιχτές αγκάλες.

Είδατε τώρα έτσι που μιλάμε, γιατί συνήθως τα μηνύματα τα βλέπει ο Σάλης, αλλά τώρα όσο διάστημα είμαι εδώ αρχίζω και βλέπω εγώ τα μηνύματά σας, αρχίζω να γνωρίζομαι και εγώ μαζί σας. Και έρχεται και το βαρύ πυροβολικό τώρα, μας ισοπαίδωσε όλους. Φίλος Μάκης, τον οποίο περιμένουμε να δούμε στον αγώνα, σε ποιον αγώνα, στο Ροστόκ. Στο Ροστόκ έκλεισε εισιτήρια. Θα το γνωρίσουμε εκεί από κοντά, στο Ροστόκ, από τη μακρινή Νορβηγία. Γεια σου ρε Μάκη, στη μακρινή Νορβηγία, κράτα ψηλά τη σημαία του Άρη.

ο φίλος ο Παναγιώτης απολογείται γιατί γύρισε νωρίτερα. Λέει πήγα νωρίτερα στη δουλειά. Εντάξει ρε φίλε, δεν είμαστε προϊστάμενοι σου για χαβάλε. Μακάρι να γυρίσεις, να τελειώνεις γρήγορα, να γυρίζεις δυνατόν πιο γρήγορα στο σπίτι σου, να ξεκουράζεσαι. Χρειάζεται παιδιά αυτό το καθημερινή δουλειά, η επανάληψη καθημερινή. Χρειάζεται όσο δυνατόν περισσότερες ώρες εξοικονομούμε να τις αφιερώνουμε στον εαυτό μας και ιδιαίτερα στην ξεκούρασή μας. Α, μάλιστα. Δεν μου το είπε. Συνήθως τέτοιες συναντήσεις, φίλε Αποστόλη μου, τις λέει ο Δημήτρης. Δεν μου το είπε. Λοιπόν, ωραία. Θα κάνουμε, σου λέω, αυτό δεν είναι, είναι η ιδέα. Θα βρούμε ένα σημείο εκεί και πιο πάνω ακόμα. Θα πάμε και θα βγάλουμε από εκεί εκπομπή. Τώρα που έχουμε τη δυνατότητα με τα μηχανήματα και όλα, είναι πολύ εύκολο να έχουμε τη δροσιά ανοιχτά.

Λοιπόν, αφήνουμε τα χαιρετίσματα, να είστε όλοι καλά και πάμε στην εκπομπή και πάμε στην... να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα με το ρεπορτάζ. Θα αφιερώσουμε λίγο κάποια ώρα στο ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα περάσουμε σε καθαρά μπασκετική συζήτηση με τον προπονητή μας, τον Παναγιώτη Κουβάτση. Τώρα θα κάνουμε όμως μια διακοπή για να τον βάλω στο στούντιο και να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, οπότε και πάλι λίγο υπομονή.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, 25 λεπτά μετά τις 4, και τώρα θα μπούμε ουσιαστικά στην κανονική ροή της εκπομπής. Να υποδεχτούμε και τον Παναγιώτη Κουβάτση, τον coach εδώ, το φίλο μας. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Και σήμερα εδώ δίπλα μας για να μας βοηθήσει πάνω σε τεχνικά θέματα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τώρα, ξέρετε, επειδή δεν έχουμε ακριβή εικόνα όσον αφορά το θέμα πώς παίζει η ομάδα, πώς θα παίξει η ομάδα, έχουμε εδώ το φίλο τον Παναγιώτη με τη δική του εμπειρία, με το δικό του μάτι, να μας βοηθήσει αρχικά αναλύοντας τους παίχτες και δεύτερον πώς μπορούν αυτοί οι παίχτες να συνδυαστούν και σε τι στυλ παιχνιδιού και σε συστήματα παιχνιδιού ταιριάζουν. Τα λέω καλά?
1: Σωστά, τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, πάμε. Αφήνουμε λίγο, βάζουμε μια ανωτελεία στα τεχνικά θέματα, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Από χθες ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας. Και λέω ξεκίνησε ουσιαστικά γιατί εχθές ήταν η πρώτη προπόνηση. Βέβαια ο Άρης λόγω των εθνικών ομάδων έχει απουσίες. Έχει τους τρεις Έλληνες διεθνείς. Έχει τον Χαραλαμπόπουλο, έχει τον Τολιόπουλο, έχει και τον Αντετοκούμπο. Να προσθέσουμε και τέταρτο και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Έχει τέσσερις Έλληνες διεθνείς. Έχει τον Δημητρίγεβιτς στα Σκόπια, 5. Έχει και τον Μπίρτς στον Καναδά, 6. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι λείπει σχεδόν η μισή ομάδα αριθμητικά με 6 απουσίες. Λείπει και ο προπονητής, λείπει και ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή. Στους αγώνες θα λείπει και ο Ζήσης, στους αγώνες της εθνικής ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα τελειώσουν και οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο Άρης ουσιαστικά θα κάνει μία μίνι προετοιμασία για μερικούς. Από αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει κανονικά η δουλειά, αφού θα έρθουν και οι παίχτες οι οποίοι απουσιάζουν. Τώρα, στις προπονήσεις που ξεκίνησαν εχθές, δεν είναι ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα, ο οποίος είχε ένα μικρό τραυματισμό από τα παράθυρα, από τα προηγούμενα παράθυρα, να ξέρετε, από τους αγώνες των παραθύρων τον Ιούνιο, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα είχε συντριβεί 2 φορές και τώρα τρέχει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Μοκόκα έπαιξε 4 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι, τραυματίστηκε στο μεγάλο δάχτυλο, είναι εκτός, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμα, 10 μέρες θα τον φάει. Αν μου πείτε, ναι, πιθανό να χάσει ή το πρώτο ή και τα 2 παιχνίδια που θα γίνουν στο ξεκίνημα της σεζόν με και κλεισμένο πάντα το θηρόν προπονητικού χαρακτήρα με Ηρακλή και Ιωάννινα Φάλκονς. Το ένα από τα 2 μπορεί να το χάσει, είναι το πιο πιθανό. Υπάρχουν όμως πιθανότητες να χάσει και τα 2 παιχνίδια. Αλλά δεν είναι κάτι το σοβαρό για να τον κρατήσει μεγαλύτερο διάστημα εκτός. Έχει ξεκινήσει το παιδί και φυσιοθεραπείες, έχει ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Εξάλλου, άμα ήταν καλά, θα τον είχε πάρει ο Φωτού στην ομάδα. Τον ξέρει πολύ καλά, τον εμπιστεύεται, δεν θα τον είχε αφήσει εκτός εθνικής ομάδας της Εθνικής Γαλλίας.

0: Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, λέγαμε για τις προπονήσεις. Λοιπόν, στις προπονήσεις πέρα από τους παίκτες του Άρη, Γιώκητς, Πουλιανίτη, Μόργαν, Μποχορίδη, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τι έγινε με Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, δεν έφυγε? Εκεί είναι. Δεν τον διώξαμε, ρε. Τόσα μηνύματα γράψαμε. Πού θα πάει ο Μήτρου Λόγκ? Στο τέλος δεν τον διώξαμε. Μας κατσικώθηκε ο Μπορ. Μοκόκα, Χατζηλάμπρου, Ρόμπινσον Έρλ, Λίντεν και Τανούλης είναι στην προετοιμασία. Προστέθηκαν ο Ραντάνοφ, ο Ντομαγκόη Προλέτα, ο Δημήτρης Γράβος. Ο Δημήτρης Γράβος είναι ένα παιδί, τώρα λίγο αυτό μαζευαστηγία, ο οποίος ξεκίνησε από τμήματα υποδομής του Άρη, έχει περάσει από Προμηθέα, ποιο άλλη ομάδα, από Προμηθέα Πεύκα, πέρσι ήταν στα Ιωάννινα. Λοιπόν, πέρσι ήταν στα Ιωάννινα, έχει παίξει κυρίως Α2. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις, ο Ραντάνοφ, ο Προλέτα και ο Γράβας, ήρθαν για να βοηθήσουν. Όπως πήρανε προαγωγή, σας το είχα πει και χθες, για να συμπληρωθούν τα κενά λόγω της απουσίας των παικτών, ο Παναγιώτης Σιγάλας, αυτό το όνομα θα μας απασχολεί στα επόμενα χρονιά, απλώς το παιδί είναι μικρό ακόμα, 16 χρονών, ο Μεσινιώτης και ο Τζόναθαν Ζίλμπεστάιν, και αυτό το όνομα θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Απλώς είναι πιο μεγάλος, είναι 17 ο Ζίλμπεστάιν ή 18. 17.
1: Τους ξέρω και τους δύο αυτούς, και ναι, τον Σιγάλα και τον έναν από τους δύο δίδυμους είναι ο Σιλβερστάιν, Ισραηλινοί. Ναι. Έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Αυτοί οι δύο είναι γεννημένοι το 2009. Είναι 17 χρονών.
0: Α, και ο Σιγάλας είναι 17. Εγώ νόμιζα ο Σιγάλας ήταν ένα χρόνο μικρότερος από τον Ζήλμπεστάιν.
1: Μετά το 2010 θα ήταν στην εθνική. Εθνική τώρα under 16, όχι. Είναι μάλιστα. Το 2009 και οι δύο. Ναι. Και είναι στην καλή τους χρονιά στο εφηβικό. Στην καλή τους χρονιά, δηλαδή στην τελευταία τους χρονιά στο εφηβικό θα παίξουν φέτος.
0: Δηλαδή του χρόνου το εφηβικό θα έχει τα αδέρφια Ζίλμπεστάιν.
1: Σωστά.
0: Θα έχει το Σιμεώνοφ, το Βούλγαρο.
1: Ναι.
0: Θα έχει το Σιγάλα.
1: Έτσι.
0: Του χρόνου πρέπει να το πάρει ο Άρης στο εφηβικό. Άμα πω και τους άλλους, το έχει πάρει ήδη.
1: Και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ονόματα, αλλά η 10 έχει έκανε πολύ, πολύ καλή δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Είπαμε, σε αυτές τις ηλικίες στόχος είναι να βγαίνουν παίχτες. Βέβαια, μην το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Δηλαδή, χάνουμε τα πρωταθλήματα, θέλουμε να βγάζουμε παίχτες. Παίρνουμε τα πρωταθλήματα, χαιρόμαστε για τα πρωταθλήματα. Όχι. Η ουσία είναι να δουλεύει σωστά η ομάδα, να δουλεύει καλά, να μπορέσουν οι παίχτες να ανέβουν στο επόμενο επίπεδο. Και φυσικά αυτό αν συνδυαστεί και με τίτλους, γιατί ομαδικό είναι το άθλημα, οι τίτλοι μετράνε, αλλά δεν είναι το πρωτεύον. Είναι να δουλεύεις πιο πολύ για την εξέλιξη των παιχτών παρά για να, τακτικά για να πάρεις κάποιον αγώνα.
0: Λοιπόν, είπαμε για τους Ραντάνοφ, ο Ραντάνοφ και ο Προλέτα. Ο Ραντάνοφ είναι Σέρβος, 28 ετών, 2-1. Το παιδί έχει περάσει και από το Περιστέρι και από εκεί το ξέρει ο Σπανούλης. Φόργουρντ έχει παίξει στη Σερβία, έχει παίξει στην Μπάγερν Μονάχου. Πέρσι ήταν στην Παρτιζάν στο τέλος του πρωταθλήματος. Ο Προλέτα είναι 28 ετών, power forward center, κύριο center, ο οποίος πέρσι ήταν στο Λίβανο, έχει περάσει από Ζαντάρ, Βρυξέλλες, Ρεάλ Μαδρίτη Σάντα 18, Άβυλα στην Ισπανία, Πράγα, Σβίτανη στην Τσεχία. Λοιπόν, επειδή τώρα αρχίζει, όπως ο φίλος μου ο Γιώργος, να γράφει, αν θα πάρουμε τον ένα, θα πάρουμε τον άλλον, παιδιά, αυτοί οι παίχτες ήρθανε, όπως πάνε παίχτες σε όλες τις ομάδες. Σήμερα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Εσείς τι νομίζετε, ότι ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν έχει πάρει 3, 4, 5 παίχτες για τις προπονήσεις τώρα? Καταρχήν, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αιτήματα από μάνατζερ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε αυτόν, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, να σε βοηθήσει στην προετοιμασία μέχρι να του βρω ομάδα.
1: Λοιπόν. Έτσι, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό.
0: Δεν είναι παίχτες ούτε για να δοκιμαστούν ούτε για να υπογράψουν. κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα. Και πέρσι και πρόπερσι, εντάξει, στο άγχος του πάνω, ο Καστρίτης, έναν από αυτούς που είχε για προπονήσεις, τον υπέγραφε, τον έκανε συμβούλιο. Αλλά δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό. Όπως και αυτή δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις σε αυτή την ομάδα να βάλω αυτούς τους παίκτες. Για να πάρεις αυτούς τους παίκτες πρέπει να φτάσουμε 30 Σεπτεμβρίου και να μην έχει υπογράψει ο 8ος ξένος παίκτης για τους χι λόγους. Αλλά πλέον τώρα έχεις λεφτά, τα οποία λεφτά ξεπερνάνε κάθε πρόβλημα. Μην αρχίζετε πάλι να το δούμε αυτός ο Ραντάνοφ έχει καλό χέρι. Δεν είναι αυτό που ψάχνει ο Άρης. Είναι παίκτες οι οποίοι είτε έχουν έρθει με παρακάλια από τον μάνατζερ, είτε ο προπονητής τους ήξερε και τους είπε έλα αφού δεν έχεις ομάδα συμβόλαιο, έλα να μας βοηθήσεις να κάνεις και προετοιμασία αφού δεν έχεις ομάδα, να σε βοηθήσουμε εμείς να βοηθήσεις και εσύ. Το 90% αυτών των παικτών ούτε καν πληρώνεται. Ένα τυπικό χαρτί του σκάρου είναι για να έχουν την ασφάλεια σε περίπτωση που σπάσει ο διάολος ο ποδάρι και τραυματιστούν. Οπότε μην αρχίζετε αυτά τα πράγματα.

0: Ευτυχώς πρόλαβα και το είπα. Ευτυχώς πρόλαβα και το είπα. Γιατί σαν τον Γιώργο θα με βομβαρδίζανε πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Ραντάνοφ να τον δούμε και δεν είναι ο παίχτης μας. Λοιπόν, παιδιά, είναι παίχτες προπονήσεων. Μπορεί να μην αρέσει στο φίλο μου, εκεί είναι ένας φίλος χρόνια ολόκληρο. Δεν του άρεσε η έκφραση, είναι παίχτες προπονήσεων. Λέει, είναι υποτιμητικό. Γιατί λέω, εσύ παίζεις μπάσκετ.
1: Όχι, αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές ομάδες, ειδικά στις μεγάλες. Οι ίδιοι παίχτες που ψάχνουν συμβόλαιο ζητάνε να πάνε στις προετοιμασίες αυτών των ομάδων, γιατί όσο και να, όσο να είναι, ανεβάζει το πρεστίζ τους.
0: Ανεβάζει το πρεστίζ τους. Κάνουν προετοιμασία τζάμπα. Εντάξει, ενώ αυτοί τώρα οι παίκτες θα έπρεπε να έχουν προσλάβει ένα-δύο προπονητές για να κάνουν προετοιμασία, αφού δεν έχουν ομάδα. Κατάλαβες, κάνουν προετοιμασία τζάμπα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τρώνε, πίνουνε. Τώρα, άμα είναι και τυχεροί και τους ξέρει ο προπονητής και τους φωνάξει και τους πει, έλα να μας βοηθήσεις. Δηλαδή, τώρα το πρόβλημα του Άρη είναι ότι δεν είχε ψηλά κορμιά. Κατάλαβες, γι' αυτό τους πήρε. Τους δύο. Ναι, γιατί του λείπουνε, του λείπει και ο Αντετοκούμπο Κώστας, του λείπει και, το, και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μπίρτς.
1: Σωστά.
0: Και τους λέει, ελάτε να βοηθήσετε. Και τώρα θα αρχίσουν όλοι να θα πάρουμε αυτόν τον Ραντάνοφ και κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα. Παιδιά, είναι παίκτης προπονήσεων. Και βέβαια το κακό σου λέω, ξεκινάει από τον Καστρίτη, πάνω στην ανασφάλειά του, έφερε κάποιους παίκτες, υπέγραφε κανέναν. Εντάξει, όχι προς τα παιδιά, απλώς δεν τα δίνω το επίπεδο για την Α1 και το βλέπαμε. Αλλά είναι... κάθε καλοκαίρι είχαμε την ίδια συζήτηση.
1: Είναι λογικό, 1% αυτούς θα είναι κάτι που δεν το περιμένεις και τα λοιπά. Απλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, που βέβαια δεν το έχουμε συνηθίσει και πρέπει να το συνηθίζουμε σιγά σιγά, ότι ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο οικονομικά. Οπότε πλέον παίρνεις παίκτες από το πολύ πολύ πάνω ράφι, που σημαίνει ότι η τελευταία σου επιλογή που θα κάνεις του 8ου παίχτη, γιατί όπως το λένε όλοι πια, το είπαμε πρώτοι εδώ, το ελληνικό στοιχείο του Άρη είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό και τώρα το αντιλαμβάνονται κάποιοι πόσο έχει επενδύσει αυτό το πράγμα και πόσο θα τον βοηθήσει μέσα στη χρονιά. Το είπε και ο Χαραλαμπόπουλος στις δηλώσεις του, ο Τολιόπουλος το είπανε πάρα πολύ. Και αν άκουσες, και επειδή άκουγα χθες την εκπομπή για τον Γιώργο το Σιγάλα, τον coach, και αυτός το ανέφερε στη συνέντευξή του,
0: ναι,
1: για το ελληνικό στοιχείο του Άρη. Έχει πάρει 7 εξαιρετικούς ξένους και έχει την υπομονή και τα χρήματα για να κάνει μια πολύ καλή επιλογή όταν του παρουσιαστεί ευκαιρία στον 8ο. Γιατί το ίδιο αντίστοιχα θα κάνει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αφού φεύγει ο...
1: Πολλοί λένε,
0: ναι,
1: σοβαροί δημοσιογράφοι, γι' αυτό το αναφέρω, ότι θα περιμένει το Χεζόνια μέχρι τέλος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Αν του παρουσιαστεί ευκαιρία να τον πάρει. Αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει τους 10 ξένους παίχτες. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει 10 ξένους αυτή τη στιγμή. Θα τους δω λίγο σε αυτά. Ναι. Απλώς χάνει τον... όλα δείχνουν σήμερα, ξέρεις, άκουσες,
1: για το walk-up.
0: Ναι, δεν πάτησε το πόδι του.
1: Ναι, ναι, δεν ήρθε, έκανε ατομικές προπονήσεις, έχει καταγγείλει τη σύμβασή του. Εκεί είναι ένα θέμα όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, συνολικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ναι, και τι γίνεται στις περιπτώσεις των παιχτών που δεσμεύονται με συμβόλαιο και θέλουν να φύγουν.
0: Να σου πω τι θα γίνει.
1: Κανονικά πρέπει...
0: Του χρόνου θα παίξει τζάμπα στην... Ο Γουόκαπ του χρόνου θα παίξει τζάμπα στην Ντουμπάι. Θα του πάρει όλα τα λεφτά ο Ολυμπιακός.
1: Θα παίξει όμως.
0: Θα παίξει, εντάξει. Τι να κάνει ο Ολυμπιακός. Τι να κάνει.
1: Θα τον αφήσει.
0: Να τον πάρει, να τον απαγάγει από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη για να έρθει. Όχι.
1: Όχι, απλά δεν μπορεί να παίξει.
0: Θα πει, θα τον φτάσει στο σημείο, πόσα του δίνει. 3,5 εκατομμύρια δίνεις, 3 εκατομμύρια δίνεις αυτόνα και 1,5 στον Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Θα τον πει ο Ολυμπιακός, δώσε τα 3 σε μένα, που σημαίνει από, το 1,5, από τα 3 που θα πάρεις, το 1,5 το βγάλεις. Εντάξει, θα πάρω εγώ τα 3 και πάρε εσύ το 1,5.
1: Okay. Σαν αυτό που προθυμοποιήθηκε να κάνει ο Τολιόπουλος, ας πούμε.
0: Ναι. Άμα ήταν 30 ο Γουόκαπ, δεν θα το άφηνε. Αλλά τώρα 34 χρονών και παίρνεις και 3 εκατομμύρια, δηλαδή που σημαίνει ότι τα 3-4 τελευταία του χρόνια σου έχει παίξει τζάμπα, εντάξει, το σκέφτεσαι.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, είναι ωραίο που το συζητάμε τώρα, γιατί υπάρχει αυτός ο χρόνος, ναι. Έτσι να μιλάμε γενικά για μπάσκετ και για ομάδες που είναι ανταγωνίστες με τον Άρη. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, εγώ προσωπικά σαν μπασκετικός δεν το περίμενα αυτή την εξέλιξη με το walk up. Δεν περίμενα καν την πρώτη του δήλωση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από την πλευρά του το έχει χειριστεί πάρα πολύ σωστά το θέμα.
0: Τώρα συζητούσα με έναν φίλο μπασκετικό, άντε να πω με τον Αντώνη τον Γκάτζιο, το γραφείο τύπου της Sky Aris.
1: Ο Αντώνης είναι top.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τα χαιρετίσματά μου.
0: Και του λέω, αν ήμασταν, δηλαδή αν συνέβαινε αυτό στον Άρη, αν ήμασταν πριν από 3 χρόνια που δεν είχαμε λεφτά, πόσα λέει η Ντουμπάι, η πρώτη της προσφορά ήταν 700 χιλιάρικα. Με 650 κάναμε και έκπτωση, τον είχαμε κλείσει, τον είχαμε στείλει στον Ντουμπάι.
1: Όπως τον Τζούλιος, αυτό που κάναμε τον Τζούλιος. Ναι. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τον προπέρσινο Άρη. Στο νέο Άρη, άμα το κάνανε, θα το χειριζόμασταν όπως ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Γιατί δεν έχεις ανάγκη τα λεφτά. Έχεις λεφτά. Δεν θα σε σώσουν. Και τον Ολυμπιακό τώρα, όταν έχει budget 30 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια που θα πάρει, το 10% δεν το σώζει τίποτα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός το κάνει πρώτα απ' όλα από καλό εννοούμενο εγωισμό. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία και του πρόσφερε πολλά ο Γόκαπ, αλλά και η ομάδα του πρόσφερε πάρα πολλά και την ευκαιρία να παίξει αυτό το ανώτερο επίπεδο και δεν περίμενε αυτή τη στάση του παίχτη. Δεν είναι κατακριτέο να ζητάει περισσότερα χρήματα βλέποντας τα συμβόλαια που κυκλοφορούν, αλλά το έκανε με πολύ άκομψο και λάθος τρόπο για μένα.
0: Ναι, κοίταξε, θα ζητούσε, ο Ολυμπιακός θα τρελαινότανε εάν ο Γουόκαπ ήθελε να φύγει και να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Εκεί θα τρελαινόταν ο Ολυμπιακός. Γιατί σου λέει ότι σε έκανα εγώ Έλληνα, τα έβαλα με όλο το σύμπαν. Γιατί τώρα ο Γουόκαπ ακόμα και σήμερα συζητιέται πώς έγινε ο Τεξανός Έλληνας.
1: Και καλά.
0: Και δεν έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδος να πεις ότι προσέφερε και πήρε αυτό το ρίσκο να τον κάνει Έλληνα η Ελληνική Ομοσπονδία. Και τώρα που το χρειάζεται να το κάνει, δεν ήρθε να παίξει. Προβασίστηκε τραυματισμό.
1: Ένα καλοκαίρι έπαιξε στους Ολυμπιακούς.
0: Καλά, εκεί που θέλουν να πάνε όλοι να παίξουν.
1: Σωστά.
0: Το θέμα είναι, ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν ήθελε να πάει να παίξει εκεί.
1: Ναι, το θέμα είναι γιατί η Ομοσπονδία, άλλο θέμα αυτό τώρα, γιατί η Ομοσπονδία από πού και ως πού τον έκανε Έλληνα. Εκεί φαίνονται καλές σχέσεις. Εκεί φαίνονται καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν παλιότερα με τον Παναθηναϊκό, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Γι' αυτό, για να κλείσουμε το θέμα του Γόκαμ και να επιστρέψουμε στα δικά μας, αυτό που βλέπουμε είναι να τελειώνει με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα σεβαστό ποσό, όχι 1,5 εκατομμύριο, το 1,5 εκατομμύριο το έχει απορρίψει και να κλείνει την υπόθεση. Απλώς ο Ολυμπιακός, έναν επίσης λόγο να τον έχετε, και αυτό το θέλουν όλες οι ομάδες, είναι ότι για να μην δείξει αδυναμία και αύριο μεθαύριο τα έχει πάλι τα ίδια με άλλον παίκτη, γι' αυτό και προσπαθεί να κρατήσει σκληρή στάση. Θα το πάει μέχρι το τέρμα ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι διατεθειμένος να το πάει μέχρι το τέρμα ο Γουόκαπ. Γιατί εάν δεν ανεβούν τα λεφτά, να δελεαστεί ο Ολυμπιακός και να πει εντάξει δίνω τόπο στην οργή, κινδυνεύει ο Γουόκαπ στα 34
1: είναι.
0: Ναι. Στα 34 του να μείνει εκτός για πάνω από 6 μήνες.
1: Να μείνει ένα χρόνο, σωστά. Να μείνει ένα χρόνο χωρίς.
0: Ένα χρόνο, αλλά λέμε τώρα, επειδή η FIBA σε περιπτώσεις φυγής παιχτών δίνει το δικαίωμα, δηλαδή θα τον επιτρέψει μετά από 6-7 μήνες, θα του δώσει το δελτίο. Τώρα μιλάμε για τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.
1: Okay.
0: Θα του δώσει το δελτίο με την υποσημείωση ότι η ομάδα που θα παίξει θα αποζημιώσει τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Όχι, τα λες πάρα πολύ ξεκάθαρα και στη σωστή βάση.
0: Είπαμε ότι έχουμε περάσει την εποχή που αθλητές θεωρούνται εργαζόμενοι, έχουν όλα τα δικαιώματα όπως εσύ στη δουλειά σου που είσαι χημικός, λες δεν μ' αρέσει η δουλειά, λες το φίλο μας τον Γιάννη ο οποίος ο συνεργάτης του στο γραφείο είναι συμμαθητής μου, τώρα δες πόσο μικρό είναι η Θεσσαλονίκη,
1: πόσο μικρός λοιπόν, είναι ο κόσμος
0: και καλός φίλος ο Γιάννης, λες το φίλο μας τον Γιάννη ότι δεν μ' αρέσει η δουλειά, φεύγω. Μπορεί να σε κρατήσει, τι να σε κάνει, να σε παγάγει. Κατάλαβες, έτσι είναι και οι αθλητές. Να πάμε εντάχει λίγο στα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για το Στέλιο από την Κρήτη. Κρήτη όμως δεν μας έγραψες, φίλε Στέλιο, από που μας ακούς και μας παρακολουθείς. Ο Τζορτζ Άρης, άρε Τζορτζ Άρης. Εσύ ρε Τζορτζ Άρης, γιατί αφού σε έχω διώξει από ακροατή, γιατί κάθεσαι και μας ακούς? Είσαι ακροατής άλλων εκπομπών, να πας εκεί. Όχι, γιατί πας εκεί, σου δημιουργούν εκείνοι ερωτηματικά και έρχεσαι σε μένα να τα ανασταλίσω. Όχι, εδώ. Να πας στους άλλους. Γεια σου ρε Τζορτζ Άρης, με την τρέλα σου, την καθημερινή. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία. Α, στη Ρίγα θα είναι ο Μάκης, όχι στο Ροστόκ. Ο φίλος ο Γιάννης. Κλειστή είναι η μουσική. Α, νωρίτερα. Είπαμε καμιά φορά. Ο φίλος ο Γιώργος. Βλέπουμε πρόβλημα στο 5. Έχουμε ουσιαστικά δύο παίχτες με τα ίδια χαρακτηριστικά. Rim protector. Και όχι κάποιο point center. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει την ομάδα προβλέψιμη. Θα το απαντήσεις τώρα ή θέλεις μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής? Όχι, απάντησε τώρα.
1: Πολύ
0: για να
1: γρήγορα.
0: Πάμε στην επόμενη ώρα να πάμε στα δικά σου, σε αυτά
1: ωραία.
0: Που έχεις ετοιμάσει.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, είναι πολύ, πολύ καλή ερώτηση καταρχήν ότι ισχύει ότι ο Μπίριτς και ο Κώστας είναι rim protector. Βέβαια με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά βάση είναι αυτό. Και πολύ σωστά αναφέρεις τον όρο point center. Αυτόν τον ρόλο τον έχει ο Ρόμπισον Έρλ. Ο Ρόμπισον Έρλ είπαμε ότι μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5 σε ένα ευέλικτο σχήμα. Άρα νομίζω ότι μαζί και με το Λίντελ έχεις 4 παίκτες που είναι πάρα πολύ... Η ομάδα είναι πλήρης στους ψηλούς. Σαν διαφορετικού τύπου ψηλού. Γι' αυτό είπαμε ότι η ομάδα μπορεί να παίξει όλα τα στυλ. Και φυσικά σαν πέμπτος ψηλός αυτή τη στιγμή μπορεί να λογιστεί είτε... Φυσικά ο Γιώργος Σωτανούλης που είναι στο 5 το θεωρώ και περιμένουμε και το Θανάση που είναι στο 4 τον Αντετοκούμπο και πλέον όσο περνάει ο καιρός βλέποντας, ακούγοντας και τις δηλώσεις και σχηματίζοντας καλύτερα την άποψή μου για την ομάδα θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος θα παίζει αποκλειστικά στο 3 και γιατί δεν χρειάζεται να πάει στο 4, δεν υπάρχει λόγος να πάει στο 4. Γιατί του αρέσει του ίδιου περισσότερο να παίζει 3, μαρκάρει καλύτερα στο 3, έχει πιο πολλά πλεονεκτήματα στο 3 και δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν είναι ότι δεν έχουμε 4 για να αναγκαστούμε να τον πάμε στο 4, άρα θα παίζει αποκλειστικά σαν 3.
0: Στην Εθνική τώρα να δούμε, και εκεί μάλλον για 3 τον υπολογίζει, αφού απουσιάζει και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι μόνο σαν 3 αυτόν δούμε.
0: Εντάξει Γιώργο. Ρε Γιώργο, τώρα συγγνώμη, επειδή είδα λίγο τον κωδικό στο κινητό σου. Πού είσαι αγόρι μου, πού?
1: Από το εξωτερικό υπάρχουν πολλοί φίλοι.
0: Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος σου λέω ότι αν, φίλε Γιώργο, το εξήγησα αναλυτικά, εάν μέσα σε ένα μήνα και δεν πάρεις 8ο ξενοπαίχτη, μπορεί να κρατήσεις έναν από τους δύο για να πιάσεις τη θέση. Γιατί πέρσι που δεν πήρες 8ο ξενοπαίχτη, έχασες 3 μεταγραφές. Δικαίωμα για 3 μεταγραφές. Γι' αυτό, για να πιάσεις τη θέση και να έχεις το maximum σε αλλαγές εάν χρειαστεί. Κατάλαβες? Όλα τα σκέφτεται ο Νίκος Ζήσης. Μην ανησυχείτε παιδιά, Νίκος Ζήσης. Ο φίλος ο Απόστολος, αρκετές φορές λέει έχουμε βρεθεί με τον Οσανλή στο λεωφορείο που εργάζεσαι και είχατε βρεθεί και στην κηδεία, ναι. Εγώ τον είχα γνωρίσει πρόσφατα περισσότερα χρόνια, ξέρω τον αδερφό του. του Λευτέρη του Κυρκυλή. Καλό Αριανάκι, καλό παιδί. Δυστυχώς έφυγε νωρίς από κοντά μας. Καλησπέρα και στον coach Παναγιώτη, στον coach Παναγιώτη από τον Απόστολο, από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη, και μας θυμίζει, όπως πολύ καλά κάνει, την υπόθεση του Ντόναβαν Κλέη, ο οποίος ήρθε για προπονήσεις και ξαφνικά μία μέρα διαβάζουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τον Άρη και τον βάζει να παίξει ο Καστρίτης. Τέτοια έκανε ο Καστρίτης. Και καθόμαστε εμείς τώρα για ολόκληρες εκπομπές να εξηγούμε ότι, παιδιά, αυτή η παίκτηση είναι μόνο για τις προπονήσεις, είναι για αυτό το διάστημα και μετά το αφήσουμε, μάλλον για να βοηθήσουν την ομάδα τώρα. Και ήδη βοηθούνται και είπαμε η ομάδα βοηθιέται γιατί έχει απουσίες. Τώρα φανταστείτε πόσο του μήνους έχουμε σήμερα, 20?
1: Ναι, ναι, 20.
0: 20. Μέχρι μία του μηνός που θα επιστρέψουν οι διεθνείς, μία-δύο του μηνός, γιατί ο Μπρίτς τώρα θα έρθει από τον Καναδά. Το δεύτερο παιχνίδι είναι εντός έδρας.
1: Υπερατλαντικό ταξίδι.
0: Ναι. Δύο του μηνός άμα έρθει ο άνθρωπος και μισή μέρα, μία μέρα να του δώσει και ξεκούραση. Δηλαδή ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας με όλους, με full roster, θα ξεκινήσει 3 του μηνός.
1: Το είχαμε πει και παλιότερα εδώ, ότι γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα από τα ζητήματα, ναι, ότι θα χαθούν κάποιες μέρες αναγκαστικά, γιατί πέρσι μιλούσαμε με τον coach το Χαραλαμπίδη που είναι τώρα στο team του Βασίλη του Σπανούλη και στο δικό μας και στην Εθνική, και πέρσι η Μονακό ήταν με 2 ή 3 παίχτες στην προετοιμασία της αφού όλοι ήταν διεθνείς πέρσι το καλοκαίρι. Αυτό το έχουν οι ομάδες. Όσο καλύτερη ομάδα έχεις, τόσο λιγότερους παίκτες έχει διαθέσιμου σε αυτή την περίοδο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στις μεγάλες ομάδες.
0: Λοιπόν, και βάζουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε κάποια μηνύματα που ίσως ενδιαφέρουν. Αφήνουμε το μήνυμα του φίλου του Λάζαρου, του Νίκου και του Γιώργου, ο οποίος μας λέει ότι στην Ολλανδία είναι. Να ξέρεις, η Ολλανδία έχει κωδικό 00316.
1: Έχω πάει στο Χρόνιγκεν και ήταν φανταστική πόλη, εκτός από το Άμστερνταμ.
0: Εσύ, Γιώργο, πού είσαι, αγόρι μου, για πες μας, σε ποια πόλη στην Ολλανδία είσαι? Φέτος ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν σας έκανε τη χάρη να έρθει τόσο βόρεια στα μάτια μέχρι την Ιταλία. Τα προηγούμενα χρόνια την τιμούσε ο ποδοσφαιρικός Άρης στην Ολλανδία. Ο μπασκετικός είστε πολύ ψηλά για να έρθείτε. Δεν έχετε καλές ομάδες μπάσκετ εκεί πέρα για να έρθουν οι μπασκετικές ομάδες. Οπότε για το μπάσκετ είσαι αδικημένος στην Ολλανδία. Για το ποδόσφαιρο είσαι άτυχος φέτος. Που ξέρεις, του χρόνου ο ποδοσφαιρικός Άρης μπορεί να έρθει. Α, κάτσε μην αδικήσουμε και τον...
1: Απλά αν έχω 30 δευτερόλεπτα, ναι, πριν το διαφημιστικό, να πούμε με τι θα ασχοληθούμε μετά για όσους δεν μας ακολουθούν στα social, ναι, και τα λοιπά, σωστά. Σήμερα, επειδή έχουμε εξαντλήσει τα θέματα του roster του Άρη και φυσικά άκουγα και χθες την εκπομπή ότι ερωτήσεις μπορούμε να καλύψουμε αγωνιστικά, τεχνικά, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Θα ασχοληθούμε με 2 όρους, με 2 τάσεις. Απλά τους αναφέρω: το tag in στο rebound για το επιθετικό rebound και το ghost pick που είναι στην επίθεση. Ghost το λέει η λέξη φάντασμα. Θα τα αναλύσουμε αναλυτικά μετά. Οπότε να το γνωρίζουν όσοι δεν το γνωρίζουν, με πολύ απλά λόγια, να αποκτήσουν αυτή τη γνώση. Χαμένη δεν πάει και εμένα χαρά μου.
0: Και πριν προχωρήσεις στην ωραία ανάλυση που μας έχεις ετοιμάσει για αυτά τα συστήματα που θα παίξει ο Άρης, να ξέρεις ότι προηγείται το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη από την Καλαμαριά, που λέει ότι, στο διαβάζω τώρα και θα το απαντήσουμε μετά, στο 3 και στο 5 δεν υπάρχουν οι κλασικοί αυτών των θέσεων, δηλαδή ένας Σούμποντιτς, Σουτέρ και ένας Βράνκοβιτς κυριάρχος στο καλάθι. Εντάξει.
1: Τέλεια. Είναι μάλλον λίγο παλιός ο φίλος μας.
0: Ναι, λίγο είναι λίγο μεγάλος ηλικία και το καταλαβαίνεις κιόλας από τους παίκτες που ανέφερε. Νίκο, το έχω δει το μήνυμά σου όσον αφορά για την μπουτίκ, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο Ρότερνταμ, είναι ο

μετά στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αφήστε να πάω για διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε την ημίτερη με Παναγιώτη Κουβάτση και πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις όσον αφορά και τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. Και πάντα δεν ξεχνάμε τα δικά σας μηνύματα. Τα λέμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσου.

0: 23 10 31 61 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Automarket.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Automarket.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
17: GPS και βυθώματο έχεις.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
17: GPS λογικό έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
16: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
17: Meimaris.
18: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Παρέα πάντα με τον προπονητή μας, τον coach Κουβάτση. Και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε και στα θέματα που θέλει να αναλύσει όσον αφορά και τον τρόπο παιχνιδιού ο coach Κουβάτσης, τον τρόπο παιχνιδιού του νέου Άρη, του Βασίλη Σπανούλη. Να πάμε σε μια λεπτομέρεια στην οποία εμένα μου διέφυγε, αλλά το δικό του το μάτι την είδε. Για πες coach, όσον αφορά και τις δηλώσεις του Οσμάν, του παίχτη, όσον αφορά στον του ΠΑΟΚ, και όσον αφορά πώς και μεταγράφηκε στον ΠΑΟ.
1: Ναι. Και θα διαβάσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Όπως έχω πει πολλές φορές, εμένα με νοιάζει πάρα πολύ να βλέπω τι λένε προπονητές και παίκτες, γιατί έτσι καταλαβαίνω το πώς σκέφτονται, το πώς αισθάνονται, και πολλές φορές κρύβουν πολλά πράγματα και η γλώσσα του σώματος και οι δηλώσεις του. Ο Οσμάν λοιπόν, και το αναφέρουμε γιατί αποτελεί πλέον αντίπαλο του Άρη και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ουσιαστικά σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στην τουρκική, σε τουρκικό μέσο, ανέφερε ότι ο ίδιος επιθυμούσε να μείνει στον Παναθηναϊκό και άφησε να διαρρεύσει ότι δεν τον ήθελε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Θα διαβάσω απλά το απόσπασμα και μπορούμε να προχωρήσουμε αφού έχουμε την επιλογή αυτή. Είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και όλες οι συζητήσεις ήταν προς την κατεύθυνση ότι θα παρέμενα και εγώ περίμενα. Όμως μερικές φορές δεν εξαρτώνται όλα μόνο από το τι θέλεις εσύ. Και έτσι, παρότι είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, άλλαξα ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν όμως μια πολύ δύσκολη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν χρειάζεται να μου κάτι άλλο.
0: Και έγιναν όλοι χαρούμενοι, ο ιδιαίτερο Παναθηναϊκός που πήρε τα λεφτά του ΠΑΟΚ γιατί πήρε καλό buyout, και φυσικά και ο παίκτης που πήρε πάλι τα λεφτά του ΠΑΟΚ χαρούμενος όσον αφορά και τα τελευταία του ένσημα, μια χαρά είναι.
1: Και σίγουρα νομίζω ότι είναι πιο χαρούμενος ο κότς ο Μπράντοβιτς που απαλλάχθηκε από έναν κακό αμυντικό και όχι από έναν κακό παίκτη, φυσικά, γιατί ο Ζωμάνι είναι παιχταράς. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά δεν τέριαζε στη φιλοσοφία του και σε αυτό που θέλει να δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό. Το οποίο θα είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα από αυτή που είχαμε δει τα προηγούμενα δύο χρόνια.
0: Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει για την μπουτίκ. Φίλε, η μπουτίκ ανακαινίζεται. Πιστεύω ότι με την έκθεση, αν και βέβαια τώρα επειδή υπήρχε πρόβλημα με τα κυλικεία, δεν υπάρχει πρόσβαση από την έκθεση στην μπουτίκ του Άρη. Δεν ξέρω. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάποτε θα ανοίξει με τα νέα προϊόντα. Πιστεύω ότι πιο σύντομα θα βγουν διαδικτυακά τα προϊόντα από ότι στην μπουτίκ.

0: Τα χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος ταξιδεύει, είναι στην Εγνατία Οδό. Καλό ταξίδι, Θανάση, και θα φροντίσουμε εμείς όχι απλώς να κάνουμε καλή ανάλυση, αλλά να κάνουμε και κανένα καυγά, έτσι να δημιουργήσουμε ένταση για να παραμείνεις ξύπνιος μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου. Και πάμε στο ερώτημα του Δημήτρη όσον αφορά το ότι δεν έχουμε στις συγκεκριμένες θέσεις 3 και 5 παίχτες ξεκάθαρους σε αυτή τη θέση, όπως είχε η ομάδα της δεκαετίας του 80 το Σούμποτς στο 3 και στο 5 το Βράγκοβιτς.
1: Ναι. Καταρχήν, εγώ είμαι γεννημένος το 87. Έζησα πολύ λίγο από αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ τυχερός ο φίλος ο Δημήτρης που τα έζησε, και αυτά θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς στη νέα εποχή. Τώρα θα συμφωνήσω εν μέρη και θα διαφωνήσω εν μέρη. Κλασικό 3 ο Άρης έχει, και είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Έτσι, ένα παιδί που είναι στην εθνική ομάδα, ένα παιδί που πέρυσι έβαλε 30 πόντους, ένας Έλληνας, και εφόσον θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο ελληνικό στοιχείο και πιστεύουμε στους Έλληνες παίχτες, πρέπει να του δώσουμε την αντίστοιχη αξία, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θα είναι δεύτερη επιλογή στο 3, δεν είναι τρίτος ή τέταρτος, και σαν βασική επιλογή στο 3, πριν να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Λιντέλ σε αυτή τη θέση, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Ρόμπινσον Ελ θα το δούμε στο 3, και πριν δούμε κατά πόσο, αν χρειαστεί και πολύ πολύ πίσω στην ιεραρχία, μπορεί και ο Θανάσης να πάρει λίγα λεπτά στο 3, κυρίως με αμυντικό ρόλο, και κρατήστε το αυτό, θα πω ότι ο Μοκόκα, επειδή ακούω ότι δεν είναι κλασικό 3 και τα λοιπά, ποιος είπε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ θέλεις να έχεις κλασικό παίχτη στην ίδια θέση? Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Ο Μοκόκα στο 3 θα κάνει την ομάδα πιο γρήγορη, πιο αθλητική, πιο aggressive, πιο σκληρή. Θα έχει πάρα πολλά στοιχεία η ομάδα παραπάνω, χωρίς να χάνει ούτε στο rebound ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Άρα θεωρώ ότι και συμπληρώνεται πολύ καλά με το Χαραλαμπόπουλο, που έχει θεωρητικά καλύτερο shoot, γιατί δεν είναι ο Μοκόκα χωρίς shoot. Είπαμε ότι δεν είναι το πιο δυνατό του σημείο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι χαμηλά στο shoot. Αυτά για τη θέση 3. Τώρα για τη θέση 5, ότι δεν έχουμε ένα δεινόσαυρο σε εισαγωγικά τύπου Στόγια Βράγκοβιτς, που άρχισα να τον παρακολουθώ πολύ μικρός και ήμουν εντυπωσιασμένος και με τη φανέλα του Άρη και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού φυσικά όταν έπαιζε. Τέτοια βαριά πεντάρια, το πιο κοντινό παράδειγμα σε αυτό είναι ενδεχομένως ο Μιλουτίνοφ κατά κάποιον τρόπο, που δεν είναι βαρύς, αλλά δεν τον λες και
0: ναι.
1: Μπίριτς, ας πούμε. Okay, που μπορεί να ποστάρει, δηλαδή να βάλει την μπάλα κάτω και να παίξει από το post. Γιατί ούτε ο Μπίριτς είναι τέτοιος παίχτης, ούτε ο Κόρσας. Συμφωνώ. Όμως, επαναλαμβάνω, στο σύγχρονο μπάσκετ, στο πολύ γρήγορο παιχνίδι, αυτοί οι παίχτες, αυτού του είδους οι παίχτες, πολλές φορές αποτελούν και πονοκέφαλο για τον προπονητή. Γιατί δεν είναι εύκολο να παίξουν στις αλλαγές που πλέον παίζεται όλο και περισσότερο το παιχνίδι των αλλαγών. Δεν είναι εύκολο να τρέχουν πάνω κάτω στο transition, γιατί το παιχνίδι γίνει πάρα πολύ γρήγορο. Οπότε, ναι, δεν έχεις τέτοιο στυλ παίχτη, αλλά ενδεχομένως και να μην ήθελες να έχεις. Γιατί παίχτες που τελειώνουν τις φάσεις από pick and roll, από αλλαγές, από κοψίματα, από επιθετικά rebound, είναι, είπαμε, και ο Κώστας και ο Μπίρτς. Βαριά σε εισαγωγικά πεντάρια. Και μετά έχεις και την επιλογή του Ρόμπινσον Ελ για να παίζουν 5 απ' έξω, για να βρεις κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό στοιχείο στο παιχνίδι σου, πολύ με πρόσωπο κτλ. Άρα θεωρώ ότι και εκεί, σε αυτό το κομμάτι, είμαστε πολύ καλά.
0: Όσον αφορά κάποιοι που λέτε για την Μονακό, παιδιά, 25 του μηνός πήγε η Μονακό η συζήτηση για την Γαλλία. Περιμένουμε να δούμε το φαντ αυτό που έχει μετέχει ή εκπροσωπεί ο Ροναλντίνιο, να δούμε τι θα κάνει. τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, δεν δουλεύω και στην ΕΚΥΠ για να σας πω τι γίνεται στο γαλλικό πρωτάθλημα. Φίλε Κώστα, εξηγήσαμε όσον αφορά για αυτούς τους παίκτες που ήρθαν για τις προπονήσεις. Όσον αφορά για τα εισιτήρια στο EuroCup, περιμένουμε. Νομίζω ότι έπρεπε να είχαν βγει από τη στιγμή που έχουν βγει και οι ημερομηνίες του EuroCup. Πολλά χαιρετίσματα coach από τον coach Ρεϊζόγλου από Κυκλάδες.
1: Ναι, είναι αδερφός, αδερφικός φίλος από...
0: Μάλιστα.
1: Ο κολλητός μου είναι που σου αναφέρω για την, ότι μένει στο Αμβούργο. Μένει μόνο στο Αμβούργο, είναι προπονητής και αυτός, συνάδελφος.
0: Ναι, μένει στο Αμβούργο και πήρε... το καράβι. Και αυτό να. Το, ο ένας οδηγάει και μας ακούει για παρέα. Ο φίλος εδώ, ο coach, περιμένει το καράβι.
1: Που πήρε το εισιτήριο για το Ρόστοκ. Που σου είχα πει για το. Είναι ο Αναστάσης. Ο Τάσος.
0: Θέλει γνώμη ο φίλος για Φόλενταμ.
1: Φόλενταμ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν ξέρω. Το μήνυμα της ημέρας όσον αφορά για να γελάσουμε. Κυκλοφορεί πολύ έντονα ότι απέναντι είναι έτοιμοι να κλείσουν τον Ντόρση.
1: Μάλιστα.
0: Μα. Ας δηλαδή ο Ολυμπιακός σε μία μέρα θα χάσει και τον Γόγκαπ και τον Ντόρση. Αυτό λες εσύ. Ότι είναι τόσο δυνατός ο ΠΑΟΚ που θα τον πάρει τον Ντόρση.
1: Μετά τον Τολιόπουλο θα πάρει και τον Ντόρση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Και μόνο τον Τολιόπουλο. Εδώ δεν ήκλεισε, δεν ερχόταν ο τέτοιος. Ο... Πόσο λένε. Ο... Ο Κροάτης, ρε, ότι είσαι ρεάλ.
1: Ο Χεζόνια,
0: δεν έκλεισε.
1: Όχι, κάτι για γλυκά. Άκουγα κάτι για κερασάκι στην τούρτα με τον Τολιόπουλο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τελικά έμεινε.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Μακάρι. Όχι, μακάρι πραγματικά να τον πάρει, γιατί θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί μετά.
0: Κοίταξε. Το ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή θέλει. Αλλά τώρα δεν νομίζω να πάρει τον Ντόρση.
1: Απλά κάτι σημαντικό σε αυτό το πράγμα. Γιατί με γεμίζει με αισιοδοξία ο σχεδιασμός του Άρη, ενώ έχω πολλά ερωτηματικά για το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Όχι επειδή είμαι Άρης φυσικά. Γιατί πέρσι είπαμε πόσο καλύτερο ήταν ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Και τα είπαμε και πέρσι. Ο Άρης είπε ότι έχω συμπληρώσει το ρόστερ μου, έχω ένα πλήρες ρόστερ και θα δω πού έχω κενό, πού θέλω να βελτιωθώ και θα πάρω παίχτη σε εκείνη τη θέση. Ο ΠΑΟΚ τώρα, μετά και τον Οσμάν, τον Τζέντι Οσμάν που πήρε, έχοντας συμπληρώσει σε πρώτη φάση το ρόστερ του και απομένοντας ένας παίχτης, πριν αρχίσει η προετοιμασία, έχουμε ακούσει για πεντάρι, για τεσάρι. Το τεσάρι ακούγεται πιο έντονα, γιατί μάλλον ο Χουγκάζ με τον Γκρέι δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θέλουν στη θεωρία. Και πλέον τις τελευταίες μέρες ακούγεται για διάρι, για τον Ντόρση. Να συμφωνήσουμε ότι στο 3 με τον Οσμάν και τον Περσίδη είναι ok και στον Άσο. Άρα ψάχνουν και για 2 και για 4 και για 5. Ναι. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας.
0: Είναι ένα πάντρεμα μιας ομάδας η οποία δεν έχει μία σταθερή, δεν έχει ένα μέσο όρο. Είναι μία πάντρεμα μιας φτηνής ομάδας,
1: ναι,
0: με όχι, κάποιες εξάρσεις εντυπωσιάζουν.
1: Αυτό που λες ότι έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά στα συμβόλαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό παίζει το ρόλο του. Ναι.
0: Και στα συμβόλαια και κυρίως, εντάξει, τα συμβόλαια παίζει ρόλο, θα παίξει ρόλο σίγουρα μέσα στα αποδυτήρια, δεν τη γλιτώνει ο Τρινκέρι. Θα έχει γκρίνη και φασαρία. Αλλά θα παίξει μεγάλο ρόλο, γιατί αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι είναι η διαφορά ποιότητας που έχουν ορισμένοι παίκτες.
1: Εντάξει, συμφωνώ. Απλά να σου πω κάτι που το λέω και στις ομάδες μου, ας πούμε. Όποτε δηλαδή, είμαι προπονητής.
0: Τώρα, για να απαντήσεις έτσι μπασκετικά και να τους κάνεις έτσι ένα μικρό φροντιστήριο. Ήδη που είναι αδύναμος στην άμυνα ο Οσμάν, δεν πρόκειται στον ΠΑΟΚ ως η μεγαλύτερη φίρμα να παίξει άμυνα, ούτε το χέρι του δεν θα σηκώσει. Άρα πρέπει το 2 και το 4 να καλύπτουν αυτό το κενό.
1: Ακριβώς. Και στο 4 υπάρχει μόνο ο Γκρέι να το κάνει αυτό. Γιατί άμα παίξει ο Οσμάν μαζί με το Χουγκάζ και με τα σόδια που έχει ο ΠΑΟΚ, θα τρώει 100 πόντους. Άρα το θέμα τους είναι να βάζουν 101. Μπορούν να τους βάλουν. Μπορούν να τους βάλουν. Αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό λέω. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που έλεγα πριν είναι το εξής. Ότι εμείς κοιτάμε τον ΠΑΟΚ και τον κάθε ΠΑΟΚ επειδή είναι ανταγωνιστής μας κυρίως στο EuroCup. Γιατί εκεί στοχεύουμε. όπως είναι η Χάπουελ που έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, η Μπασάκ Σεχίρ, και άλλες ομάδες είναι καλές. Αν εσύ, και αυτό το έχουν οι πολύ μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Άρης φέτος, αν εσύ παίξεις το μπάσκετ που μπορείς και που πρέπει να παίξεις σύμφωνα και με το staff σου το προπονητικό και με τους παίχτες σου, δεν χρειάζεται να κοιτάς κανένα, και δεν είναι αλαζονικό αυτό, είναι ότι πρώτα κοιτάς το σπίτι σου. Όταν εσύ, αν εσύ αποδώσεις αυτό που περιμένεις να αποδώσεις με τη δουλειά που θα κάνεις, γιατί χωρίς δουλειά δεν θα σου χαριστεί τίποτα, τότε η κάθε μία ομάδα σκάνει τον δρόμο της. Δεν θα χρειάζεται να την κοιτάς. Αυτό.
0: Ωραία. Πάμε στο φίλο τον Λάζαρο, το μπασκετικό μας. Άρχισε να στέλνεις μήνυμα και ανησύχησα, σαν φίλε Λάζαρο, να ξέρεις.
1: Κι εγώ.
0: Για μια ομάδα που χρειάζεται έναν έτοιμο σέντερ με rebound, άμυνα και σταθερότητα, θα πήγαινε 100% με τον Μπίρτς. Ο Κώστας έχει σαφώς μεγαλύτερα αθλητικά προσόντα, αλλά ο Μπίρτς έχει πολύ πιο αποδεδειγμένη παραγωγή και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Καλά τα λέει μέχρι εδώ?
1: Άριστα. Φυσικά θα ξεκινάς με τον Μπίρτς σε σχέση με τον Κώστα.
0: Ο Κώστας παίζει στο χώρο τον παίχτη, ο Μπίρτς παίζει τον παίχτη man to man, αυτό λέει. Ο Κώστας παίζει χώρο, ο Μπίρτς παίζει παίχτη.
1: Εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι ο Κώστας πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα το σώμα του, γιατί τα φοβερά προσόντα τα έχει, να δυναμώσει τα πόδια του περισσότερο για την πρόληψη τραυματισμών και να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα στην άμυνα, να μην υποπτείται σε φάουλ, είτε επειδή πνευματικά δεν είναι στη συγκέντρωση που πρέπει να είναι, είτε γιατί του ξεφεύγει ο κοντός όταν βγαίνει στο head out κτλ. Θα πρέπει να μάθει να τα διαχειρίζεται αυτά και υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος για να τον ανεβάσει επίπεδο.
0: Λοιπόν, και συνεχίζει, ναι, παίζει τον παίκτη, ο Σπανούλης ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Όσο και να ψάξουν μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να προσάψεις σε αυτό το ρόστερ του Άρη. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Μέχρι να τους δούμε στο παρκέ, Λάζαρε, να δούμε πόσο καλά μπορούν να συνεργαστούν στο παρκέ.
1: Και τώρα, συγγνώμη Χρήστο που επεμβαίνω πάλι και διακόπτω, και το είπαμε και στο τελείωμα της προηγούμενης εκπομπής, να τους δούμε στο παρκέ στα επίσημα παιχνίδια. Γιατί τα φιλικά είναι μόνο προπονήσεις. Απλά μπορεί να έχουμε εμείς τη δυνατότητα να το δούμε είτε από κοντά είτε από τηλεόραση.
0: Η Μότσαρτ είχε γράψει εξ αρχής ότι ο Ζέλικο δεν ήθελε τον Οσμάν, όπως επίσης και ότι οι σχέσεις του Γιανακόπουλου με τον Οσμάν δεν ήταν καλές. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν είναι τρία, ο Μουκόκα δεν είναι τρία. Δεν ξέρω πως κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τον μπάσκετ, αλλά ευτυχώς ο Σπανούλης δεν το βλέπει έτσι. Ο Φαλ που είναι βαρύ πεντάρι, πέιτε μου μια ομάδα που μπορεί να στήσει το παιχνίδι πάνω του. Καμία, πιστεύει ο Λάζαρο. Το σημερινό μπάσκετ είναι κάτι το διαφορετικό.
1: Σωστά, βέβαια, είπαμε, είναι ακόμα μια επιλογή, γιατί ο Φαλ έχει άλλα πράγματα πάρα πολύ δυνατά. Έχει εξαιρετική δημιουργία, έχει post-up παιχνίδι, να κουμπίσει την μπάλα σε αυτόν. Έχει πλεονεκτήματα, είναι καλό να υπάρχει, δηλαδή θα το βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα δεν θα βασιστεί στο Φαλ. Θα βασιστεί στο Γιαμπουσέλ.
0: Και η πρόταση του φίλου του Λάζαρου που ξέρει μπάσκετ λέει: θα πρότεινα μετά του Στολιό, Χεζόνια, Γκραντ, Ντόρσεϊ να πάρει και κάποιον να του μάθει μπάσκετ και ένα CEO για να μην του θεωρούν και του πιάνουν κορόιδα. Όσο για του Αριανού λέει να φύγουν από τη δεκαετία του 80. Δεν είναι άσχημη, δεν, εντάξει. Απλώ άμα μάθει εκείνο τον μπάσκετ, τώρα λίγο δύσκολο να βλέπει την αλλαγή. Αληθεύει λέει η συνεργασία με το Θεούλη Μάσεϊ, δεν το ξέρω φίλο Παναγιώτη. Έχεις ακούσει τίποτα?
1: Το Τζερεμάια Μάσεϊ.
0: Μάλλον αυτό εννοεί.
1: Όχι. Δεν γνωρίζω.
0: Για τα θέματα της συζήτησης στον Ghost Peak, πιστεύω ότι είναι ένα σύστημα που δεν βγήκε από το μπλοκάκι του προπονητή, βγήκε πρώτα μέσα από τους παίκτες κάνοντας fake screen από μόνοι τους μέσω στους αγώνες και μετά μπήκε στο μπλοκάκι του προπονητή, λέει ο φίλος ο Γιώργος από την κυτρινόμαυρη Ολλανδία, την οποία βάφει σιγά σιγά, θα τους κάνεις όλους κίτρινους εκεί πέρα, φίλε Γιώργο.
1: Χριστό,
0: να δεις στο τέλος θα σε διώξουνε.
1: Επειδή είπε για τον Ghost Peak να μας κάνει την πάσα να ξεκινήσουμε,
0: ναι,
1: τον Ghost Peak.
0: Ναι, γι' αυτό το διάβασα.
1: Τέλεια, τέλεια, μπράβο. Λοιπόν, τι είναι το Ghost Peak όπως
0: και πάρα πολύ. Και συμφωνείς με αυτό που είπες ότι θα φορεθεί πολύ με σπανούλι φέτος το Ghost Peak?
1: Ναι, το Ghost Peak φοριέται γενικά τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Έπαιξα για πρώτη φορά Ghost Peak το 2019 σε ένα αντρικό που ήμουνα προπονητής. Και τότε, επειδή ήταν η νέα τάση, το παίζανε πιο πολύ σαν ειδική κατάσταση στο τελείωμα των αγώνων για να κερδίσεις κάποιο πλεονέκτημα. Θα προσπαθήσω, είναι καταρχήν ένα fake screen, γι' αυτό και λέγεται Ghost Peak ή Ghost Screen. Ghost από το φάντασμα, Peak είναι το pick and roll. Οπότε αρχικά μιλάμε για ένα fake screen, το οποίο εγκυμονεί πάντα τον κίνδυνο αν δεν βάλει σωστά το σώμα του ο επιθετικός, ο screener, να είναι επιθετικό φάουλ. Έτσι, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ποιος είναι ο στόχος του Ghost Peak και τι σημαίνει για την άμυνα και την επίθεση? Επειδή μας ακούνε πάρα πολύ από το ραδιόφωνο και ο φίλος μας που οδηγεί, αρχικά το περιγράφω με λόγια και στη συνέχεια το δείχνω και στο πινακάκι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Καταρχήν, ο στόχος του Ghost Peak, το οποίο θα φοριέται όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια, γιατί τα επόμενα χρόνια είπαμε υπάρχει τάση να παίζουν και οι πέντε παίχτες έξω στην περιφέρεια. Και θα αναφερθούμε σε μια πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με το NBA. Αυτό είναι η χώρη. Στο NBA το 7-25 έχει μεγάλη διαφορά στην περιφέρεια από το 6-75 στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άρα, όπως το NBA, επειδή είναι μεγαλύτερος ο χώρος, είναι πιο δύσκολο να παίξει άμυνα στην Ευρώπη, ειδικά με αυτά τα κορμιά πλέον που υπάρχουν και τα ύψη, αν βγάλεις και τους πέντε παίχτες απ' έξω, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν κενά, gap που λέμε, για να μπορέσει να γίνει ένα drive. Επομένως, τα τελευταία χρόνια οι προπονητές αυτό που σκέφτηκαν, και για να υπάρχει συνεχόμενη ροή στην επίθεση και για να μην είναι στατική ομάδα, και το ανέλησε εξαιρετικά όπως μου έστειλε και το πρωί ο Πέτρος μήνυμα, αλλά το είχα ήδη σημειώσει αυτό. Το θέμα το ανέλησε εξαιρετικά ο coach, ο Δημήτρης ο Πρίφτης, στο τελευταίο σεμινάριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη μιλώντας για το Ghost Peak. Στην Ιταλία, ας πούμε, όποιος παρακολουθεί το Ιταλικό πρωτάθλημα θα δει ότι παίζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παίζεται λιγότερο στην Ελλάδα, αλλά το παίζουν και πάρα πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και είμαι σίγουρος ότι ο κότς Πανούλης σίγουρα θα το έχει σαν όπλο. Για να εξηγήσουμε περισσότερο τι είναι. Όπως είπαμε και πριν, ο στόχος είναι η δημιουργία χώρων. Άρα, θα πάμε να φτιάξουμε τώρα στο πινακάκι μία κατάσταση κατά την οποία θα βρίσκονται και οι πέντε παίχτες έξω από την περιφέρεια. Αυτό μπορεί να παιχτεί είτε με ένας τέσσερις, δηλαδή ένας να είναι κοντά στο καλάθι, είτε και οι πέντε παίχτες να είναι απ' έξω. Εμείς θα το παίξουμε να είναι απ' έξω. Και είπαμε ότι ο στόχος αυτού που θα πάει να κάνει το screen δεν είναι να ουσιαστικά πιάσει εισαγωγικά το screen, δηλαδή να βρει τον αμυντικό για να απελευθερωθεί ο επιθετικός, γιατί στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να γίνει μια απλή αλλαγή. Είναι ο στόχος να μπερδευτεί η άμυνα, δηλαδή να μην υπάρχει σαφής διαχωρισμός αν έχει γίνει το screen, αν δεν έγινε. Δηλαδή ο αμυντικός του επιθετικού που θα πάρει το screen να μπει σε προβληματισμό αν θα πρέπει να αλλάξει και να τον πάρει ο αμυντικός του παίχτη που πάει να κάνει το screen, και σε αυτό το κενό να χτυπήσει η επίθεση για να δημιουργηθεί το ρήγμα το οποίο θέλουμε όλοι οι προπονητές για μια κατάσταση που συγκεντρώνει περισσότερες επιτυχίες να μπει στο καλάθι. Λοιπόν, ξέρω ότι γυαλίζει, ναι. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο κάθετα μπορώ. Βάζω τυχαία τους παίχτες. 1, 2, 3, 4, 5. Όπως είπαμε, με κύκλο είναι ο παίχτης που έχει την μπάλα. Βάζω το 3. Και οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να κάνει Ghost Peak, επειδή είναι ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι μετά από play, δεν προλαβαίνει η επίθεση να σκεφτεί ποιος παίκτης πρέπει να ανέβει για Ghost Peak, ποιος είναι ο αμυντικός αυτού που είναι Ghost Peak. Είναι μια πολύ γρήγορη κίνηση. Όπως λέει ο coach Πρίφτης χαρακτηριστικά, το χάος φέρνει χάος. Άρα, Εδώ είναι οι παίχτες, έτσι, και βάζω και τους αμυντικούς με Χ, με βάση το που είναι η μπάλα. Άρα ο Χ2 είναι κάπου εδώ, ο Χ1 είναι πιο κοντά στην μπάλα, ο Χ3 είναι εδώ, ο Χ4 είναι εδώ και ο Χ5 είναι εδώ. Και πάει έστω για τον Ghost Pick ο 4. Τρέχει προς την πλευρά του 3 για να του κάνει θεωρητικά το pick and roll και ένα βήμα πριν φτάσει στον παίχτη του κατευθείαν βουτάει μέσα. Άρα ο παίχτης, το τριάρι τώρα αμέσως τι πετυχαίνει? Πετυχαίνει όλο αυτόν τον χώρο να τον έχει κενό. Άρα είναι το κενό το οποίο δημιουργείται στην επίθεση με το screen αυτό για να επιτεθεί στο καλάθι, να φτάσει μέχρι μέσα και αν έρθει οποιαδήποτε παγίδα να υπάρχει μια έξτρα πάσα και μια έξτρα πάσα και μια περιστροφή σε μια close out άμυνα που αναφέραμε στο προηγούμενο προχθές για να μπει το καλάθι. Αυτό είναι το ghost pick. Τι είναι με δύο λόγια? Είναι ένα fake screen το οποίο βάζει σε συναγερμό την άμυνα και επιτρέπει στην επίθεση να δημιουργηθούν οι χώροι που τόσο ψάχνουμε οι προπονητές στην Ευρώπη για να μπορέσει να γίνει ένα drive και να έχουμε μια προσπάθεια πάνω σε ταχύτητα χωρίς να καθίσταται η επίθεση στατική. Νομίζω ότι
0: τώρα
1: το εξήγησα...
0: βλέποντας και επειδή, ναι, όχι, το εξήγησε αναλυτικά.
1: Γυάλιζε?
0: Όχι, φαίνεται πολύ καθαρά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό,
0: τώρα
1: αυτό
0: όσοι χαίρο. Παρακολουθείτε από το... και καλά κάνεις, γιατί οι περισσότεροι είναι ραδιοφωνικοί ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι όσον αφορά για την εικόνα. Εντάξει παιδιά, στο YouTube θα είναι, μπορεί να το δείτε τις συγκεκριμένες στιγμές στην ανάλυση του coach, μπορεί να το δείτε ξεχωριστά στο YouTube.
1: Σωστά, και μέσα στη χρονιά όσο συνεχίζουμε έτσι και τα λοιπά, όπου το δούμε θα το απομονώσουμε, θα το αναφέρουμε, θα το σχεδιάσουμε. Είναι μια κατάσταση που είπα, τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούνταν πολύ στο τελείωμα των αγώνων σε κάποια ειδική κατάσταση μετά από time out. Πλέον χρησιμοποιείται μέσα στο παιχνίδι σαν μια κίνηση motion. Συγκεκριμένα ρώτησα τον coach Πρίφτη αν θέλει κάποιος παίκτη συγκεκριμένα να πηγαίνει. Όχι, στόχος είναι η ταχύτητα, στόχος είναι η αμεσότητα, να μην προλάβει άμυνα να προσαρμοστεί. Απλά, και πολύ σημαντικό αυτό, εγκυμονείται ο κίνδυνος του επιθετικού φάουλ για την επίθεση, και για την άμυνα είναι ένα πάρα πολύ καλό μετράει πάρα πολύ πόσο καλά συντονισμένη είναι, πόσο καλή επικοινωνία υπάρχει, ούτως ώστε αφού μιλάμε για ghost pick και ουσιαστικά δεν είναι screen, να παίξει καλή άμυνα στο ένας εναντίον ενός, για να προσπαθήσει, έτσι αυτό είναι από την πλευρά της άμυνας, να προσπαθήσει η άμυνα παίζοντας καλή άμυνα στο ένας εναντίον ενός, αυτό το screen και αυτή την κίνηση να μην την, να τη μετατρέψει σε πλεονέκτημα και όχι σε πλεονέκτημα για την επίθεση όπως σχεδιάζεται. Αυτά για τον ghost pick.
0: Βασίλης λέει, ρώτα τον coach μια σύγκριση του Kyle Alexander με τον Birch.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός παίκτης ο Kyle Alexander, τον είδαμε και από κοντά στο παιχνίδι με την Turk Telekom πριν δύο χρόνια, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι δύο center που ο Μπίρτς έχει το πλεονέκτημα των μεγαλύτερων παραστάσεων, γιατί έπαιζε σε επίπεδο Ευρωλίγκας όλα αυτά τα χρόνια, και θα τον θεωρήσω ένα κλικ πάνω γιατί έπαιζε στην πρωταθλήτρια Τουρκίας. Χωρίς να υστερεί ο Kyle Alexander, είναι δυνατός και αυτός σκεπάζει το καλάθι, είναι πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά. Εκεί που υπερτερεί ο Μπίρτς είναι σίγουρα η εμπειρία και η γνώση του από το ελληνικό, από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα. Birch,
0: εντάξει, πέρα από την εμπειρία και η γνώση, είναι το ότι ο Kyle Alexander είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης επιπέδου EuroCup, δηλαδή δύσκολα και η τελευταία ομάδα του, της Ευρωλίγκας το σκέφτεται να τον πάρει. Εντάξει. Ενώ ο Μπίρτς είναι ένας παίχτης επίπεδου Ευρωλίγκας, ο οποίος βέβαια και λόγω ηλικίας, ξέρω εγώ, δεν αγωνίζεται στις 5 κορυφαίες, αγωνίζεται στις 10 κορυφαίες. Τώρα όσον αφορά τώρα για το βήμα του να έρθει πίσω στην Ελλάδα, έχουν παίξει στην Ελλάδα και στον Άρη του EuroCup, παίξανε πολλά ρόλο και τα λεφτά, και το σημαντικότερο ότι μπορεί να πάρει και ελληνικό διαβατήριο και. Σωστά λέει ο Πέτρος, και οι δύο δεν έχουν post, αλλά ο Μπίρτς υπερτερεί αμυντικά. Ο Κάλα Αλεξάνδερ αυτό που του αρέσει να κάνει, και όταν το καταφέρνει γίνεται ήρωας, αλλά όταν το χάνει γίνεται πρόβλημα στην άμυνα, είναι ότι του αρέσει να κόβει την μπάλα. Κυνηγάει τον αντίπαλο να δώσει τάπα.
1: Το stop, ναι. Το θυμόμαστε και από το... και από το παλέ. Ναι. Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή και θα αποδειχθεί στο παρκέ με τη συνεισφορά του καθενός στην ομάδα τους.
0: Λοιπόν, στη φίλη μας την Παρασκευή στέλνει μήνυμα και λέει: καλησπέρα πρώτα απ' όλα, πάντα ευγενική η φίλη μας την Παρασκευή. Θεωρείτε ότι η συνοχή της ομάδας θα επηρεαστεί λόγω των απουσιών για τις εθνικές ομάδες? Δεν νομίζω. Απλώς είναι ένα διάστημα στην αρχή το οποίο το χάνεις. Δηλαδή, οι υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν διεθνείς θα προπονηθούν ένα μήνα, εσύ θα προπονηθείς ένα μήνα και μια εβδομάδα, εσύ θα προπονηθείς ένα μήνα. Αλλά είναι, ξέρεις ποιο είναι τώρα Κυριακή, Παρασκευή, ότι πλέον έχεις έμπειρη ομάδα. Δεν θες πάρα πολλά να δείξεις αυτούς τους παίκτες. Υπάρχουν και νεότεροι, οι οποίοι θα το μάθουνε, αλλά αυτή την ομάδα τώρα με 5 προπονήσεις έχεις περάσει το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά που θέλει να περάσει ο Σπανούλης. Και μετά τα δουλεύει για να τα τελειοποιήσει. Έχω άδικο, ρε coach?
1: Όχι, δεν έχεις άδικο. Εντάξει, 5 προπονήσεις είναι λίγο,
0: ναι,
1: λίγο υπερβολικό. Είναι λίγο υπερβολικό. Απλά το είπαμε και στην αρχή, καλό είναι να το επαναλάβουμε τώρα. Όσο καλύτερη ομάδα έχεις, σε όσο πιο υψηλό επίπεδο είσαι, τόσο περισσότερη εκ των πραγμάτων θα είναι η διεθνή σου. Είπαμε, πέρσι η Μονακό με 3 Αμερικάνους έκανε προετοιμασία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το ίδιο έκανε και ο Ολυμπιακός, το ίδιο έκανε και ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να μας, προβληματίζει. Το θέμα είναι το Σεπτέμβριο όλων που θα βρεθεί η ομάδα, μέχρι να αρχίσουν οι υποχρεώσεις, ότι θα, πόσο γρήγορα θα βρεθούν. Αλλά είπαμε ότι έτσι όπως έχει γίνει πλέον το μπάσκετ, με τους πάρα πολλούς αγώνες, οι αγώνες τους δύο πρώτους μήνες για όλες τις ομάδες είναι προετοιμασία που μετράνε τα αποτελέσματα. Δηλαδή βάζεις πράγματα μέσα στα παιχνίδια, όσο σου επιτρέπονται οι προπονητές και τα staff, τα οποία έχεις δουλέψει σε 1-2 προπονήσεις που μεσολαβεί από το ένα παιχνίδι στο άλλο, αλλά έχεις στόχο όχι απλά να κερδίσεις, να περνάς και πράγματα να βάζεις μέσα στην ομάδα σου σε τακτικό κομμάτι. Και αυτό το κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Άρα θα δούμε πού έχει, σε ποιο βαθμό είναι η ομάδα έτοιμη, επαναλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχεις την πολυτέλεια να χάνεις παιχνίδια, αλλά το πραγματικό μπάσκετ θα το δεις στην ομάδα από το Δεκέμβριο και μετά. Αυτό.
0: Ναι. Ναι, εδώ τώρα έτσι ψάχνοντας λίγο στο YouTube, μου βγάλε ένα κανάλι, ένα συμπαθέστατος νεαρός, κάνει εκπομπή, τα δίνει όλα πάω για τον Ντόρση. Σας είπα. Και στον Άρη τα ίδια συμβαίνουν. Στα μέσα, άλλο να γραφτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σελίδες που δεν έχουν ένα site, και άλλο να γραφεί σε ένα site πρώτα και μετά να το διαφημίσουν μέσα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει. Ο φίλος ο Δημήτρης θυμήθηκε, αντιπροσωπευτικό πεντάρι είναι ο Ταβάρες. Ναι.
1: Πολύ σωστά, δεινόσαυρος. Εντάξει, είναι στην ίδια κατηγορία με το Φαλ. Και το Μιλουτίνοφ θα πω εγώ.
0: Ναι. Ο φίλος ο Κυριάκος, εκτός ο Λέν, δεν παίζει την Ελλάδα. Ποιον λένε εννοεί?
1: Οριστά.
0: Εκτός ο Λένε δεν παίζει με την Ελλάδα.
1: Ένα από τα δύο επίσημα παιχνίδια που έχουμε τώρα, όχι την Ισπανία.
0: Άρα η Ουκρανός είναι, λένε.
1: Η άλλη ομάδα, ναι.
0: Δεν ξέρω καθόλου τι
1: μπορεί δημιουργεί. Να είναι naturalize, ούτε εγώ δεν έχω ασχοληθεί.
0: Ο φίλος ο DJ Στέλιος, καλή εκπομπή. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω συχνά. Έχουμε νέα για Μήτρο Λόγκ και Θανάση.
1: Νομίζω
0: Θανάση.
1: Με τη Γεωργία παίζουμε. Όχι. Παίζουμε.
0: Με την Πολωνία παίζουμε
1: φιλικό.
0: Με Πολωνία παίζουμε φιλικό.
1: Και με την Κύπρο.
0: Και με την Κύπρο παίζουμε φιλικό. Και μετά πάμε με Ουκρανία εκτός έδρας. Και με Ουκρανία εντός έδρας και με Ισπανία εκτός έδρας.
1: Όχι, Ισπανία παίζουμε σίγουρα νομίζω στο ΆΚΑ. Στην Ελλάδα, στη... εντός. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα το.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι. Θα το δούμε αυτό. Εντάξει. Εκτός παίζουμε την Ισπανία, μάλλον. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το γνωρίζω.
0: Φίλε Παναγιώτη, μην ανησυχείς. Ο φίλος ο Γιώργος δεν μας νοιάζει για τους δίπλα, δεν θέλω να ακούω τίποτα, μην τους κάνετε ούτε ανάλυση για τα προβλήματα που έχουν. Καλά, στο ποδόσφαιρο πουλήσανε τον Κωνσταντέλια. Ο φίλος ο Λάζαρος, ο στόχος είναι να δημιουργούνται χώροι, έχει μειονέκτημα στα πόδια, οπότε χρειάζεται αθλητική ομάδα, το Ghost Peak. Καταλήγει στις περισσότερες ομάδες σε follow κάρφωμα, χάνει λόγω έλλειψης συγχρονισμού.
1: Ακριβώς.
0: Κανένας δεν έχει πω στο φίλο ο Πέτρος αυτό που διάβασα προηγουμένως, μας το έστειλε και σε εμάς σε μήνυμα προσωπικό. Games. Πάμε στην Ευρώπη.
1: Το βρήκα. Πολύ σωστά. Ουκρανία-Ελλάδα είναι 28-8 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και 31-8, σωστά είπα, είναι Ελλάδα-Ισπανία. 7 η ώρα. Είναι Ελλάδα-Ισπανία. Παίζουμε εκτός με την Ουκρανία,
0: ναι,
1: και εντός με την Ισπανία.
0: Εγώ αυτό έκανα λάθος.
1: Δεν πειράζει. Δεν.
0: Ο φίλος ο Χάρης.
1: Και σε 5 λεπτά να πούμε για το, να πούμε και το, για το tag in. Για να έχουμε χρόνο.
0: Ο φίλος, ναι, ο φίλος ο Χάρης λέει ότι η περσινή ήταν από τον Προμηθέα στα Μαυροσκούφια, έδειξε πάντως τι ακολούθησε. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω για τη σημασία των φιλικών. Τι είπαμε για τα φιλικά?
1: Είπα το εξής, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα στα φιλικά. Γιατί τα φιλικά είναι απλά μια προπόνηση. Αν η ομάδα δεν δουλεύει σωστά και δεν έχει φτιαχτεί σωστά, όπως φυσικά έγινε πέρσι, αυτό το είδαμε και στα φιλικά και δεν άλλαξε και στα επίσημα. Δεν σημαίνει όμως φέτος ότι άμα χάσεις από την Μακάμπη θα παίξεις φιλικό, ή τον Ερυθρό Αστέρα ή από τον Ολυμπιακό, επειδή θα χάσεις το φιλικό, η χρονιά στα επίσημα δεν θα είναι καλή. Είμαι κάθετος σε αυτό. Προσωπικά στα φιλικά, εγώ έφτιαχνα πεντάδες από πριν, όπως κάνουν και οι μεγάλοι προπονητές, έτσι, όπως θα κάνει και ο κότς Πανούλης. Φτιάχνεις πεντάδες από πριν, δεν κάνεις κοουτσάρισμα. Παίζεις τα plays τα οποία έχεις δουλέψει στην προπόνηση, παίζεις 2-3 πράγματα τακτικά τα οποία θέλεις να παίξεις. Δεν σε νοιάζει δηλαδή ποιος είναι ο αντίπαλός σου. Δεν σε νοιάζει άμα θα βάλει το τρίποντο ή δεν θα το βάλει. Αυτό θέλω να πω, ότι σε νοιάζει η δική σου ομάδα να έχει κάνει πρόοδο. Για τα φιλικά.
0: Ο Άλεξ Λέν είναι ο ψηλός ο σέντερ, ο Ουκρανός της Ρεάλ, έχει περάσει και από το NBA, και ο φίλος ο Κυριάκος μας
1: μίλησε.
0: Με την Ισπανία παίζουμε εντός έδρας. Να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Δεν ήξερα ότι είναι Ουκρανός, το ξέρω αυτό τον παίχτη, τον έχω δει πέρσι με τη Ρεάλ, ναι. Okay.
0: Ναι, και ο φίλος ο Σίμος, ευχαριστούμε ρε παιδιά που κολλήσαμε, μας βοηθήσατε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης λέει χρειάζεται και θέλει Μπίρτς. Μπορεί ο Αλεξάνδρ να είναι καλύτερο σκόρερ, αλλά αυτό θα το έχει ο Άρης. Άμυνα, ποιος θα παίξει στη ρακέτα του ΠΑΟΚ? Έλα, δηλαδή ποιος θα παίξει. Και ποιος θα παίξει εκείνο το... που αρέσεται στο τρικέρι που όλοι screen και μακριά από την μπάλα.
1: Είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος γρίφος. Αγωνιστικά για μένα είναι πολύ μεγάλος γρίφος. Μακάρι για αυτούς να βγει και να πάνε όλα καλά, αλλά έχω πολλές ενστάσεις και ερωτηματικά αυτό.
0: Πάμε στο άλλο το...
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Πάμε, γιατί τώρα θα φτάσουμε. Άμα χωρίσουμε τώρα με τα μηνύματα, έχει πολύ πράγμα.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον από το, και από το Ghost Pick. Λοιπόν, μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική στατιστική κατηγορία τα τελευταία χρόνια, όπως είναι το rebound και ιδιαίτερα το επιθετικό rebound. Η μαγεία του μπάσκετ μπορεί να... μπορεί να φανεί μέσα από αυτή την τάση, από το tag in που λέμε. Και γιατί αναφέρομαι στη μαγεία του μπάσκετ? Διότι πριν από 3 χρόνια μιλούσαμε για αμυντική ισορροπία και όλοι οι προπονητές σε όλο τον κόσμο ήξεραν ότι πρέπει μετά το shoot που κάνεις στην επίθεσή σου, 2 παίχτες οπωσδήποτε, ανάλογα με το, τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή, να τρέξουν πίσω στην άμυνα, ενδεχομένως 2 να πηδήξουν στο επιθετικό rebound και ο 5ος να μαρκάρει την πρώτη πάσα, να μην γίνει εύκολη πάσα στον playmaker, είτε να πάει πίσω, είτε να έχουμε και 3ο παίχτη στο επιθετικό rebound. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει στο 100%. Δείγμα το πόσο σημαντικό είναι, πώς σε αλλάζει το μπάσκετ από εποχή σε εποχή, και ότι κάτι το οποίο παλαιότερα φαινόταν εντελώς λάθος, πλέον είναι το σωστό. Και δικαιολογείται αυτό πάρα πολύ από την λογική πίσω από την οποία κρύβεται από το tagging. Πρώτη φορά το άκουσα αυτό πέρσι στο σεμινάριο, γιατί κάθε χρόνο γίνονται σεμινάρια, στο περσινό σεμινάριο από τον coach Μπούτσκο, που ήταν ο βοηθός του ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε για τους νεαρούς παίκτες, για τις νέες ηλικίες στην Καλαμαριά, στο κλειστό της Καλαμαριάς. Και ανέφερε τότε για πρώτη φορά ότι μετά από σουτ και οι 5 παίχτες θέλει να βουτάνε μέσα για να πάρουν το επιθετικό rebound, έτσι ώστε ο στόχος είναι ένας από τους 5 αμυντικούς να είναι χαλαρός και να μην κάνει box out, παίρνεις το επιθετικό rebound, άρα πετυχαίνεις ακόμα μία κατοχή, βάζεις την αντίπαλη ομάδα στη διαδικασία άμυνας για ακόμα μία φορά, αυξάνονται οι πιθανότητες σου να βάλεις καλάθι, μπορείς να τους φθείρεις να πάρεις ένα φάουλ, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα να πηδάς και οι 5, και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που ήταν παλαιότερα μειονέκτημα είναι ότι καθυστερείς την επίθεση της αντίπαλης ομάδας. Δηλαδή, ακόμα και στο σενάριο ότι δεν μπαίνει στο επιθετικό rebound, έχεις πετύχει να είσαι κοντά σε όλοι οι παίχτες να ματσάρουν στους αντίπαλους παίχτες και να μην μπορεί εύκολα να κατεβάσει την μπάλα να γίνει εφηνδιασμός. Το εξήγησα αρχικά θεωρητικά για να το δείξουμε τώρα στο πινακάκι. Υπάρχουν καταρχήν 2 τακτικές όσοι το επιλέγουν. Η μία είναι να πηγαίνουν και οι 5 παίχτες και να ορμάνε προς το καλάθι να πάρουν το rebound, και η άλλη είναι να βάζουν τους 2 παίχτες που είναι πιο ψηλά να κάνουν μια πολύ μικρή κίνηση προς το καλάθι για να εκμεταλλευτούν το tip από τους άλλους 3, δηλαδή να γίνει ένα tip, μια διεκδίκηση της μπάλας και να είναι πιο κοντά στο να διεκδικήσουν αυτοί οι 2 το rebound. Θα το δείξω τώρα και στο πινακάκι. Και νομίζω ότι τα είπαμε όλα, αρκεί να πούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό στις μικρές ηλικίες να επιλέγεται επίσης αυτή η τακτική που πλέον επιλέγεται όλο και από τις περισσότερες ομάδες. Γιατί ψάχνει την επαφή, ψάχνει δηλαδή ο επιθετικός να πάει πάνω στον αμυντικό για να πάρει το rebound, που η εποχή στο σύγχρονο μπάσκετ και στην κοινωνία μας γενικότερα απαιτεί όλο και λιγότερες επαφές. Είναι πολύ σημαντική η επαφή στο μπάσκετ και πρέπει να επιδιώκεται και όχι να αποφεύγεται. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο χαρακτηριστικά, γιατί δεν είναι όλοι προπονητές, αφού έχουμε και τη δυνατότητα του ολόκληρου γηπέδου να δείξουμε, και θα το κάνω στην κάμερα, να δείξουμε πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια η κατάσταση. Δηλαδή, σε μια διάταξη ένας τέσσερις. Βάζουμε τον έναν εδώ, το δύο εδώ, το τρία εδώ, το τέσσερα εδώ και το πέντε κάτω από το καλάθι. Και αυτή η ομάδα έπρεπε να γυρίσει πίσω στην άμυνα. Και το σουτ γίνεται από τον άσο. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, οι προπονητές, τι λέγαμε, λέμε ότι ο δύο που είναι ο τελευταίος παίχτης θα πάει πρώτος πίσω, το τριάρι που είναι από την πλευρά της μπάλας θα πάει πίσω, το τέσσερα θα βουτήξει, που είναι help side, θα βουτήξει για να πάρει το επιθετικό rebound γιατί έχει περισσότερες πιθανότητες, πιο μεγάλη φόρα, το πέντε θα διεκδικήσει το επιθετικό rebound και ο άσος θα βρίσκεται κάπου στο κέντρο, είτε να δυσκολέψει την πρώτη πάσα, είτε να πάει και αυτός στο επιθετικό rebound. Τώρα όμως, αυτό ήταν το παλιό. Αυτό ήταν αυτό που θέλαμε παλιά να κάνουμε. Τώρα θα δείξω στις ίδιες θέσεις, δηλαδή τον άσο που έχει την μπάλα και σουτάρει, το 2 εδώ, το 3 εδώ, το 4 εδώ και το 5 εδώ. Τι γίνεται? Οι προπονητές θέλουν τους δύο παίχτες από τη γωνία, αυτό είναι η πρώτη οδηγία σε αυτό, είναι να τρέξουν πάρα πολύ δυνατά προς το καλάθι. Φυσικά ο 5 όπως και στο παρελθόν παλεύει για να πάρει το rebound, και τώρα υπάρχουν δύο τάσεις. Είτε το 1 και το 3 να κάνουν ένα μικρό βήμα προς τη βολή, ούτως ώστε εδώ σε αυτό το χώρο όπου η μπάλα φύγει να είναι πιο κοντά στο να πάρουν το μακρινό rebound που λέμε, είτε να μην το κάνουν αυτό και να πάνε και αυτοί εντελώς μέσα να διεκδικήσουν το καλάθι. Αυτό είναι το tag in. Και επειδή μιλάμε για επιθετικό rebound στο τελείωμα, να πούμε και αυτό τη διαφορά και να το βάλουμε σαν quiz, αλλά τελειώνει η εκπομπή. Ποιο είναι το box out και ποια είναι η διαφορά με το block out? Πολύ γρήγορα. Να τη δώσω την απάντηση εγώ. Στο block out πηγαίνει ο επιθετικός να πάρει το rebound και ο αμυντικός απλά το σταματάει εκεί που είναι. Στο box out που θέλουμε εμείς οι προπονητές, οι περισσότεροι, θέλουμε τον αμυντικό να κινηθεί προς τον επιθετικό για να τον σταματήσει, για να πάει να πάρει στη συνέχεια το αμυντικό rebound. Αυτό είναι για να ξέρουμε όλη τη διαφορά box out από block out, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα, θα δικήσουμε σήμερα παιδιά, θα δικήσουμε αύριο ό,τι μπορώ εγώ να απαντήσω, και την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ πάλι ο coach Κουβάτσης για συζητήσεις όσον αφορά για τακτική, τεχνική ανάλυση κάποιων θεμάτων. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει: coach, περιγράφεις τους Golden State Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, όλες τις αθλητικές ομάδες. Βέβαια, ο καλύτερος τρόπος να καθυστερείς την αντίπαλη ομάδα είναι το υψηλό ποσοστό ευστοχίας.

0: Συγγνώμη, το τελευταίο.
1: Ποια άμυνα ταιριάζει περισσότερο στο να παίξει ο Σπανούλης?
0: Ναι, είπαμε ότι ο κότς Σπανούλης θέλει την άμυνα που φέρνει τη νίκη. Δεν τον νοιάζει αν είναι man to man, αν είναι ζώνη κτλ. Θα πάμε να κερδίσουμε. Ναι. Αλλά πρώτα θα δουλέψει πάρα πολύ στις αρχές του man to man για να μπορεί στη συνέχεια να βάλει και κάποιες ζώνες.
1: Ναι, ή κάποιες.
0: Κάποια ζώνη πρέσβη, κάποιες προσαρμογές.
1: Προσαρμογές.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που,
0: ναι, που συζητάμε.
1: Έτσι κι αλλιώς, να σου πω κάτι, είναι και αυτός και οι συνεργάτες του είναι ιδιαίτερα εφευρετικοί. Όπου θα δεις την άμυνα, αυτό που λέμε άμυνα man to man με ζώνη πρέσβη, με παραλλαγές, και θα τη δεις σε χίλιες διαφορετικές
0: εκδοχές.
1: Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε και ο Απόστολος τώρα. Απόστολε, αργά έστειλε σήμερα το ποιηματάκι σου. Θέλουμε τον Γκάρι Γκραντ, Ναχάρ Μπόνι, ο Άρης Σαρώνη, Αργιανάρα Κατερίνη. Φίλε Απόστολε, αργά έστειλε σήμερα το ποιηματάκι. Λοιπόν, κάπου εδώ, 6 ώρα ακριβώς ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τον coach που ήταν μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και μας διέθεσε και μας βοήθησε, λέω, με την πολύτιμη γνώμη σου. Αύριο εκπομπή μαζί μας λίγο μετά τις 4. Coach, από την επόμενη εβδομάδα, όποτε είσαι διαθέσιμος, έρχεσαι για συζητήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα είναι όλα επί χάρτου. Πλησιάζουν όμως οι μέρες που θα δούμε και τα πρώτα φιλικά και θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα, ή μάλλον μια πρώτη εικόνα για να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς. Στα πρώτα φιλικά, όσο έχω την τύχη να μπορέσω να έχω εικόνα και τα λοιπά και να δω, αυτό το οποίο θα συζητάμε δεν είναι να κρίνουμε την ομάδα παίζει καλά, παίζει άσχημα. Αυτό το οποίο θα βοηθήσω με αυτό που έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, που είναι η προπονητική, είναι να εξηγήσουμε τι θέλει να κάνει ο coach Σπανούλης, ποιους επιλέγει και γιατί τους επιλέγει και ποιος είναι ο στόχος του. Αυτό. Όχι να κρίνουμε.
1: Και το τι κάνει η ομάδα σου.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε το τι κάνει
0: ακριβώς
1: η ομάδα και θα το πούμε.
0: Όχι να κρίνουμε.
1: Το πέτυχε, δεν το πέτυχε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μπορεί. Σίγουρα στις 9 στις 10 φορές δεν το πετυχαίνουν οι παίκτες γιατί δεν ακολουθούν σωστά τις οδηγίες. Αλλά υπάρχει και η 1 στις 10 και πιο μικρό πιθανό, 1 στις 20 που οι παίκτες το εκτελούν σωστά, αλλά η απόφαση να παίξει αυτό το πράγμα που ο προπονητής αποδεικνύεται λάθος.
0: Φυσικά, φυσικά. Αυτό θα το δούμε στα επίσημα και αργότερα μέσα στην χρονιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως εσάς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ελπίζω σε αυτούς που ταξιδεύαν ή σε αυτούς που περιμένανε να κάνουμε συντροφιά 2 ώρες, να πέρασαν ευχάριστα, ξεκούραστα και να μάθανε και λίγο από το κάτι από το μπάσκετ εδώ, από όσο μας είπε ο προπονητής. Είπαμε, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2 με τον προπονητή. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Καλώς απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Κάτι σημαίνει. Ο Κιουμουρτζόγλου και ο πολίτης με θητεία στην Εθνική και μετά χαχά στα παιδιά και στο Παναθηναϊκό. Φυσικά, σωστό παράδειγμα. Ο Σπανούλης γιατί τζάμπα λιβανίζεται? Εγώ δεν λέω τζάμπα με. Ο Σπανούλης είναι, συμφωνώ για τον Βασίλη Σπανούλη, συμφωνώ ότι είναι στα πρώτα του ακόμα βήματα. Δεν έχει κάνει ακόμα τις πολλές χρονιές που θα τον κατατάξουν αναμφισβήτητα στους κορυφαίους. Έχει κάνει μια χρονιά στο Περιστέρι που το πήγε μέχρι το Final Four του Champions League, το οποίο έδειξε πράγματα. Έκανε και μια δεύτερη χρονιά στη Μονακό, την οποία την πήρε σε επίπεδο Ευρωλίγκα, στο απόλυτο επίπεδο, από τη μέση της βαθμολογίας και την πήγε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Την δεύτερη χρονιά του στη Μονακό την είχε σε ένα καλό επίπεδο μέχρι τη στιγμή που ξεπάστηκαν τα οικονομικά προβλήματα και έφυγε. Δεν είναι πολύ μεγάλο το δείγμα. Αυτό φυσικά και το ακούω σαν επιφύλαξη. Αλλά έχει κάνει μέχρι στιγμής ό,τι δείγματα γραφής έχει κάνει, τα έχει καταφέρει. Και έχει κερδίσει, πράγμα που με εντυπωσιάζει και φυσικά το παίρνω υπόψη μου, έχει κερδίσει την εκτίμηση όλων των ανθρώπων που έχουν συνεργαστεί μαζί του, είτε ακόμα και των αντιπάλων του. Και έγινε το μήλον της Έριδος το 2026 το καλοκαίρι και κατέληξε στον Άρη. Τον ήθελαν και ομάδες της Ευρωλίγκα, τουλάχιστον τρεις ομάδες της Ευρωλίγκα τον θέλανε. Τι να κάνουμε τώρα? Και όπως επίσης έγινε και θέμα συζήτησης το πώς κατάφερε ο Άρης και πήρε τον Σπανούλη στο EuroCup. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έχουν πει όλοι οι ειδικοί του χώρου. Τι να κάνω. Αλλά σαν έσταση ότι είναι νωρίς ακόμα για να παγιωθεί η άποψή μας για τον Σπανούλη, για το πόσο τελικά καλός προπονητής μπορεί να υπάρξει, το ακούω σαν έσταση. Εγώ τολμώ να προβλέψω, αυτό είναι ρίσκο κιόλας, ότι θα μας δικαιώσει ο Βασίλης. Αυτό όμως είναι πρόβλεψη, δεν είναι κάτι το οποίο το λες ότι έτσι είναι σίγουρα. Να το δούμε και ελπίζουμε όλοι, γιατί στον Άρη δουλεύει, μακάρι να τα καταφέρει. Συνεχίζει ο Χαράλαμπος να μου λέει με την εθνική για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τους Αμερικάνους που όταν απέκλεισε ο Αμερικάνος, αλλά δεν μας είπε στο επόμενο μάτς τι έκανε με τους Ισπάνους. Αλλά ξαναλέω, εξ ορισμού δεν ασχολούμαι με θητείες σε εθνικές ομάδες. Τι μου είσαι εσύ, Φόλα Γιαννάκης είσαι εσύ, τι και εκνευρίστηκες από αυτά που ακούς για τον Παναγιώτη, τον προπονητή. Πού εκνευρίστηκες εσύ τώρα, για εξήγησέ μου. Α, τι, πού ανέβασε η πίεσή σου και δεν κατάλαβα εγώ. Για το Σπανούλη εσύ ανέβασε η πίεσή σου μάλλον. Και ακόμα ρε φίλε, ευχόμαστε να βρούμε δύο στόπερ. Μας χαιρετάς από το ραδιόφωνο, πας διακοπές. Γυρνάς με την πρόσληψη Σπανούλη, πας διακοπές. Γυρνάς με τη μεταγραφή του Λιόπουλου, πας διακοπές. Έχεις από τις διακοπές μια εβδομάδα που έχεις γεννήσει το πρωτάθλημα, μεθαύριο παίζουμε πότε αγωνιστική. Και ακόμα ρε φίλε, ευχόμαστε να βρούμε δύο στόπερ, λέει ο Πέρι. Σε ποια ομάδα πήγε ο Σπανούλης? Τον έκαναν πρόταση, φιλαράκι μου, και ο Έθνος Αστέρας, ομάδα Ευρωλίγκα, και η Μπαρτσελώνα, ομάδα Ευρωλίγκα, ενδιαφερθήκανε, και η ΕΦΕ στην Τουρκία, ομάδα Ευρωλίγκα, ενδιαφερθήκανε για τον Βασίλη Σπανούλη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί ο Μπέκεμπάουερ ήταν καλός παίκτης, καλός προπονητής, γελάνε τα... Το γκάρ της Μπάγκερ, τα γκάρ της Μπάγκερ πήρες φέτος για να πας να σηκώσει το γύρο κάποιος το φίλο. Ε, ναι. Ήθελα να το πω αυτό, Θωμά, αλλά τέλος πάντων. Χαμπίτο, δεν υπάρχει Αριανός που να μην... Α, 2-5 πήγε. Διαβάζω το μήνυμα του Χαμπίτου και φεύγω. Δεν υπάρχει Αριανός που να μην θέλει τον Άι να κερδίζει. Είμαστε τόσο άρρωστοι εμείς, όμως που πλέον την κριτική την έχουμε βαφτίσει τοξικότητα. Οι Αριανοί που τονίζουν τα επαναλαμβανόμενα λάθη του Καρυπίδη γίνονται δαχτυλοδεκτούμενοι ως αντιαριανοί. Ο απόλυτος παρολογισμός, ο Άρης είναι πιο μεγάλος από όλους μας, φίλτατοι, και κάποιοι έχουν τον νου τους στον Καρυπίδη πιο μεγάλο από τον Άρη. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο Καρυπίδης νιώθει πιο μεγάλος από τον Άρη. Δεν αναρωτιόμαστε καθόλου. Εγώ δεν αναρωτιέμαι. Καλά κάνει και το νιώθει, γιατί το δίνουν το δικαίωμά του αυτό πολλοί φίλοι της ομάδας. Και αυτό που πολλές φορές λέμε. Καλά, αφού τα είπαμε αυτά, γιατί τα ξαναλέμε, σας είπα πάλι το παράδειγμα με τον μπαμπά και το γιο που συνεχίζει να μην διαβάζει ο γιος, και όταν ο μπαμπάς του λέει, επαναλαμβάνομαι φορές, διάβασε βρε παιδάκι μου, του λέει ο γιος, εντάξει μπαμπά μου, το είπες αυτό, είπαμε. Ναι, αλλά σου το παράδει, το κάνεις. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Αυτά, ωραία, περάσαμε και σήμερα. Φεύγουμε. Άντε φιλάκια, τα λέμε αύριο. Έτσι, 2 η ώρα είναι.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Έλα, Γιώργη!
6: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981 33 4455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, δύο μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύο μέρες πριν έχουμε την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Άρη, η οποία τη Δευτέρα που μας πέρασε έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι για το κύπελο. Το Νικηφόρο 0-2 με την Καρδίτσα. Πηγαίνει στην Τρίπολη για να παίξει με την Καλαμάτα, θέλοντας φυσικά να ξεκινήσει με το δεξί. Και για τα αγωνιστικά θα πούμε, και για τα μεταγραφικά θα πούμε, και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα θα το σχολιάσουμε. Θα πούμε και για Καλαμάτα, την οποία την είδαμε και εμείς χθες για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Την είχα δει και σε δύο φιλικά την Καλαμάτα, την είδα και στο χθεσινό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Μου άρεσε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μια ομάδα η οποία παρότι είναι καινούργια με πολλούς νέους παίκτες, έχει κάποια καλά στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι παίζουν και την σημασία τους, παίζουν και το ρόλο τους για αυτό που θέλει να κάνει και ο Άρης το Σάββατο στην Τρίπολη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια φυσικά και γι' αυτό. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε πάντα είτε κάτω από πόσες εκπομπής, είτε στην σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο YouTube, στο chat μας, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ό,τι έτσι δούμε, ό,τι πέσει το, όπου πέσει το μάτι μας, να το διαβάσουμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε σε κάθε περίπτωση. Εγώ να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας προκειμένου να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο θα σας προσφέρουμε στο μέλλον. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει πάντα την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Είναι καλοκαιράκι ακόμα, έτσι δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Μπορεί να πέρασε ο 15 Αύγουστος που είναι μια κομβική ημερομηνία μέσα στο καλοκαίρι για να πούμε ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να επιστρέφουμε, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχει επιστρέψει ο περισσότερος κόσμος. Πολλοί είναι ακόμη είτε σε διακοπές είτε τα Σαββατοκύριακα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς τη Χαλκιδική. Αν είστε κοντά στην Ιερισσό και να μην είστε πολύ κοντά, κάντε μια βόλτα. Καφέ Άκανθος, καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το πρωινό σου είναι εκεί και σε περιμένει. Άκανθος, καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά φυσικά. Ποδοσφαιρικά θα πούμε περισσότερο και για τα του Άρη και ό,τι άλλο αξίζει να σχολιάσουμε. Να πω ότι γύρω στις 2.30 λες παρά θα έχουμε Θωμά Νασλίδη, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη και πρώην γενικό αρχηγό της ομάδας. Ήταν παρόν τη Δευτέρα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, στο παιχνίδι του Κυπέλου ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Άρη. Το είδε το παιχνίδι, οπότε θα μιλήσουμε μαζί του για το πώς βλέπει τον νέο Άρη, αυτόν ο οποίος στίζεται με τις μεταγραφές τις οποίες έχει κάνει, με αυτές τις οποίες περιμένει, με τα κενά τα οποία έχει εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, το οποίο ξεκινάει, όπως είπαμε, σε δύο ημέρες. Όλα αυτά τα πούμε με τον Θωμά Νασλίδη σε λίγη ώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε για τα μεταγραφικά. Έχει βγει το... Οι διαιτητές έχουν βγει. Θα σας πω μετά για τα εισιτήρια. Σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι θα έχουμε κανονικά εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Λοιπόν, διαιτητές, παιδιά, είναι... Κάτσε να τους ανοίξω προκειμένου να σας τους πω σωστά τους διαιτητές της αναμέτρησης πρεμιέρας ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Άρη που θα γίνει στην Τρίπολη. Ο Ζαμπαλάς είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού με Κωνσταντίνου και Κόλια βοηθούς. Ο Βεργέτης είναι τέταρτος. Ο Φωτιάς με τον Κουμπαράκη είναι στο ΒΑΡ. Ο Φωτιάς είναι ο ΒΑΡ και ο Κουμπαράκης είναι ο ΑΒΑΡ. Αυτοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης πρεμιέρας. Ζαμπαλάς λοιπόν ο διαιτητής και Φωτιάς με Κουμπαράκη στο ΒΑΡ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι αυτός που είναι στο ΒΑΡ ουσιαστικά παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένω να δούμε πράγματα. Εγώ ξαναλέω, okay, είναι κάτι που θα το δούμε. Απλά μας έδωσε μια εικόνα η διαιτησία από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ακύρωση ενός πεντακάθαρου γκολ που πέτυχε ο Μιρ στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σε ένα μάτς που δεν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ένα μάτς στο οποίο θα μπορούσε να κρίνει κάτι επί της ουσίας λόγω και της διαφοράς δυναμικότητας των ομάδων. Ότι η Καρδίτσα χτίστηκε τελευταία στιγμή. Όλα αυτά τα οποία υπήρχαν για την αντίπαλο ομάδα. Αλλά και πάλι όταν σου ακυρώνει τόσο εύκολα, ξέροντας ότι δεν έχει βάρ και σηκώνει τη σημαία σε μια φάση τόσο πεντακάθαρη. Σου δίνει, ρε φίλε, την εικόνα ότι την προδιάθεση την έχει. Εγώ αυτό λέω και τα υπόλοιπα θα τα κρίνουμε βάσει αυτών που θα δούμε. Έχουμε δει και στο παρελθόν. Δεν αλλάζει αυτό. Σίγουρα έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλά βάσει αυτών που θα δούμε και στην συνέχεια και από την πρεμιέρα, από το παιχνίδι του Σαββάτου στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Έλεγα λοιπόν για τα εισιτήρια. Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ Άρης έδωσε το link προκειμένου να πάρετε το εισιτήριό σας. Στο Μόρινε, παιδιά, θα πατήσετε το link όπως το έχει στο site της ΠΑΕ. Μπαίνετε στο arisfc.com.gr. Το link αυτό που θα πατήσετε. Δεν θα μπείτε δηλαδή από το MOR γενικά από τα εισιτήρια που έχει για το παιχνίδι. Θα μπείτε από το συγκεκριμένο link μέσα, γιατί δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Λογικό έτσι, δεν θα πάρει κάρτα φιλάθλου ο Αριανός για την Καλαμάτα. Ο Αριανός θα πάρει για τον Άρη, όταν θα πάρει στο δικό του γήπεδο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το link μόνο για τους φίλους του Άρη. Μπαίνετε, 15 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο. Πριν από λίγο πήρα και εγώ ένα εισιτήριο, όχι για μένα, για ένα φίλο με τον οποίο θα ταξιδέψουμε μαζί για να πάμε στην Τρίπολη το Σάββατο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε, βάζετε τα στοιχεία σας στο εισιτήριο, το παίρνετε, το βάζετε στο GovWallet και βρίσκεστε στο γήπεδο για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Σας είπα, 300 περίπου άνοιξαν καταρχήν οι άνθρωποι της Καλαμάτας και θα ανοίξουν και περισσότερα έτσι, αν χρειαστεί. Τώρα, μη σας μπερδεύει, επειδή εμφανίζεται στη θύρα 6 ότι είναι τα εισιτήρια και το γήπεδο της Τρίπολης δεν έχει. Μάλλον δεν ξέρω αν έχει καν θύρα 6. Απλά η θύρα 4 είναι η θύρα των φιλοξενωμένων στο γήπεδο της Τρίπολης. Δεν έχει σχέση, παιδιά. Τα εισιτήρια τα δίνουν βάση του γήπεδου της Καλαμάτας. Και από εκεί και πέρα θα πούν για κάθε θύρα που θα κάτσει ο κόσμος. Εμείς λογικά θα είμαστε στο πέταλο εκεί που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο της Τρίπολης. Ήδη βλέπω αρκετοί έχουν μπει και έχουν πάρει το εισιτήριό τους για το παιχνίδι. Αν τελειώσουν αυτά, τότε θα βγάλουν και κάποια ακόμα. Φαντάζομαι οι άνθρωποι της Καλαμάτας δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Να δώσουν. Μην κοιτάτε ξανά το 6, μην το κοιτάτε. Το 6 είναι, παιδιά, το γήπεδο της Τρίπολης. Συγγνώμη, το γήπεδο της Καλαμάτας είναι η θύρα 6. Το που θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο της Τρίπολης είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτοί τα πουλάνε βάσει του γήπεδου της Καλαμάτας τα εισιτήρια. Το γήπεδο της Καλαμάτας δεν έχει θύρα. Δεν έχει πέταλα. Έχει μια πλευρά και την άλλη πλευρά. Το γήπεδο της παραλίας εκεί, όπως το λένε, το γήπεδο της Καλαμάτας. Δεν θα το επισκεφθούμε φέτος στο πρωτάθλημα. Μπορεί να βρεθούμε στο κύπελο αντίπαλοι, γιατί πέρασε την Καλαμάτα χθες. Μπορεί να βρεθούμε ακόμα και στη Link Face και να παίξουμε στην Καλαμάτα. Αλλά για την ώρα δεν θα βρεθούμε. Θα πάμε στην Τρίπολη, στο γνωστό γήπεδο. Λογικά θα είμαστε στο πέταλο, παιδιά. Χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Χωρίς να είμαι σίγουρος, έτσι. Το δίνω απλά σαν πληροφορία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πού αναφέρεστε ακριβώς. Τι γράφει οτιδήποτε άλλο. Εγώ, παιδιά, βλέπω τους διαιτητές όπως υπάρχουν μέσα στο site της ΕΠΟ. Τόσο λάθος το βλέπω. Όχι, μέσα στο site της ΕΠΟ το βλέπω. Φωτιάς και Κουμπαράκης είναι στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο και άλλαξε. Εγώ από την αρχή είχα δει όταν ο Φωτιάς στο ΒΑΡ. Για τον Άρη. Να το βλέπω, παιδιά. Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνου Κόλλιας βοηθή, Βεργέτης τέταρτος, Φωτιάς και Κουμπαράκης στο ΒΑΡ. Αυτό δεν. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι από την Καλαμαριά ο άλλος. Εσύ με το σύνθημα. Και δεν πάω μόνο με έναν. Με παραπάνω θα πάω. Για τον έναν πήρα εισιτήριο απλά. Είναι λίγο μαλωμένος με την τεχνολογία και τον βοήθησα να του πάρω εγώ το εισιτήριο. Που είμαι πολύ εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Είναι γνωστό αυτό. Και δίνω λύσεις πάντα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε μετά. Ποδοσφαιρικά θα πω δύο πράγματα λίγο όσον αφορά το μεταγραφικό. Αρχικά θα πάμε μετά στη Θωμά Νασλίδη και θα πάμε και στο αγωνιστικό, γιατί ήδη ο Γρηγορίου ετοιμάζει τα πλάνα του για το μάτς του Σαββάτου. Λογικό είναι, χωρίς να υπολογίζει σε κάποιους παίκτες όπως ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο οποίος και χθες έκανε ατομικό, άρα ούτε αυτός θα παίξει. Το Ρίτσαρντ τον περιμένει σήμερα η ομάδα, Άρα ούτε αυτός θα είναι διαθέσιμος κατά πάσα πιθανότητα. Πετρίς και Βέλιο όμως, που έχει σήμερα και γενέθλια, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, του Ρικάρντο Βέλιο, του μεταγραφικού αποκτήματος του Άρη, του τερματοφύλακα του Πορτογάλου, να το ευχηθούμε. Τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα που ανακοινώθηκε. Περιμένουμε για Ρίτσαρντς, ο οποίος ήρθε σήμερα, έρχεται μάλλον σήμερα, και τον Μάνου, ο οποίος θα έρθει το Σάββατο. Και φυσικά περιμένουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις, τις γνωστές, τα έχουμε πει από χθες. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ποιοι είναι οι κεντρικοί αμυντικοί με τους οποίους μιλάμε, παιδιά. Εγώ πλέον δεν λέω ποιοι είναι οι κεντρικοί αμυντικοί με τους οποίους μιλάμε. Λέω ποιοι είναι οι κεντρικοί αμυντικοί πλέον που πρέπει να κλείσουμε. Δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει με ποιους μιλάμε. Είμαστε πλέον σε μια περίοδο που ο Άρης πρέπει να κλείσει κεντρικούς αμυντικούς για τη νέα σεζόν. Είναι αμαρτία να έχεις κάνει μια προσπάθεια, να έχεις κάνει μια ομάδα η οποία μεσοεπιθετικά και με την έλευση του Μάνου δείχνει να έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και να την χαραμίζεις, να μην τη βοηθάς, φέρνοντας και τους παίκτες που χρειάζεσαι στην άμυνα. Έφερε το Ρίτσαρντς για τα αριστερά, ήρθε ο Πετρίς για τα δεξιά. Εφόσον μένει και ο Φαντιγκά, είμαστε αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να ερχόταν και ένας δεύτερος αριστερός μπακ, αλλά νομίζω είμαστε αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Με το Μάνου και μπροστά, με ένα αριστερό εξτρέμ βάζω αστερίσκο και εκεί είμαστε οκ. Okay. Απλά χρειαζόμαστε δύο. Και τερματοφύλακα φέραμε, που το συζητούσαμε. Η ομάδα θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αν τους φέρει και αυτούς, τότε λες ότι έχω ένα ρόστερ, έχω μια ομάδα η οποία μπορεί να πατήσει και να δούμε τι θα κάνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παιδιά, τι θα κάνει. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει η ομάδα όσον αφορά το αγωνιστικό. Άλλα πράγματα τα ξέρουμε, τα αντιμετωπίζουμε πάντα, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά στο αγωνιστικό κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσει να δέσει αυτή η ομάδα, πώς θα μπορέσει να κάνει πράγματα, πώς θα μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Η μεταγραφική περίοδος τελειώνει, νομίζω, 5. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και μετά υπάρχει μια περίοδος για ελεύθερους, ή 15 και μετά μια περίοδος για ελεύθερους. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να δω μήπως μπορώ να το βρω εδώ. Λοιπόν, η μεταγραφική περίοδος, η καλοκαιρινή, η φετινή, τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας 25 μέρες και κάτι. Πρώτη εβδόμου ξεκίνησε μέχρι 15 Ενάτου. Για μεταγραφές επαγγελματιών και ερασιτεχνών, επανεγγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Για άνεργους επαγγελματίες, για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις, για ελεύθερους δηλαδή, που λέμε συνήθως, ξεκινάει 16 Ενάτου και τελειώνει 29 Ενάτου. Έτσι, 15 Ενάτου λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, η βασική, και μετά για 15 μέρες μέχρι 29 Ενάτου είναι η περίοδος για τους ελεύθερους. Έχουμε ακόμα για να φτάσουμε εκεί αρκετό χρόνο. Εντάξει, η χειμερινή περίοδος είναι από 2 Ιανουαρίου μέχρι 5 Φεβρουαρίου. Εντάξει, τότε δεν μας ενδιαφέρει ακόμα, είμαστε νωρίς για να το δούμε αυτό. Αυτό ισχύει λοιπόν για την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι 15, συγγνώμη, Σεπτεμβρίου είναι. Όχι τέλος Αυγούστου όπως ήταν παλιά. Την έχουν έτσι λίγο ανοίξει τη μεταγραφική περίοδο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα πάω μετά, παιδιά, στα μεταγραφικά, να πάω να κάνουμε λίγο τη σύνδεση με τον Θωμά, με τον Θωμά Νασλίδη, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τη δική του άποψη όσον αφορά την ομάδα, πώς την είδε τη Δευτέρα στο παιχνίδι με αντίπαλο την Καρδίτσα. Ήταν παρόν εκεί ο Θωμάς Νασλίδης και νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θωμάς Νασλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και γενικός αρχηγός και πρώην γενικός αρχηγός της ομάδας ο Θωμάς. Ήσουν παρόν, Θωμά, τη Δευτέρα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία.
1: Ναι, σε παραγούδησα από κοντά τον αγώνα. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης έπαιξε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με έναν αντίπαλο που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι φανερό ότι είναι μια ομάδα η οποία τώρα ξεκίνησε να χτίζει την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Άρης κέρδισε 0-2. Λίγο να μας πεις εσύ τι είδες με τη δική σου ματιά, τι είδες αυτό το παιχνίδι και γενικά πώς βλέπεις τον Άρη, ο οποίος έχει φτιαχτεί μέχρι ένα σημείο, αλλά έχει ακόμα και άλλα πράγματα να προσθέσει.
1: Εντάξει, παίζουμε μια ομάδα που η δυναμικότητα ήταν φανερή, ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι του Άρη. Δεν θεωρώ ότι από αυτό το παιχνίδι μπορούμε να κρίνουμε πολλά πράγματα. Η εικόνα των φιλικών μου άρεσε, των προηγούμενων παιχνιδιών, δηλαδή των δυνατών φιλικών στην Ιταλία, μου άρεσε πολύ περισσότερο από την εικόνα που είδαμε την Καρδίτσα. Δηλαδή το μάτς με την Καρδίτσα η ομάδα έπαιξε όσο έπρεπε για να κερδίσει. Σε εισαγωγικά να πω, έβγαλε μια αγκαρία.
0: Έτσι, σαν υποχρέωση, ότι έπρεπε να κερδίσει.
1: Σαν υποχρέωση, ναι. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και πολλά άλλα αφεντικά, έτσι. Υπήρχε πολύ ζέστη, το γήπεδο δεν ήταν ο αγωνιστικός χώρος εγκατάσταση που έπρεπε. Και όλα αυτά παρασύραν, να το πω έτσι, και την ομάδα να έχει ένα αργό τέμπο, χωρίς πολλή φαντασία. Έβαλε τα γκολ και πέρασε εύκολα στον επόμενο γύρο. Αλλά δεν είναι παιχνίδι που μπορείς να κρίνεις την ομάδα.
0: Είπες για τα φιλικά. Τι είδες τα φιλικά και σου άρεσε, Θωμά?
1: Μου άρεσε πολύ η ταχύτητα στο επιθετικό τρίτο. Δηλαδή. Μου άρεσε η φρεσκάδα και το pressing που είδα στα προηγούμενα παιχνίδια και οι ωραίες αντεπιθέσεις σε πολύ γρήγορο ρυθμό το επιθετικό τρίτο. Κάτι που δεν υπήρχε στο μάτς με την Καρδίτσα.
0: Βέβαια είναι και διαφορετικά δηλαδή παιχνίδια, έτσι.
1: Πολύ πιο χαμηλό το τρίτο. Είναι διαφορετικά παιχνίδια.
0: Είναι ομάδες που αφήνουν χώρο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά και το τέμπο του παιχνιδιού ήταν πολύ αργό.
0: Αλήθεια είναι. Τώρα, τι περιμένεις εν όψη? Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει το Σάββατο με την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν την είδες την Καλαμάτα.
1: Έχετε πει, ο Άρης έχει κάνει κάποιες κινήσεις, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ η ομάδα θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γίνανε και κάποιες κινήσεις το τελευταίο διάστημα στην άμυνα, αλλά χρειάζεται ενίσχυση θέση στο στόπερ. Είναι ένα πρόβλημα που ακόμα και με την Καρδίτσα, δύο-τρεις φάσεις που ήταν, είδαμε μια ασυνόηση. Ασύνδετο το. Δίδυμο, που στην ουσία το παιδί ο Γένσερ δεν είναι αμυντικός, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή εκεί η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Θεωρώ ότι είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ, γιατί και αριστερό μπακ πήρε η ομάδα, δεξί πήρε, τερματοφύλακα πήρε. Μπροστά θα είναι πολύ καλή. Θεωρώ ότι άμα καταφέρουμε και κάνουμε και ένα καλό αμυντικό δίδυμο, δηλαδή όλη η αμυντική λειτουργία είναι καλά, η ομάδα θα έχει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Πώς βλέπεις τώρα έναρξη πρωταθλήματος? Δεν ξέρω αν την είδες στην Καλαμάτα χθες, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Δεν μπόρεσα να δω το παιχνίδι, αλλά από αυτά που είδα λίγο, άκουσα πολύ καλά σχόλια για την αποδοχή Καλαμάτας.
0: Ναι, ιδίως επιθετικά ήταν πολύ καλή.
1: Ναι, ναι, δεν θα υπάρχει. Το πρωτάθλημα πλέον έχει ανέβει πολύ επίπεδο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για κανέναν αντίπαλο. Δηλαδή, ακόμα και οι ομάδες που πρωταγωνιστούν με βασικό στόχο το πρωτάθλημα, βλέπετε ότι εύκολα δεν μπορεί να κερδίσει κανένα πλέον. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύονται, αν δεν είναι σε καλό επίπεδο δηλαδή, δυσκολεύονται να κερδίσουν τον οποιοδήποτε. Έτσι. Οπότε και κάθε παιχνίδι πρέπει να το δουλεύει ξεχωριστά, να είσαι συγκεντρωμένος για να μπορέσεις να το κερδίσεις.
0: Και ιδίως με ομάδες έτσι που κλείνονται πίσω, που δεν αφήνουν πολλούς χώρους, πιστεύεις ότι η μεταγραφή του Μάνου μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το κομμάτι? Ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος έχει την ποιότητα και μπορεί να σπάσει αυτές τις άμυνες.
1: Εντάξει, ο Μάνου είναι ένας παίκτης πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το έχει δείξει και το προηγούμενο του πέρασμα. Σίγουρα είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει το κάτι διαφορετικό και σε κλειστές άμυνες, να δώσει ρυθμό στο παιχνίδι, να ανεβάσει όλη την ποιότητα της ομάδας. Θα βοηθήσει πάρα πολύ σίγουρα, δεν το συζητάμε. Είναι μια κίνηση που ενθουσιάζει τον κόσμο, να το πω έτσι.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω για τους φόρους. Είναι και πολλοί, δηλαδή. Έχει και πολλούς ο Άρης. Εσύ τώρα έπαιζες αυτή τη θέση. Έχει βέβαια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, άλλα ο Μυρ, ο Μωρόν, δηλαδή διαφορετικά χαρακτηριστικά η φόρτου.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Όπως φαίνεται, βέβαια, ο Άρης θα παίζει με ένα φόρ. Δηλαδή, το σύστημα που δουλεύεται τόσο καιρό είναι να παίζει με ένα φόρ, ειδικά με την έλευση τώρα του Μανού Γκαρσία.
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε.
1: Ναι. Που η θέση 10 λογικά θα είναι του Μανού Γκαρσία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα φόρ. Το να έχει 4 φόρ είναι πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Και 4 φόρ με βιογραφικά, έτσι, καλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το να έχει τον Μωρόν ανέργο.
0: Δεν είναι εύκολο πρόβλημα για μένα. Βέβαια.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο. Το να έχει τον Μυρ και τον Καντεβέρε που το βλέπουμε σε φοβερή κατάσταση. Να έχει τον Μυρ να μην παίζει, να παίζει, να. Είναι δύσκολο κομμάτι. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε και μετά 4 φορ μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Γιατί αμέσως μπαίνει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αποδυτήρια και στον προπονητή. Εκτός αν επιλέξει ο προπονητής να παίξει με 2 φορ.
0: Το δοκίμασε κάποιες φορές. Δηλαδή την ευκαιρία την
1: έχει. Το δοκίμασε, αλλά τώρα με την έλευση του Μανού Γκαρσία το βλέπω λίγο δύσκολο. Εκτός αν πάει στα πλάγια ο Μανού.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μπορούσε να είναι μια λύση. Λέει ένα φίλο και τον Αλφαρέλα, λέει ξεχάστε. Δεν είναι και ο Αλφαρέλα.
1: Είμαι και ο Αλφαρέλα. Εντάξει, το παιδί όποτε μπαίνει προσπαθεί και δείχνει στοιχεία. Δηλαδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές που πρέπει να έχουν ρόλο. Γιατί ο καλός ποδοσφαιριστής, άμα δεν έχει ρόλο ενεργό, δεν μπορεί να κάτσει ήσυχος, να το πω έτσι.
0: Το ξέρεις και εσύ.
1: Να τον πει, ό,τι πλάνο και να τον παρουσιάσει, ο καλός ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει.
0: Το ξέρεις και εσύ για τη διαχείριση στα αποδυτήρια.
1: Επειδή... είναι πολύ δύσκολο να είσαι παίκτης και να πιστεύεις τον εαυτό σου και να μην αγωνίζεις. Δηλαδή τώρα μιλάμε για το Μωρόν, τώρα που αυτή τη στιγμή το θεωρούμε δευτεροτρίτη επιλογή. Ο Μωρόν για μένα είναι το καλύτερο φορ που έχουμε δει. Αν όχι στο τελευταία χρόνια σίγουρα.
0: Πρώτα πρώτα μόνο από τα νούμερα είναι ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Άρη. Έτσι, μόνο
1: δεν το συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος έχει δείξει την αξία του. Είχε πέρσι μια μέτρια χρονιά. Αλλά εντάξει, μέτρια ήταν όλη η ομάδα πέρσι. Έτσι, δεν μπορεί αυτή μόνο ο Μωρόν.
0: Τον προπονητή πώς τον βλέπεις τον Μιχάλη τον Γρηγόριο. Έτσι ήρθε πέρσι στο τελείωμα τη σεζόν. Ξεκινάει φέτος τη σεζόν. Πώς τον βλέπεις, πιστεύεις.
1: Ο άνθρωπος κέρδισε την ανανέωσή του με την περσινή του πορεία. Δεν μπορούμε να μην το δούμε αυτό. Αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η φετινή χρονιά. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσει την ομάδα να έχει ανάλογη συνέχεια με το περσινό τελείωμα και να κερδίσει και αυτούς που τον αμφισβητούσαν για την επιλογή του και όλους μας. Και να δείξει μια ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα, που θα ευχαριστεί το κόσμο να τη βλέπει. Δηλαδή, το πρώτο μεγάλο στοίχημα φέτος για μένα είναι αυτό. Να ευχαριστεί το κόσμο, να χαίρεται την ομάδα του, να τον αντιπροσωπεύει η ομάδα του, να παλεύει όλα τα παιχνίδια και να μπαίνει για να κερδίσει. Αυτό τον Άρη θέλουμε για αρχή.
0: Είναι
1: αν μπορέσει ο κύριος Γρηγορίου να το κάνει αυτό, μακάρι να μείνει για πολλά χρόνια στην ομάδα.
0: Πώς την είδες την παρουσία του κόσμου προχθές, δηλαδή είχε αρκετό κόσμο. Εγώ, να σα πω την αλήθεια, δεν περίμενα τόσο κόσμο. 6 ώρα το απόγευμα.
1: Δεν περίμενα και η μέρα πολύ περίεργη, η δεύτερη μέρα μετά το 15 Αύγουστο. Και είχε πάρα πολύ κόσμο και όρεξα το κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος πάλι βλέπω να ζεσταίνεται, οι κινήσεις που γίνονται είναι αρκετά ενθαρρυντικές. Η φλόγα για την ομάδα δεν θα σβήσει ποτέ. Ο κόσμος με την ομάδα του είναι άρρωστος. Δηλαδή βλέπεις δηλαδή κάθε χρόνο λίγο ένα έναυμα να πάρει, κατευθείαν πετάει στα σύννεφα και περιμένει με ανυπομονησία να δει την ομάδα του. Έτσι έχει μάθει οργανός, έτσι είναι. Μακάρι να μπορέσει να ξαναζηταθεί ακόμα περισσότερος κόσμος και να βλέπουμε το Χαριλάου γεμάτο όπως πρέπει να είναι.
0: Πρέπει και
1: αλλά
0: ομάδα βέβαια
1: πρέπει
0: να τον κρατήσει.
1: Πρέπει να τον κερδίσει η ομάδα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο. Είχαμε μια πολύ κακή χρονιά και πρέπει η ομάδα πλέον να κερδίσει τον κόσμο της για να το φέρει κοντά να έρχεται στο γήπεδο χαρούμενος.
0: Πολύ ωραία, Θωμά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θωμάς Νασλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και πρώην γενικός αρχηγός της ομάδας. Καριανός, βέβαια, έτσι. Δεν το έχει κρύψει ποτέ ο Θωμάς σε όλη την πορεία του, από όπου και αν πέρασε. Ακόμα και όταν μας στεναχώρησε κάποιες φορές, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο την ακολουθεί την ομάδα. Δηλαδή, τον βλέπεις και σε εκτός θέση. Τον είχα δει στη Λιβαδιά, σίγουρα τον είχα δει και σε τουλάχιστον άλλα δύο, και νομίζω και στο Αγρίνιο, σε εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας, πέραν από το Βικελίδη, στο οποίο σχεδόν πάντα είναι παρόν ο Θωμάς, όποτε έχει την δυνατότητα, γιατί ξαναλέω, είναι και αριανός πέραν από οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν από τον Θωμά Νασλίδη. Τώρα μου λέτε εδώ, έχει πει μια είδηση για τον Λεβαδιακό, για την κανονική συμμετοχή. Παιδιά, πού ακριβώς έχει βγει τώρα, μην κάθομαι να τα ψάχνω όλα, να τη δω λίγο την είδηση, τι ακριβώς αναφέρει όσον αφορά το Λεβαδιακό και αντικανονική συμμετοχή στο παιχνίδι του Κυπέλου, κάποιος μου είπε. Δεν το βλέπω. Στείλ το μου, φιλαράκι μου, εσύ που το έγραψε εδώ, στείλ το μου κιόλας έτσι για να το βρω. Μην κάθομαι να το ψάχνω που ακριβώς προέκυψε το ζήτημα. Εντάξει, παιδιά, αυτό τώρα που είπε στο τέλος ο Θωμάς, όλοι ξέρουμε ότι όσο πικραμένοι και αν είμαστε, όσο στεναχωρημένοι και αν είμαστε, όσο και αν θέλουμε κάτι διαφορετικό στην διοίκηση της ομάδας, θέλουμε κάποιον πιο δυνατό επενδυτή, θέλουμε κάποιον ο οποίος πιο δυνατό ιδιοκτήτη, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να χτυπήσει στα ίσια τους υπόλοιπους τέσσερις. Είναι δεδομένα όλα αυτά. Όσο όμως και αν είσαι πικραμένος, απογοητευμένος ή οτιδήποτε άλλο, η ομάδα έχει τον τρόπο, αν μπορέσει αγωνιστικά να το κάνει αυτό μες στο γήπεδο, να σε τραβήξει και πάλι κοντά της. Έτσι, δεν φεύγει αυτό από μέσα σου. Ό,τι και αν λέμε, όσο και αν κάποια πράγματα μας στεναχωρούν, μας πικραίνουν, μας απογοητεύουν, μας, η ομάδα είναι η ομάδα σου. Θα τη δεις, κάτι θα δεις, κάτι θα σου αρέσει, κάτι θα σε τραβήξει, θα είσαι πάλι κοντά της. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και αν λέμε, ό,τι άλλο και αν υπάρχει που μπορεί να σε στεναχωρεί, να σε απογοητεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ομάδα είναι, η ομάδα σου είναι το, η ομάδα την οποία αγαπάς. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, τώρα το βλέπω εδώ που μου το έστειλε ο φίλος μου, για να το βάλω, για να τη δούμε την είδηση, γιατί δεν πρόλαβα να το δω. Ζήτημα κανονικότητας φέρεται να προκύπτει για το Λεβαδιακό μετά τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας. Θέμα αντικανονικής συμμετοχής παίκτη του Λεβαδιακού. Τι κάνουν αυτοί, βάλαν κανένα ηλικιακά γι' αυτό, κάτσε να το δω. Λοιπόν, τώρα τη βλέπω και εγώ παιδιά την είδηση, γι' αυτό λίγο καθυστερώ. Προκύπτει, λέει, ζήτημα κανονικότητας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε για τους γηπεδούχους δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η εξέταση του φύλου αγώνα φαίνεται να δείχνει στοιχεία αντικανονικής συμμετοχής, κάτι που εφόσον κριθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα θα μπορούσε να επιφέρει ακύρωση του αποτελέσματος υπέρ του Λεβαδιακού. Απώλεια του αγώνα, αφαίρεση βαθμών από την ειδική βαθμολογία της διοργάνωσης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Η υπόθεση εξετάζεται στη βάση συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΑΠ περί προϋποθέσεων συμμετοχής ποδοσφαιριστών με την τελική κρίση να συμβεί τις προσεχείς ημέρες. Είναι στο Αθλέτικο αυτή η είδηση. Έτσι να πούμε και το site από που προκύπτει η πληροφορία, από το athletico.gr. Λογικά, παιδιά, θα είναι για συμμετοχή παίκτη που δεν εμπίπτει στις ηλικιακές κατηγορίες. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό, σύμφωνα με αυτό που διάβασα. Ας περιμένουμε λίγο να βγει γενικώς για να μπορέσω να το... Ναι, σε ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Πλουτ, που μου το έστειλες, το είδα. Θα δούμε τι ακριβώς ισχύει και θα το μεταφέρουμε. Ναι, Θοδωρέ, το είδα στο Αθλητικό είναι. Θα δούμε τι ακριβώς ισχύει και θα το μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τώρα, παιδιά, και το αγωνιστικό σίγουρα ο Γρηγορίου προετοιμάζει πράγματα. Είναι του. Σωστό. Το Αθλητικό του έβγαλε που είναι του Μπάκου και του Καϊμενάκη που έχουν τον Αστέρα. Σωστό. Είδες, δεν γύρισε γρήγορα το μυαλό μου. Είπαμε, παιδιά, εσείς καμιά φορά, όχι καμιά φορά, τις περισσότερες φορές πιο γρήγορα γυρνάει το μυαλό σας, γιατί εγώ κολλάω τώρα εδώ που κάνω την εκπομπή. Όντως, ανήκει στον ιδιοκτήτη του Αστέρα Τρίπολης. Περιμένω να το δω και στα άλλα site να βγαίνει. Και στα site που ανήκουν στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, που είναι φίλος με τον ιδιοκτήτη του Λεβαδιακού. Να δούμε και εκεί τι θα βγει και αν θα βγει. Αλλά λογικά είναι για τα ηλικιακά. Δηλαδή θα μπει και κάποιος ο οποίος δεν προκύπτει. Δεν είναι στην ηλικιακή κατηγορία. Θυμίζω από 1/1/2004 και εντεύθεν πρέπει να είσαι γεννημένος για να παίξεις. 1/1/2004. Γιατί για το Βοριαζίδη με ρωτούσατε, κανονικά εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, παιδιά, αν κάναν τέτοιο λάθος. Συγγνώμη, αλλά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω λίγο για την Καλαμάτα. Τι είδα χθες από την ομάδα της Καλαμάτας. Στο ξεκίνημα δεν είδα, δηλαδή είδα ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Πανετολικός και εκείνος έβγαινε, είχε τις απουσίες του βέβαια και ο Πανετολικός και η Καλαμάτα είχε κάποιες απουσίες. Κάποιους παίκτες οι οποίοι έλειπαν από το χθεσινό παιχνίδι, αλλά ήταν ισορροπημένο το μάτς. Μπήκαν γρήγορα τα δύο γκολ και αυτά νομίζω ήταν που ουσιαστικά το έκριναν το παιχνίδι. Έχει καλή μεσοεπιθετική γραμμή η Καλαμάτα. Έχει, ας πούμε, ο Βάργκας μου άρεσε πολύ, γρήγορος παίκτης, θέλει προσοχή και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι αριστερά θα βάλει τον Φαντιγκά. Εγώ το πιστεύω αυτό, το είπα και άλλες και τις προηγούμενες μέρες, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι θα παίξει ο Πετρές δεξιά και θα βάλει αριστερά τον Φαντιγκά. Δεν νομίζω ότι θα το διακινδυνεύσει να πάει με τον Γκέρκεζ ή τον Χαρούπα. Το παιδί στάθηκε, αλλά πιστεύω ότι θα βάλει τον Φαντιγκά αριστερά. Έπαιξε πέρυσι αρκετές φορές με τον Γιαννιώτα να παίζει και εκείνος από εκείνη την πλευρά και να δίνει τις βοήθειες που πρέπει. Παιδιά, είναι παίκτες που θέλουν την προσοχή τους. Ο Βάργκας έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία, έχει, πώς το λένε, χαρακτηριστικά παίκτη που θέλει προσοχή από τον αντίπαλο. Παιδιά, παίζει και ο αντίπαλος. Δεν παίζεις μόνος σου. Γιατί κάποιες φορές λέμε, έλα μωρέ, τώρα ποιος είναι ο τάδε, ποιος είναι ο δίνα, δεν μπορεί ο τάδε παίκτης, δεν μπορεί. Θέλει προσοχή. Όλοι οι παίκτες θέλουν προσοχή. Είναι δεδομένο αυτό. Εγώ αυτόν ξεχώρισα περισσότερο. Ο Πινέιρο που πήρε την κόκκινη κάρτα, καλό είναι που πήρε την κόκκινη κάρτα και δεν θα παίξω μεταξύ μας παιχνίδι. Γιατί στα χαφ νομίζω ότι ήταν αυτός ο οποίος το έλεγχε το παιχνίδι για την ομάδα της Καλαμάτας. Και η απουσία του παίζει το ρόλο της θετικά για τον Άρη, ότι δεν θα παίξει ο συγκεκριμένος παίκτης. Αλλά το θέμα είναι, παιδιά, και εμείς τι θα κάνουμε στα χαφ. Νομίζω ότι εκεί είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός του προπονητή του Άρη. Τι θα κάνει στα χαφ. Ποιον θα βάλει στα χαφ. Ποιος θα παίξει εκεί δίπλα στο Ράτσις. Εφόσον θεωρώ εγώ ότι κατέληξε ότι θα βάλει τον Πετρίς δεξιά και θα παίξει αριστερά ο Αφαντιγκά. Και από την άλλη πλευρά ο Μορέιρα, και αυτός καλός είναι, αλλά είναι λίγο πιο βαρύς, δεν είναι τόσο γρήγορος όσο είναι. Είναι, βέβαια, η σωματοδομή του δεν σε προδιαθέτει. Ο Μορέιρα είναι, θυμάστε, παίξει παλιότερα και στον Πας Γιάννα, δεν σε προδιαθέτει η σωματοδομή του. Δηλαδή, όταν τον βλέπεις, λες. Κι όμως και αυτός είναι αρκετά γρήγορος. Και ο Μορέιρα. Όπως και ο Μπολιβάρ που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Σίγκουρτσον δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί βασικός. Το βλέπω δύσκολο. Δεν πατάει πολύ καλά. Από τραυματισμό ήρθε. Τον έβαλε χθες σαν αλλαγή, αλλά δεν πατούσε πολύ καλά. Και αυτός είναι καλός παίχτης. Γενικά, μεσοεπιθετικά έχει κάποιους καλούς παίχτες. Οι Καλαμάτα που θέλουν την προσοχή από την πλευρά του Άρη. Δεδομένα. Έλεγα λοιπόν ότι στο κέντρο της άμυνας δεν είναι, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Φαμπιάνο Γένσεν θα παίξουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λίγο τα χάφει εκεί ένας προβληματισμός για τον προπονητή του Άρη. Ποιον θα βάλει δίπλα στο Ράτσις. Ο Μπασίρου δείχνει βαρύς ακόμα. Δεν δείχνει έτοιμος. Αν ήταν καλά ο Μπασίρου, αυτός θα έπαιζε. Ο Γαλανόπουλος δεν σε πείθει ότι είναι έτοιμος να την πάρει την ευκαιρία που του δίνεται με την ανετοιμότητα του Μπασίρου και ότι ο Χόγκλα και αυτός δεν είναι έτοιμος ακόμα για να μπει. Και υπάρχει και ο Βοριαζίδης, έτσι μία ακόμα επιλογή για τον προπονητή του Άρη, ο οποίος έπαιξε προχθές αυτός δίπλα στον Ράτσιτς. Και γενικά εγώ τον είδα σε δύο παιχνίδια δίπλα στον Ράτσιτς. Το ένα ήταν, μάλλον το πρώτο δεν το είχαμε δει, μας τα μετέφεραν. Το μάτς με την Αταλάντα U23 που είχε παίξει δίπλα στον Ράτσιτς ο Βοριαζίδης. Και το παιχνίδι με την Καρδίτσα, βέβαια με αντιπάλους οι οποίοι δεν είναι και πιο δυνατοί, να το πούμε. Έτσι. Απλά είδα πώς λειτουργήσε δίπλα στο Σέρβο. Γενικότερα νομίζω ότι όποιος παίζει δίπλα στο Σέρβο παίρνει πράγματα. Και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει κάποια στοιχεία παίζοντας δίπλα στο Ράτσιτς μπορεί να κερδίσει πράγματα. Εγώ το στηρίζω ότι μπορεί να παίξει ο Βοριαζίδης. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι μπορεί να βάλει το Βοριαζίδη. Για το Ρίτσαρντς που λέμε, παιδιά, ο Ρίτσαρντς σήμερα έρχεται. Να έρθει Πέμπτη δηλαδή να υπογράψει και Παρασκευή να πάει με την ομάδα και να παίξει. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, στο δικό μου τομέα. Δεν γίνεται αυτό. Ξεκάθαρα. Ο Γένσεν δεν έχει, παιδιά, κάποιο πρόβλημα. Το είπαμε από την Δευτέρα μετά το παιχνίδι. Το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έτσι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Γένσεν. Απλά είναι, ταλαιπωρήθηκε λίγο παραπάνω. Πολύ ζέστη. Κακός αγωνιστικός χώρος. Ταλαιπωρήθηκε λίγο παραπάνω και γι' αυτό έκατσε. Και γι' αυτό βγήκε σαν αλλαγή. Δεν έχει κάτι ο Γένσεν. Είναι οκ. Okay. Και θα παίξει κανονικά δίπλα στο Φαμπιάνο. Δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Αυτός παίζει όμως. Οπότε αυτόν περιμένουμε για να δούμε. Παιδιά, δεν αλλάζει το ότι δεν φέραμε στόπερ όλο αυτό το διάστημα. Δεν αλλάζει, είναι η πραγματικότητα. Εγώ εύχομαι να μην το πληρώσουμε. Εύχομαι να μην το βρούμε μπροστά μας. Εύχομαι να μπορέσει η ομάδα να το κερδίσει το παιχνίδι με την Καλαμάτα και γενικότερα μέχρι να έρθουν οι στόπερ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δύο αμυντικούς, παιδιά. Εγώ λέω συνεχώς ότι πρέπει να πάρουμε δύο αμυντικούς. Δεν είπα ποτέ ότι θα πάρουμε έναν. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο αμυντικούς. Δεν ξέρω αν ακούτε κάτι άλλο ή αν σχολιάζετε κάτι άλλο. Εγώ λέω δύο αμυντικούς πρέπει να πάρουμε. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να πάρουμε έναν. Αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα. Δύο μαζί με τον Φαμπιάνο. Που θέλει την ειδική του διαχείριση, το είπαμε. Παιδιά, αν του κάνει ειδική διαχείριση του Φαμπιάνο, μπορεί να τη βγάλει τη χρονιά μια χαρά. Πέρσι ο Χιμένεθ ήρθε και τον έβαλε να παίζει όλα τα παιχνίδια. Παίζαμε κύπελο με το Εγάλεο, όχι με το Γάλεο, συγγνώμη, ποιο παίζαμε στο Χαριλάουρε. Κόλλησα με το Μαρκό. Νομίζω με το Μαρκό. Παίζαμε στο Χαριλάουρε με το Μαρκό, ενώ είχαμε παίξει ήδη την Κυριακή με την Κηφισιά στο Αγρίνιο και παίζαμε ξανά μετά με τον Πανσεραϊκό και τον έβαζε να παίζει 90 λεπτά. Δεν είναι λάθος αυτό. Πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Όταν έχεις έναν παίκτη που ξέρει ότι θέλει αυτή τη διαχείριση, γιατί το ήξερε, δεν είναι κάτι που το φαντάστηκε. Έτσι. Ήθελε μια ειδική διαχείριση. Όταν τον διαχειριστεί σωστά τον Φαμπιάνο, μια χαρά μπορεί να παίξει. Φαμπιάνο, κάναμε και ένα θέμα σήμερα. Διαβάζεσαι στο gelradio.gr για τις συμμετοχές του όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Το έλεγα και χθες. Μπήκε στην έκτη του χρονιά στην ομάδα. Έτσι. Έκτη χρονιά, όχι τότε ακόμα είχαμε. Μετά προέκυψαν τα προβλήματα όλων των υπολείπων. Μετά έγινε το θέμα με τον Ρόουζ, εκείνο το γνωστό και μπήκε στον πάγο. Έτσι. Μετά έγιναν αυτά, μην τον μπερδεύεις. Τότε ακόμα είχαμε. Το Σούντμπερκ μετά τραυματίστηκε. Παιδιά, η ομάδα.

Ο προβληματισμός, ξαναλέω, είναι στα χαφ. Ποιος θα παίξει δίπλα στο Ράτσιτς και τι θα κάνει και μπροστά. Θα παίξει πάλι με την ίδια τριάδα. Γκαρέ στο 10, Παλάσιος και Γιαννιώτα στα άκρα. Θα βάλει τον Γκαρέ στο πλάι και θα βάλει τον Παλάσιος στο 10. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μια, πώς το λένε, μια επιλογή που περιμένουμε να δούμε αν θα την πάρει ο προπονητής του Άρη. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό. Και φυσικά για μένα, στο μυαλό μου, ερωτηματικό είναι και ποιος θα παίξει στην κορυφή. Θα παίξει ο Μυρ ή θα παίξει ο Αλφαρέλα. Ή θα παίξει ο Αλφαρέλα πίσω από το Μυρ. Και θα παίξουν στα άκρα ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα και ο Παλάσιο αυτή σαν αλλαγή. Πιο ορθολογικό μου μοιάζει αυτό. Υπάρχει και επιλογή να παίξει με την τριάδα που έπαιξε προχθές και να βάλει τον Αλφαρέλα στην κορυφή και όχι το Μυρ. Και αυτό υπάρχει σαν επιλογή στο μυαλό του προπονητή του Άρη. Τον Πετρίς δεν τον έχουμε δει ακόμα, ρε παιδιά, για να βγάλουμε συμπεράσματα για το αν είναι μέτριος, πώς το λένε κτλ. Εγώ με τον Ρίτσαρντς λίγο περισσότερο προβληματίζομαι. Εμένα ο Ρίτσαρντς λίγο με προβληματίζει περισσότερο. Αυτό δεν. Έτσι το αντιμετωπίζω εγώ. Για τον Ρίτσαρντς. Δεν ξέρω. Δεν με πείθει ότι είναι έτοιμος να μπορέσει να ανταποκριθεί. Θέλει προσοχή. Το παιχνίδι θέλει προσοχή 100%. Ξεκάθαρα. Έχει γρήγορους παίκτες μπροστά η Καλαμάτα. Πιστεύω ότι ο προπονητής θα το διαβάσει το μάτς. Το είδε φυσικά το μάτς το χθεσινό, δεν το είδαμε μόνο εμείς. Το είδε σίγουρα και ο προπονητής του Άρη. Και θα μπορέσει να το διαχειριστεί όπως πρέπει για να μην έχει προβλήματα. Για να μπορέσει να το πάρει το μάτς. Εντάξει, ό,τι και να λέμε. Είναι μάτς σημαντικό παρότι είναι πρεμιέρα για να μπορέσει να σταθεί η ομάδα. Είναι σημαντικό το παιχνίδι και για την ψυχολογία και για όλα και για το ξεκίνημα της σεζόν. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν κάποια πράγματα να τα διαχειριστούν, οκ. Okay. Λοιπόν, συνεχίζω. Στα μεταγραφικά θα τα πω μετά τις 3. Άκουσα νωρίτερα και τον Θωμά, τον Ασλίδη, που έλεγε ότι στα φιλικά του είχε αρέσει η ομάδα με τον τρόπο που έπαιζε, με την πίεση ψηλά. Και αυτό σκέφτομαι. Ο Μυρ μπορεί να παίξει έτσι. Έχει τη δυνατότητα να είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει την πρώτη γραμμή πίεσης ψηλά. Ο Καντεβέρε μπορεί να το κάνει. Ο Κουαμέ μπορεί να το κάνει. Ο Αλφαρέλα ακόμα μπορεί να το κάνει. Ο Μυρ και ο Μωρόν μπορούν να το κάνουν. Εγώ λέω ότι δύσκολα μπορούν να το κάνουν. Αυτό που έλεγα πριν για τον αντίπαλο, παιδιά, είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο κάθε προπονητής, κάθε μάτς το διαβάζει διαφορετικά. Σε κάθε μάτς χρησιμοποιεί διαφορετικούς παίκτες. Σε κάθε μάτς βάζει τους παίκτες οι οποίοι θεωρεί ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Δεν είναι όλα τα μάτς ίδια. Δεν παίζουν σε όλα τα μάτς όλοι οι παίκτες. Έτσι δεν γίνεται. Τουλάχιστον μπροστά ο άνθρωπος έχει 5 επιλογές να κάνει. Πίσω δεν έχει τίποτα. Εκεί ξαναλέω είναι το ζήτημα. Ότι δεν έχει πίσω αυτό το οποίο χρειάζεται. Εντάξει, παιδιά, το ότι έχουμε. Ότι έχουμε προετοιμασία, ότι έχουμε συγγνώμη μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις κάνουμε 15 Σεπτεμβρίου τις μεταγραφές. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Ένας τουλάχιστον κεντρικός αμυντικός πρέπει να έχει ήδη έρθει. Και τώρα, ας πούμε, θα λέγαμε, βάλε το Γένσεν, ας πούμε, δίπλα στον Ράτσιτς. Που είναι half τουλάχιστον, να μπορέσει να παίξει εκεί. Δεν έχει τώρα τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Με την απουσία κεντρικών αμυντικών. Και αυτό που έλεγε και ο προπονητής του Άρη, ο Θωμάς Ασλίδης, για το πώς είδε την ομάδα στα φιλικά, ήταν, παιδιά,

0: Εντάξει, τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό που μας άρεσε περισσότερο είναι αυτό που είδαμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο μάτς που είδαμε με τη Μόντσα. Αυτό μας άρεσε. Δεν είχαμε δει το μάτς με την Αταλάντα U23. Μας το μετέφεραν οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν εκεί, σε εμάς εδώ ο Νίκος και οι υπόλοιποι οι οποίοι ήταν εκεί. Εμείς αυτό που είδαμε πρώτη φορά ήταν στο παιχνίδι με, τη Μόντσα. Αυτή την πίεση που προσπάθησε να κάνει η ομάδα ψηλά, που έφερε κάποια λάθη, που έφερε τα γκολ, τις ευκαιρίες που έκανε η ομάδα γενικότερα. Αυτό μας άρεσε. Αλλά αυτό ήταν ένα δείγμα που το είδαμε τότε και με δύο παίκτες οι οποίοι δεν θα παίξουν το Σάββατο. Τον Κατεβέρε και τον Κουάμε. Δηλαδή, αν είχε Κατεβέρε Κουάμε, το θεωρώ δεδομένο ότι αυτοί οι δύο θα ξεκινούσαν. Έτσι, το θεωρώ δεδομένο. Ότι θα ξεκινούσαν αυτοί οι δύο. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα ομάδα που να ξεκινάει χωρίς δύο βασικού center back. Εντάξει. Πολλά έχουμε δει, πολλές φορές να συμβαίνουν και στην ομάδα μας και στη δική μας ομάδα αλλά και σε άλλες ομάδες. Το φετινό πάντως να έχει περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι, να ξέρεις ότι χρειάζεσαι έναν κεντρικό αμυντικό, τουλάχιστον έτσι, δύο θες, αλλά έναν να τον πάρεις γρήγορα και να μην έχεις πάρει κανέναν στις 20 Αυγούστου, είναι εντάξει, ρεκόρ δεν θα το πω, αλλά θα το πω ότι είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος. Λάθος θα παραμείνει ακόμη κι αν το πάρει το μάτς. 0-3 να κερδίσουμε, το λάθος παραμένει λάθος. Δεν αλλάζει. Έτσι, δεν αλλάζει αυτό. Δεν ξαφνικά θα γίνει κάτι άλλο. Το λάθος παραμένει λάθος. Απλά δεν θα το πληρώσεις. Ας μην το πληρώσουμε κι εμείς μια φορά, ξέρω εγώ. Τόσες φορές έχουμε κάνει, μια φορά ας μην το πληρώσουμε κι εμείς. Δεν νομίζω ότι ζητάω κάτι παράλογο. Κι άλλοι κάνουν λάθη, δεν τα πληρώνουν. Εμείς συνήθως τα πληρώνουμε. Μια φορά στο. Ας το γλιτώσουμε και το ρίχνουμε κι εγώ, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Και μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Όπως και καφέ, ζαχαροπλαστείο, Άκανθος στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η καλύτερη επιλογή τώρα. Καλοκαιράκι έχουμε ακόμα. Δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται το καλοκαίρι. Είπαμε ο 15 Αύγουστος είναι μια κομβική συνήθως ημερομηνία που λες, εντάξει, εγώ αυτά τα καλό χειμώνα. Εντάξει, παιδιά, για μένα το κομμάτι των διακοπών και η ξεκούραση για κάθε άνθρωπο είναι πολύ σημαντική. Σε βοηθάει να φορτίσεις τις μπαταρίες σου, αλλά 15 μέρες, όσο και να τις φορτίσεις τις μπαταρίες σου, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν για να μπορέσεις να αντέξεις όλο το υπόλοιπο διάστημα. Δηλαδή, για μένα θέλει καλύτερα να κάνω διαστήματα μέσα στη σεζόν να μπορώ από 2-3 μέρες να παίρνω τις ανάσεις μου παρά έτσι τις μαζεμένες το καλοκαίρι. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου, έτσι το έκανα πάντα σε όποιες δουλειές και αν ήμουνα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Ποδοσφαιρικά μιλάμε, έχουμε παιχνίδι μεθαύριο, αλλά εμείς θα πούμε για τις μεταγραφές μόλις επιστρέψουμε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Meimaris.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Μαζί παρέα θα πάμε έως τις 4. 4 με 6, Χρήστος Γκάλης σας κρατήσει το φιά με το μπασκετικό Yellow News. Ξεκίνησε χθες και επίσημα η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν. Η πρώτη προπόνηση επί της ουσίας της ομάδας με αρκετούς απόντες. Έχει αρκετούς διεθνείς η ομάδα. Δημητρίγεβιτς εθνική Σκοπίων, ο Μπίρτς με την εθνική Καναδά, τρεις με την εθνική Ελλάδος, το Λιόπουλος, Χαρλαμπόπουλος και Κωνσταντοκούμπο και ο Θανάσης στην εθνική Ελλάδος, αλλά εκεί περιμένουμε. Με Σπανούλη απόντα, όπως και τον Κώστα Χαρλαμπίδη, το συνεργάτη του, καθώς είναι με την εθνική ομάδα για τα δύο φιλικά παιχνίδια και τα δύο επίσημα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Μοκόκα θα χάσει το ξεκίνημα της προετοιμασίας λόγω ενός προβλήματος που έχει στο πόδι του, αλλά σταδιακά όλοι θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στις προπονήσεις χωρίς να είναι παίκτες του Άρη. Προκειμένου αυτοί δεν έχουν ομάδες, ο Άρης χρειάζεται κάποιους παίκτες ως βοήθεια. Όπως υπάρχουν και κάποιοι καλαθοσφαιριστές, συγγνώμη, οι οποίοι είναι από τις μικρότερες ομάδες του Άρη, όπως είναι ο Παναγιώτης ο Σιγάλας και ο Δημήτρης ο Μεσσινιώτης και ο Σίλμπερστάιν, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και αυτοί στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας για να βοηθήσουν έτσι και τον Ηλία Κατζούρη, ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη και στον Άρη και στην Εθνική Ελλάδος και πολλά χρόνια και ως πρώτος προπονητής σε ομάδες. Έχει προπονήσει την ΑΕΚ, τον Ηρακλή και αρκετές ακόμη ομάδες και τον Κολοσσό. Ο Ηλίας Κατζούρης είναι συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη. Δεν πήγε στην Εθνική, έμεινε εδώ και αυτός θα κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας. Τα αφήνω στην άκρη, όλα τα υπόλοιπα θα τα συνεχίσουμε, θα τα πει ο Χρήστος Γκάλης στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 4. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα ποδοσφαιρικά μας. Πάμε λίγο να πούμε για τα μεταγραφικά. Αρχικά, ο Ρίτσαρντς θα είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε την άφηξή του στην πόλη. Δεν θα μπει ουσιαστικά στις προπονήσεις της ομάδας. Με την επιστροφή από την Τρίπολη, Κυριακή θα επιστρέψει η ομάδα. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει προπονήσεις. Λογικά Κυριακή θα παίξουμε με τον Όφη σίγουρα, τη δεύτερη αγωνιστική. Καθώς ο Όφη παίζει Σάββατο. Παίζει, συγγνώμη, Πέμπτη το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, το δεύτερο. Άρα εμείς θα παίξουμε σίγουρα Κυριακή, δεύτερη αγωνιστική. Από Δευτέρα λοιπόν θα μπει στις προπονήσεις ο Μαρ Ρίτσαρντς. Το καλό είναι ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έπαιξε και σε φιλικά παιχνίδια με την ομάδα της Νότιγχαμ και μάλιστα το τελευταίο την Κυριακή που μας πέρασε. Άρα έχει τουλάχιστον αγωνιστικό ρυθμό ο συγκεκριμένος παίκτης και αυτό είναι καλό σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει γρήγορα να ενσωματωθεί. Από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να ενσωματωθεί στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Να ενσωματωθεί στην ομάδα, να τον βάλει ο Γρηγορίου μέσα στο πλάνο, να μάθει τους συμπαίκτες του, να τον μάθουν οι συμπαίκτες του. Είναι αυτό, ξέρετε, η δεύτερη γραμμή. Η πρώτη είναι να έχεις να είσαι σε καλή κατάσταση. Με ένα παράδειγμα να πω. Ο Μπασίρου ήρθε στην ομάδα, πήγε, δεν ξεκίνησε από την αρχή στο βασικό στάδιο, αλλά μπήκε νομίζω μετά τη δεύτερη-τρίτη προπόνηση. Δηλαδή τέλη Ιουλίου. Έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου, ένας μήνας σχεδόν πέρασε. Λίγο λιγότερο, 25 μέρες να πω. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δηλαδή αυτό που είδα εγώ στο μάτς με την Νάπολη, είδα ένα μπέκ ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και δεν το λέω επειδή φάγαμε 6 γκολ από την Νάπολη, ξέρω εγώ. Το λέω από αυτό που είδα. Είδα ένα μπέκ ο οποίος είναι φανερά ανέτοιμος ακόμη. Και στο μάτς με τη Μόντσα που σκόραρε κιόλας, και εκεί το είχα πει. Μπορεί να έρθει ένας παίκτης, ο Πετρής ας πούμε, που ήρθε τώρα και έκανε δύο προπονήσεις με την ομάδα, αλλά έκανε προπονήσεις με την ομάδα στην οποία ανήκε, έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας, έκανε προετοιμασία, φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά. Αυτή είναι μια, παιδιά, πραγματικότητα. Έτσι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει. Λοιπόν, πριν συνεχίσω για τα δικά μας, για αυτό που λέγαμε για το μάτς του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, το ψάξα, παιδιά. Δεν είδα κάτι όσον αφορά τις ηλικίες. Δηλαδή, ξεκίνησα με δύο παίκτες γεννημένους μετά την 1η-1η του 2004 και μετά έβγαλε τον έναν από τους δύο. Ένας έπαιξε όλο το παιχνίδι. Τον έναν από τους δύο και έβαλε έναν άλλον ο οποίος επίσης εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Άρα, ίσως είναι για κάποιον άλλο λόγο. Κάτι με το συμβόλαιο, με οτιδήποτε, δεν ξέρω. Λίγο το έψαξα και εγώ τώρα στο διάλειμμα να δω τι ισχύει. Εντάξει, όχι ότι μας νοιάζει και πάρα πολύ. Απλά έτσι από περιέργεια περισσότερο, λόγω αυτού του δημοσιεύματος το οποίο υπάρχει από το athletico.gr που το έγραψε, site ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών του Αστέρα Τρίπολης, για αυτή την αναφορά την οποία έκανε. Λοιπόν, συνεχίζω με το θέμα των μεταγραφών.
Μάνου Γκαρθία το Σάββατο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Σάββατο μεσημέρι φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός μάλλον ακόμα περισσότερο έχει αγωνιστικό ρυθμό, γιατί έπαιζε στο πρωτάθλημα στο MLS με την ομάδα του Κάνσας. Ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος δεν χρειάζεται ούτε προπονήσεις ούτε τίποτα. Έρχεται, μπαίνει και παίζει άμεσα. Βέβαια, ξέρει την ομάδα, τους παίκτες δεν τους πολύ ξέρει. Τα λέγαμε και χθες, μετά από 1,5 χρόνο που επιστρέφει, βρίσκει μόνο Φαμπιάνο και Μωρόν από τους παίκτες με τους οποίους ήταν μαζί όταν έφυγε το Γενάρη του 25. Μόνο δύο έχουν μείνει. Αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο, είναι κάτι το οποίο το σχολιάσαμε και χθες στην εκπομπή. Εκείνη τη στιγμή το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζοντας, προσπαθώντας να θυμηθώ ποιοι παίκτες υπήρχαν τον Γενάρη του 25, είδαμε ότι ήταν μόνο δύο ακόμη παίκτες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, συνεχίζω. Είπαμε για τον Μάνου. Από εκεί και πέρα, η ομάδα, για το θέμα των στόπερ. Είπαμε και χθες ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται δύο στόπερ να βρίσκονται σε συζητήσεις ο Άρης μαζί τους. Και οι δύο έχουν ομάδες. Και οι δύο, ο ένας έχει κάνει προετοιμασία κανονικά με την ομάδα του, ο άλλος παίζει σε πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη. Όχι είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε τώρα. Είναι σε εξέλιξη. Είναι αυτά δύο στοιχεία που τα βάζω εγώ στην εξίσωση όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, τους οποίους θέλει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Όχι αυτή τη στιγμή, γενικότερα όλο το καλοκαίρι η ομάδα θέλει αυτούς τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Είναι νομίζω, πώς θα το πω, για τον Άρη το θέμα του κεντρικού αμυντικού πραγματικά είναι σαν κατάρα όλο το καλοκαίρι. Υπάρχουν τουλάχιστον 5 περιπτώσεις που ξέρουμε εμείς. Θα υπάρχουν σίγουρα διπλάσιες, τριπλάσιες περιπτώσεις παικτών με τους οποίους η ομάδα συζήτησε όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Εμείς ξέρουμε τις 4, μάλλον τις 5, εγώ τουλάχιστον ξέρω, τις 5 περιπτώσεις που ο Άρης έφτασε μάλιστα και αρκετά κοντά σε κάποιους εξ αυτών, χωρίς όμως να ολοκληρώσει καμία συμφωνία. Όντως είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο Ρόουζ δεν θα ανανεώσει. Έχεις 3. Ο ένας δεν θα ανανεώσει. Ξέρεις ότι ο Σούντμπερκ, από τις αρχές Ιουνίου το ξέραμε, θα πουληθεί στην τουρκική ομάδα. Ο Άρης θα τον πάρει από τον δανεισμό που τον είχε από τους Βούλγαρους, θα τον αγοράσει και θα τον πουλήσει στην τουρκική ομάδα. Το ξέρεις. Και έχοντας φτάσει μετά περίπου 2,5 μήνες, δεν έχουμε πάρει ένα κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι είναι σαν, πώς να το πω, σαν να ξέρεις ότι έχεις ένα πρόβλημα και να το αφήνεις και να μην έχεις πάρει το κεντρικό αμυντικό. Και μου λέει κάποιος, μας κούρασες εσύ Δημήτρη, κουραστήκαμε γενικά συνέχεια να μιλάμε για το κεντρικό αμυντικό και το κεντρικό αμυντικό. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι θέμα κούρασης ή οτιδήποτε άλλο, είναι θέμα μια πραγματικότητα. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν είναι κάτι το οποίο το φαντασιωνόμαστε ή θέλουμε να έχουμε πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα ότι η ομάδα δεν πήρε ένα παίκτη στο κέντρο της άμυνας. Έναν να έχει πάρει και να περιμένει να πάρει το δεύτερο. Ναι, έχουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ας τους πάρουμε 15 Σεπτεμβρίου. Να αφήσουμε όλα τα παιχνίδια να περάσουν τα πρώτα. 5 αγωνιστικές θα παίξουμε πριν την πρώτη διακοπή. Το έχω πει και άλλες φορές. Εκεί στην πρώτη διακοπή, επειδή είναι και 3 εβδομάδες, θα έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις με τους παίκτες που θα πάρεις. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε παίξει 2 μάτς. Τώρα που ξεκινάμε, ένα με την Καλαμάτα εκτός και ένα με τον Όφη εντός. Και στο καπάκι, 3 ντέρμπι. 2 εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και ένα εντός τοπικό ντέρμπι με την ομάδα του Ηρακλή. 5 μάτς. Συν τα 2 του κυπέλλου που θα παίξεις σε εκείνο το διάστημα. Αυτό είναι, παιδιά, νομίζω πρόβλημα. Αυτό νομίζω είναι, όχι πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα. Για την οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, για ένα φίλο που με ρώτησε, ναι, ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης, ήταν χθες που έγινε στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα, εκεί που έγινε το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό, ήταν παρόν. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει σε παιχνίδι της Καλαμάτας. Ξέρουμε ότι έχει μια καλή σχέση με τον Γιώργο τον Μπρασά. Το έχουν πει και οι δύο σε διάφορες περιπτώσεις. Τώρα βέβαια, ό,τι καλή σχέση και να έχουν, οι ομάδες τους παίζουν αντίπαλες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι αυτό είναι το που πάει πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο.
για το αγωνιστικό που λέγαμε και πριν, επειδή εντάξει, καταλάβατε πώς το λέω, το ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι, το διευκρίνησα. Τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή παίζουμε. Δεν λέω ότι είναι η ίδια αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, αλλά τα τοπικά αυτά παιχνίδια πάντα έχουν ιδιαιτερότητες. Έτσι, αυτό το διευκρινίζω. Μην τον μπερδεύουμε. Καλυθέα έγινε το παιχνίδι, δεν έπαιξε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη ήταν. Στην Τρίπολη θα παίξει μαζί μας. Δεν το έδωσε. Ο Αστέρας το έδωσε μόνο για ένα μάτς. Το μεταξύ μας. Στην Καλαμάτα το γήπεδο. Έγινε στο γνωστό El Paso η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανατολικό. Έλεγα λοιπόν ότι πέραν από τις υπόλοιπες θέσεις, τις οποίες έχει τις σκέψεις στον προπονητή του Άρη, υπάρχει θέση του τερματοφύλακα. Τι θα κάνει, θα κρατήσει το Διούδη, θα αφήσει το Διούδη κάτω τα δοκάρια σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θα βάλει το Βέλιο. Τώρα έχει ρίσκα. Η απόφαση αυτή έχει αρκετά ρίσκα. Από τη μία έχει έναν τερματοφύλακα, τον Διούδη, ο οποίος είναι από πέρσι στην ομάδα, την ξέρει, έτσι έχει κάνει την προετοιμασία κανονικά με τους συμπαίκτες του, γνωρίζεται με τους παίκτες που θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας, τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης το να παίξει ο Διούδης. Από την άλλη υπάρχει ο Βέλιο, ο οποίος θεωρώ ότι πάρθηκε, ότι ήρθε στην ομάδα για να είναι βασικός. Ήρθε στην ομάδα για να έχει το ρόλο του βασικού ο Ρικάρντο Βέλιο, δεν ήρθε για να έχει συμπληρωματικό ρόλο. Αλλά ήρθε τώρα. Ακόμα δεν έχει μάθει πόσο έχει μάθει τους συμπαίκτες του, πόσο είναι έτοιμος πραγματικά για να μπει. Είναι νομίζω αρκετές οι απορίες και το θέμα που πρέπει να καταλήξει ο προπονητής του Άρη. Μόνο αυτό είναι έτσι σαν σκέψη, ρε παιδί μου, ότι είναι το πιο... Είναι και αυτό ένας προβληματισμός για τον προπονητή του Άρη. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εγώ λέω, μοιρασμένος είμαι, δεν έχω καταλήξει. Ενώ ας πούμε για τα μπακ, το λέω ότι πρέπει να παίξω Πετρίς δεξιά, εφόσον είναι έτοιμος λένε, και να παίξω Φατιγκά αριστερά. Δεν μπορώ να το πας διαφορετικά. Αυτοί πρέπει να παίξουν. Από την άλλη, για τον τερματοφύλακα είμαι πιο μοιρασμένος για το τι πρέπει να κάνει ο προπονητής του Άρη. Ας δούμε, αυτός θα την πάρει την απόφαση. Θα τα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Τι λέει ένας φίλος του Άρη, θες, έχει ανέβει ανάρτηση ότι δεν θα επιτραπούν φύλακτοι του Άρη στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Εντάξει, αυτό θα είναι παιδιά για το γνωστό που κάνουν, για οργανωμένη μετακίνηση κτλ. Φαντάζομαι, κάτσε να το δω κιόλας, αλλά τι αφού αποφασίστηκε στα μέτρα τάξη, παιδιά, και δόθηκαν ειστήρια κανονικά. Κάτσε να δω πού το λέει αυτό, βασικά. Αν υπάρχει, θα είναι μόνο έτσι, όπως σας το είπα. Να χωρίς οργανωμένος. Αυτό που σας λέω, οργανωμένη μετακίνηση. Σύμφωνα με απόφαση, λέει, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση. Η μεμονωμένη επιτρέπεται κανονικά. Παιδιά, έγιναν μέτρα τάξης. Τα εισιτήρια δεν δίνονται έτσι απλά. Δεν αποφασίζει μια ομάδα από μόνη της να δώσει εισιτήρια. Γίνονται μέτρα τάξης, είναι εκεί και η αστυνομία, είναι εκεί όλοι υπεύθυνοι, δίνουν το OK. Και ο παίκτης είναι. Αγωνίζεται κανονικά. Και ο κόσμος πηγαίνει κανονικά στο γήπεδο, αφού παίρνει τα εισιτήρια που δίνει η Καλαμάτα. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο τα αγωνιστικά, θα τα συζητήσουμε περισσότερο αύριο. Παραμονή του αγώνα. Θα ξέρουμε έτσι κάποια περισσότερα πράγματα. Αν και νομίζω ότι τις δοκιμές τους έχει κάνει ο προπονητής του Άρη. Κατά 99% έχει πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς θα τις δούμε το Σάββατο στο παιχνίδι στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως λέγεται το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, όπου θα παίξει Καλαμάτα με τον Άρη. Τώρα με ρωτάτε πάλι για τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παιδιά, σας είπα, ο ένας, ο οποίος παίζει σε πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, είναι νεαρός, αλλά έχει εμπειρία. Δηλαδή έχει παίξει επαγγελματικά κάποια χρόνια. Ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία και γύρω στα 30 κάτι, Λατινοαμερικάνος με διαβατήριο κοινοτικό όμως. Γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, παιδιά, με τους ξένους. Πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής. Παιδιά, δεν υπάρχει άδικο και δίκαιο, δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι είναι άδικο και τι είναι δίκαιο. Και ο Διούδης πέρσι ήρθε και έπαιξε κατευθείαν, αν το θυμάστε.
ενώ είχε ξεκινήσει η σεζόν ο Αθανασιάδης, ήρθε ο Διούδης και στο πρώτο μάτς που ήταν ο σύνομο Αθανασιάδης και μετά έπαιξε ο Μάικιτς, στο μάτς με τον Πανετολικό που έπαιξε ο Μάικιτς και στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ενώ ο Διούδης είχε έρθει εκείνη τη βδομάδα, έπαιξε ο Διούδης. Δεν υπάρχουν παιδιά δίκαια και άδικα. Αυτά είναι αποφάσεις του προπονητή, του εκάστοτε προπονητή, προκειμένου του Γρηγορίου, ο οποίος θα κρίνει ποιος πιστεύει ότι είναι ο καταλληλότερος για να παίξει αυτό το παιχνίδι κάτω τα δοκάρια. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν δίκαια και άδικα. Άμα είναι έτσι και πέσει για τον Μάικιτς, άδικο ήταν. Τι είχε κάνει, έκανε κάτι με τον Πανετολικό, δηλαδή ο Μάικιτς έφταιγε σε κάτι που χάσαμε. Χάσαμε 0-2. Έφταιγε σε κάτι ο Μάικιτς. Δεν θυμάμαι εγώ να φταίει σε κάτι ο Μάικιτς. Κι όμως ήρθε ο προπονητής, σου λέει τώρα ήρθε ο Διούδης, πιστεύω ότι είναι καλύτερος, βάζω το Διούδη. Δεν είναι Λατινοαμερικάνος, ρε που πάει. Τα μπερδέψατε. Λατινοαμερικάνος είναι ο Πορτογάλος. Πορτογάλος είναι ο τερματοφύλακας. Μην τους μπερδεύετε. Επειδή Ισπανοί και Πορτογάλοι και έχουν σχέση με Αργεντινή και Βραζιλία κτλ. Και είναι Λατινοαμερικάνοι. Ευρωπαίος είναι ο άνθρωπος. Είναι Πορτογάλος. Δεν ξέρω, εγώ παιδιά έκανα δύο ερωτήσεις μάλλον σε ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει λίγο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Μου είπαν αρκετά καλά λόγια για τον Βέλιο. Ο ένας πρώην τερματοφύλακας. Πορτογάλος, όχι του Άρη, απλά είχε τύχει να τον ξέρω από το παρελθόν. Είχε τύχει να τον γνωρίσω από το παρελθόν και τον ρώτησα και μου είπε καλά λόγια για τον Βέλιο. Αλλά εντάξει, εδώ το παίρνω λίγο, λέω Πορτογάλος, τερματοφύλακας, εδώ λίγο κόρακου μάτι δεν βγάζει. Εντάξει, αλλά φιλικά το συζητήσαμε περισσότερο, δεν τον έβγαλα δημόσια να πει κάτι, οπότε του έχω μια εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο μου είπε. Για το Βέλιο. Οκ. Okay. Θα τον δούμε, παιδιά. Η Βέλιο έχει αυτό το όνομα που μας μπερδεύει. Αυτόν ρώτησα. Δημήτρη, δεν το λέω το όνομα. Αυτόν ρώτησα, τον ήξερα από το παρελθόν. Κάναμε και παρέα. Με το συγκεκριμένο που μου λες, Δημήτρη, τον τερματοφύλακα. Δεν είναι θέμα δικαίων. Θες να έχεις το δεύτερο τερματοφύλακα, λέει Διούδη, ενεργό. Δεν τον πετάς κατευθείαν. Λέει, άσε το Βέλιο να προσαρμοστεί πρώτα. Οκ. Okay. Έχει λογική αυτό που λέτε, παιδιά. Όλα έχουν λογική. Αλλά σας είπα και πέρσι. Έτσι έγινε. Μη λέτε, παιδιά, για Βραζιλιάνο τερματοφύλακα την Πορτογαλία, μη λέτε, γιατί στο μυαλό μου έρχεται ο ένας και μοναδικός. Για πέστε το όνομα, Ντένις. Ο Ντένις ο τρομερός. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με. Δηλαδή, πήραμε έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Θυμάμαι τότε, λέγαμε έμπειρος τερματοφύλακας. Έχει παίξει σε ομάδες με παρουσία κτλ. Και έκλαιγες που τον έβλεπες. Έφαγε εκείνον τον γκολ, θυμάμαι στην Νεάπολη με τον Ιωνικό από τα 882 μέτρα το σούτ, είχε φάει τα γκολ που είχε φάει με την Αστάνα ο Ντένις. Ξεκινήσαμε και έβαλε τον Ντένις να παίξει, γιατί λέει θα το βάλουμε στην άκρη τον Quest. Τον κατάπιε αμάσιτο. Αμάσιτο τον κατάπιε ο φίλος μας ο Quest, ο πρώην παίκτης του Άρη, τον Ντένις. Πραγματικά εκείνος ο Ντένις δεν έπιανε τίποτα δηλαδή. Ρε εσύ Ντένις, θα μου πεις και άλλοι περάσανε πιο πριν, αλλά εκείνοι ήταν πιτσιρικάδες τουλάχιστον εκείνος ο. Πώς το λέγανε, ρε, ο Έμαν. Εντάξει, εκείνος έλεγε τουλάχιστον είναι πιτσιρικάς. Οκ, ο Ντένις υποτίθεται έμπειρος θεματοφύλακας, ήρθε κτλ. Ρε εσύ Ντένις, πιάσε ρε αγόρι μου κάτι. Ό,τι πήγαινε προς τα μέσα ήταν σαν να περνάει μπάλα. Ο Νέτο τον είχε φέρει. Δεν θυμάμαι ποιος τον είχε φέρει, εγώ θυμάμαι. Τι έγινε αυτό, πραγματικά δεν το θυμάμαι. Αλλά εγώ θυμάμαι τι έκανε στο γήπεδο. Μετά πήγε που το είχαμε δώσει δανεικό κάπου και τραυματίστηκε ή τον πουλήσαμε. Ή όχι, τον πουλήσαμε, έφυγε από την ομάδα και κάπου πήγε και τραυματίστηκε ο άνθρωπος και σταμάτησε το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι. Ναι, εντάξει, ο Νέγκρι πιο παλιά. Εγώ πάντα παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε κυρίως για τα τελευταία χρόνια. Ήρθαν διάφοροι. Έτσι. Ήρθαν διάφοροι αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Και ο Έμαν, ξαναλέω, ήταν μια επιλογή. Οκ. Okay. Δεν. Ο Μπουσέ. Ήταν και τη χρονιά εκεί που τις μοιράστηκαν τις συμμετοχές με Σιαμπάνη και τα λοιπά. Ο Κουέστα ήταν ο πιο σταθερός έτσι για χρόνια στην ομάδα. Έλεγα και χθες για τον Φαμπιάνο, αν μείνει και του χρόνου. Γιώργο, ναι, αυτόν ρώτησα. Τύχε να τον ξέρω από το. Αφού το έγραψε τώρα το όνομα, αυτός ήταν ο Ντάνι Φερνάντες. Του τερματοφύλακας πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Και από άλλες ομάδες ελληνικές πέρασε ο συγκεκριμένος. Τύχε να τον γνώριζε από παλιά, από τότε που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Μου είπε καλά λόγια. Για το Βέλιο. Τώρα συνεχίζω λίγο για τα μεταγραφικά για να κλείσω. Επειδή έχω πει και άλλη φορά
ότι θεωρώ ότι μπορεί να παίξει, ότι μάλλον η ομάδα χρειάζεται και ένα βασικό αριστερό εξτρέμ. Και μου λένε, έχουμε πολλούς παίκτες που παίζουν εκεί. Παίκτες που παίζουν αριστερά έχουμε πραγματικά πολλούς. Για μένα βασικό αριστερό εξτρέμ δεν έχουμε. Ο Γιαννιώτας που τον υπεραγαπώ, έτσι, είναι αριανάκι, πέρασε από την ομάδα και πιτσιρικάς, επέστρεψε, είναι φιλότιμος, θα δώσει τα πάντα. Δεν είναι ο βασικός αριστερός εξτρέμ που θέλω για την ομάδα. Θα ήθελα κάτι καλύτερο στα αριστερά. Ναι, μπορούμε να το καλύψουμε με τους υπόλοιπους. Θεωρητικά μπορούμε να το καλύψουμε με τους παίκτες που έχουμε. Να δούμε τι θα γίνει με το Δόνι, αν θα φύγει όντως για το ΑΠΟΕΛ, που παίζει το σενάριο αυτό, να φύγει για το ΑΠΟΕΛ. Για μένα, μακάρι να μπορούσε να βρεθεί μια λύση με τον Μπουσαΐντ, κάπου να πήγαινε σαν δανεικός από την ομάδα, κάπου ρε παιδί μου να τον δίναμε, και να φεύγαν τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο συγκεκριμένος παίκτης από το budget και να έπαιρνε σε ένα βασικό αριστερό εξτρέμ. Νομίζω θα ήταν σημαντικό. Στο 10 η ομάδα πήρε παίκτη, το Μάνου, νομίζω έκανε μια πολύ καλή επιλογή. Αν πάρει δύο center back και ένα αριστερό εξτρέμ, νομίζω ότι θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Το Σανουσί που μου λέτε, τον είδα. Κάτι μου έδειξε φιλικά. Έχει ρε παιδί μου κάποιο στοιχείο, αλλά δεν είναι έτοιμος. Δεν τον βλέπω έτοιμο τον συγκεκριμένο. Να μπει. Δεν ξέρω. Και αυτό θέλει ακόμα το πιθανόν το χρόνο του. Έχουμε κάποιους εξτρέμερ, παιδιά, έχουμε. Εντάξει. Εγώ λέω. Τώρα λέει ο άλλος ο φίλος, στόπερ δεν έχουμε, λέει, θα πάρουμε αριστερό εξτρέμ. Μην πάρουμε πιο γρήγορα αριστερό εξτρέμ από στόπερ. Και μετά μου λέτε τι λες. Να ξέρετε ότι ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Ναι, ο Σανουσί κάτι μου έδειξε, παιδί μου, κάποια στοιχεία έτσι που τον είδα στο πρώτο παιχνίδι που είχε μπει σαν αλλαγή στο μάτς με την Πέστην, με τη Μόντσα. Δεν ξέρω, μετά φάνηκε λίγο. Θα ήθελα να το δω όμως και με την κανονική ομάδα, γιατί ξέρεις τα φιλικά, επειδή κάποιους παίκτες τους είδαμε με τη δεύτερη επί της ουσίας ομάδα, με τους πιτσιρικάδες περισσότερους κτλ., ίσως να μην μπορείς να βγάλεις απόλυτα συμπέρασμα. Πρέπει να το δεις κανονικά με την ομάδα, με την πρώτη ομάδα. Να παίξει με το βασικό σου όταν θα το έχεις που έρχεται το αριστερό μπακ, το βασικό σου δεξί μπακ. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Τρία στόπερ δεν μπορεί να πάρουμε, ρε παιδιά. Ας πάρουμε δύο στόπερ. Δηλαδή, για μένα, αν πάρουμε δύο στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ και μείνουν αυτοί που έχουμε, τους ακραίους, και μείνει και ο Φαντικά κτλ., μπορούμε να το καλύψουμε. Ας μην πάρουμε αριστερό μπακ. Μακάρι να παίρναμε και δεύτερο αριστερό μπακ. Ας μην πάρουμε δεύτερο αριστερό μπακ. Αλλά τρία στόπερ. Εντάξει, άμα θέλουμε τέσσερα στόπερ τότε. Ένα αριστερό εξτρέμ για μένα και δύο στόπερ. Και είμαστε αρκετά καλά. Δεν λέω ότι είμαστε τέλεια. Είμαστε αρκετά καλά. Εντάξει, θα δώσουμε δεκάδα, ρε παιδιά, τώρα αύριο. Άντε να πω τώρα μια κουβέντα αφού το συζητάμε. Στα κάτω δοκάρια είμαι. Άντε να πω 51-49 Διούδης. Διούδη δηλαδή πιστεύω ότι θα βάλει τελικά. Έτσι, άλλο τι λέω εγώ από το. Άλλο τι λέω εγώ στο μυαλό μου. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει στον ΑΠΟΕΛ. Λέω αν πάει. Ναι, με τρία στόπερ και ένα αριστερομπάκ θα είμαστε πολύ πλήρες, φίλε, αλλά. Okay. Στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο Γένσεν, δεν έχει και άλλες επιλογές. Εγώ πιστεύω δεξιά Πετρής, αριστερά Φαντιγκά. Δεν νομίζω ότι θα διακινδυνεύσει να πάει με κάποιον άλλον αριστερά πέραν του Φαντιγκά, αφού βλέπει ότι ο Πετρής είναι καλά, είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, σε καλή φυσική κατάσταση και μπορεί να παίξει. Στα Χαφ Ράτσιτς έχω ερωτηματικό για τον παίκτη δίπλα του. Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Βοριαζίδης, τρεις δίπλα στο Ράτσιτς. Δίνω πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει η ίδια τριάδα που ξεκίνησε και με την Καρδίτσα. Δηλαδή Παλάσιος, Γκαρέ στο 10, Γιαννιώτας. Παλάσιος δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά. Και στην κορυφή ο Μυρ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να ξεκινήσει ο Αλφαρέλα. Με αυτή την τριάδα ο Αλφαρέλα στην κορυφή. Να μείνει ο Μυρ στον πάγκο. Και η δεύτερη επιλογή να παίξει με Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτα αριστερά και ο Αλφαρέλα πίσω από το Μυρ. Και αυτό δηλαδή υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Αυτά τα. Έχει δηλαδή, νομίζω, αρκετά ερωτηματικά ακόμα. Στο δικό μου το μυαλό, στο μυαλό του προπονητή, μπορεί να έχει καταλήξει.
Εγώ και από αυτά που δοκίμασε, νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται. Εγώ είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι να παίξω αλφαρέλα πίσω από τον Μυρ, με τον Γκαρέ στη μία πλευρά και τον Γιαννιώτα στην άλλη, και να μείνω Παλάσιο στον πάγκο και ο Βοριαζής δίπλα στο Ράτσιτς. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι έτοιμος ο... πώς το λένε, ο Μπασίρου. Γαλανόπουλος δεν με ψήνει. Δεν με ψήνει. Προτιμώ να ξεκινήσει με τον νεαρό δίπλα στο Ράτσιτς, να μπορέσει να σταθεί. Με 3 στο 10 δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι. Με 3 στο 10, με 3, συγνώμη, με 3 χαφ, χωρίς δεκάρι, συγνώμη, δεν έπαιξε ποτέ ο προπονητής του Άρη μέχρι τώρα. Βασικά δεν είχε και τα 3 χαφ, έτσι εγώ... Δεν ξέρω. Εκεί εγώ κάπου εκεί καταλήγω. Αύριο, παιδιά, ίσως έχουμε περισσότερα τις τελευταίες δοκιμές που θα κάνει και σήμερα ο προπονητής του Άρη. Σας είπα ότι έχει πιθανότητες να είναι στην αποστολή κάποιες πιθανότητες ο Κουαμέ. Έχει κάποιες πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Γιατί ξεκίνησε να κάνει προετοιμασία. Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά. Να βλέπω και τα δικά σας μηνύματα. Ο Λαμπουμπού λέει: ο Παλάσιος δεν μου άρεσε, θέλει δρόμο ακόμα στο 10. Θα ήθελα να δω και τον Χαρούπα τώρα που ήρθε ο Πετρής. Πιθανόν θα το δεις κάποια στιγμή, εσύ, αλλά τώρα. Παλάσιος, η αλήθεια είναι ότι. Δεν ξέρω. Περιμένω περισσότερα πράγματα σίγουρα. Είναι έμπειρος παίκτης. Έτσι, πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον έχουμε δει με τον Παναθηναϊκό, τον έχουμε δει με τον Λεβαδιακό. Πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τον Λεβαδιακό. Ο Παλάσιος είναι καλός και στα αμυντικά του καθήκοντα. Δηλαδή, βάλτε το και αυτό λίγο στο μυαλό σας, ότι τώρα που ακόμα δεν είμαστε όπως πρέπει, ακόμα ψαχνόμαστε. Τώρα θα παίξει ο Πετρής πρώτη φορά, θα πάει ο Φαντιγκά αριστερά. Ψαχνόμαστε λίγο στα άκρα ακόμα. Ο Παλάσιος είναι πολύ τυπικός στο πίσω. Ο Γκαρέ και αυτός γυρίζει, αλλά νομίζω ότι ο Παλάσιος το κάνει περισσότερο. Λέω εγώ. Ναι, ο Ματάρ θα είναι διαθέσιμος λογικά και ίσως είναι στην αποστολή, αλλά τώρα λείπει, έχει να προπονηθεί. Προπονήθηκε χθες κανονικά πρώτη φορά, παιδιά, 2 μέρες πριν το μάτς, και είχε να προπονηθεί από την Ιταλία. Έπαιξε ένα φιλικό και τραυματίστηκε ο Ματάρ Τιάμ. Δηλαδή, πού να τον δούμε? Μπορεί να τον βάλει τώρα με μία προπόνηση, με δύο προπονήσεις, να παίξει? Αν έκανε προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα και είχε παίξει τα φιλικά και όλα τα υπόλοιπα, ναι, γιατί όχι να μην τον έβαζε δίπλα στο Φαμπιάνο? Είναι κανονικός κεντρικός αμυντικός. Οκ, θέλει ακόμα τον χρόνο του κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ στα χαφ, επειδή το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά και έλεγα, ας πούμε, και για τον Νίνκ να πάει κάπου δανεικός, είναι γιατί έχει δύο παίκτες, τον Βοριαζίδη και τον Πασαραφιανό, που τους πιστεύω. Μιλάω για τα χαφ, για τον παίκτη δίπλα στο Ράτσι, έτσι, εκεί στα χαφ. Έχουμε και Μπασίρ, έχουμε και Χόγκλα, αλλά έχει και δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν εκεί. Και ιδίως ο Πασαραφιανός, που είναι και πιτσιρικάς, έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμα, με δουλειά το παιδί, είναι δουλευτάρικο. Πέραν από τις προπονήσεις με την ομάδα, κάνει και ατομικές προπονήσεις, δουλεύει πολύ, έχει στοιχεία, έχει θράσος. Να ξέρετε, σε αυτήν την ηλικία για να παίξεις πρέπει να έχεις πολύ θράσος. Και ο Πασαραφιανός έχει θράσος. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα να παίζει, έστω και για λίγο, είδα ένα παιδί το οποίο μπήκε μέσα και σου λέει: εδώ είμαι για να παίξω, να πάρω την ευκαιρία. Έχει καλά στοιχεία. Τώρα, στο επόμενο μάτς, παιδιά, είναι πιθανό να έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές. Δηλαδή, διαθέσιμο το Ρίτσαρντς, διαθέσιμο το Μάνου, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ, τον Χόγκλα. Δηλαδή, μπορεί να πάμε στο επόμενο μάτς και να έχουμε άλλους 5 παίκτες διαθέσιμους, οι οποίοι όλοι εν δυνάμει να μπορούν να παίξουν ακόμα και βασικοί. Δεν λέω ότι θα παίξουν όλοι βασικοί, αλλά εν δυνάμει όλοι θα μπορούν να παίξουν βασικοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, πολύ σημαντικό. Ο Καντεβέρε, παιδιά, έχει ενοχλήσει, αισθάνθηκε. Ένα τσίπημα αισθάνθηκε. Επειδή είχε αυτό το θέμα. Εμένα ο Χόγκλα μου είπε ότι με τον Όφη θα είναι. Παιδιά, κάνει προπονήσεις και προσπαθεί να έρθει στο επίπεδο των υπολείπων. Έτσι, ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις μαζί με την ομάδα ουσιαστικά μετά την επιστροφή από την Ιταλία. Δηλαδή, έχει περίπου
17-18 μέρες. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να έρθει στο επίπεδο που είναι οι υπόλοιποι. Και με τις προπονήσεις όλες τις επόμενες εβδομάδες, νομίζω ότι με τον Όφη το πιθανότερο είναι ότι θα είναι στην αποστολή. Αν ήταν ο Χόγκλα, παιδιά, θα παίζει αυτός δίπλα στο Ράτσιτς, μια χαρά θα ήμασταν. Όταν είναι καλά ο Χόγκλα, είναι πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, τον Αντωνιάδη, παιδιά, δεν τον είδαμε να παίζει. Μόνο στα φιλικά τον είδαμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε βασικά να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Έτσι. Δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αντωνιάδης. Το περιμένουμε να το δούμε. Ο Χόγκλα, παιδιά, όταν ξαναλέω είναι καλά, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Μου θυμίζει λίγο, έτσι, τώρα μην με πιάσετε πάλι από τα μούτρα, μου θυμίζει λίγο Σιφουέντες. Μένω Σιφουέντες μάλιστα τρομερά, δηλαδή όταν στα καλά του Σιφουέντες ήταν αυτό που θέλεις, τάγκς στα χαφ, τάγκς κανονικό. Δηλαδή, τώρα με το Ράτσις θα ήθελα να έχω ένα Σιφουέντες δίπλα του. Πραγματικά θα ήθελα έναν Σιφουέντες δίπλα στο Ράτσις. Ο Ντιαλό, όχι, μια χαρά είναι ο Ντιαλό, τραυματίας. Δεν ξέρω κάτι να είναι τραυματίας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Βασίλου λέει τόσο πίσω, λέει θεωρητικά τον πήραμε βασικό μέχρι να γυρίσει ο Χόγκλα. Παιδιά, από αυτό που είδα, εγώ όπου τον είδα, μέτριο τον είδα, πολύ μέτριο. Μέτριο σε φυσική κατάσταση, δηλαδή αυτό. Βασικά, έχω να το δω από την Νάπολη, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Πέρασαν, πόσες μέρες πέρασαν από τότε, 12 του μηνός, πέρασε μια εβδομάδα, 10 μέρες έχουν περάσει μέχρι το μάτς. Μπορεί ο άνθρωπος να βελτιώθηκε, να μην είμαι άδικος, δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα καθόλου. Αλλά από αυτό που είδα και με την Νάπολη και με τη Μόντσα και στα φιλικά εδώ που τον έβαλε με Πανθρακικό, δεν θυμάμαι και στα δύο έπαιξε και με Πανσεραϊκό, μου φάνηκε πολύ πίσω ακόμα. Μάλλον με τον Πανθρακικό δεν είχε παίξει καθόλου νομίζω, με Πανσεραϊκό έπαιξε. Ο Σιφουέντες πραγματικά ξεκάθαρα παιδιά είναι από τις περιπτώσεις γιατί το λέμε για πολλούς παίκτες που το θέμα ήταν στο μυαλό του. Ξεκάθαρα. Τι να πούμε τώρα, ο παίκτης ήταν σαν άρμα. Στα καλά του ήταν σαν άρμα. Έπαιρνε την μπάλα και δεν μπορούσε να την πάρει με τίποτα. Με τίποτα, συγγνώμη, δεν μπορούσε να την πάρει. Ο Χόγκλα είναι πιο αμυντικό. Από τον Σιφουέντες είναι πιο αμυντικό γενικά. Εγώ το λέω περισσότερο στο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, στο πώς στέκεται μέσα στο γήπεδο ένας παίκτης. Δηλαδή, τον έβλεπε στον Σιφουέντες, έλεγε στέκεται, ρε παιδί μου, μέσα στο γήπεδο. Είναι εκεί. Όπως και ο Χόγκλα είναι έτσι. Σε αυτό περισσότερο το λέω. Σιφουέντες ήταν πιο επιθετικό γενικά από τον Χόγκλα. Συμφωνώ, εγώ το λέω περισσότερο και ξαναλέω. Ξέρεις, καμιά φορά δεν λες αυτόν τον παίκτη, τον βλέπω μες στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και από τον τρόπο που στέκεται μες στο γήπεδο, βγάζει συμπεράσματα. Έτσι, βγάζει συμπεράσματα. Ο Χόγκλα και περιοχή πατάει και γκολ βάζει. Δηλαδή, και αυτό το έχει. Σιφουέντες έβαλε ένα γκολ στη δεύτερη αγωνιστική εκεί με τον Πανσεραϊκό και μετά τον ξαναείδαμε. Σας είπα, ο Σιφουέντες με τον Όφη. Άντε, αν όχι με τον Όφη, με την ΝΑΕΚ, πιστεύω ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος για να παίξει. Απόλυτα έτοιμος. Ναι. Βασίλου, λέει, σωματοδομή μοιάζει με τον αείμνηστο. Μην το λες αείμνηστο, ρε. Με τον Ζαν Ζουλ. Μοιάζει, ναι. Μοιάζει με Ζαν Ζουλ. Ζαν Ζουλίνιο. Δηλώσεις Νταρίντα, είδα τώρα από τη Ζαν Ζουλ. Γιατί θυμήθηκα τον Νταρίντα, θυμήθηκα γιατί είχαν πάρει κόκκινη από την τρομερή φραπάρση σε εκείνο τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Είδατε δηλώσεις Νταρίντα που λέει ότι κάτι χρωστάω στον Παναθηναϊκό και θα παίξω και για το κάτι χρωστάω από τότε που ήμουν στον Άρη και τα λοιπά. Άρε Νταρίνταρα. Νταρίνταρα. Είναι στα 36 του, είναι στην Χράντετς Κράλοβε, την έβγαλε Ευρώπη μετά από πόσα χρόνια. Και είναι βασικότατος. Μπράβο, ρε Βλάντιμιρ. Από τους πιο συμπαθείς παίκτες που πέρασαν από τον Άρη. Δηλαδή, Νταρίντα τον βάζω δίπλα σε Γκάμα. Που για μένα ήταν top. Για μένα ο Γκάμα ήταν top σε επαγγελματισμό, σε όλα τα επίπεδα. Όσο τον είχαμε στην ομάδα αυτά τα 4 χρόνια, ήταν διαμάντι σε αυτό το κομμάτι. Απόλυτος επαγγελματίας. Βάζω δίπλα τον Νταρίντα, αυτούς τους δύο. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς να φαδικό σίγουρα κάποιους, αλλά στο μυαλό μου αυτούς τους δύο τους έχω σαν παραδείγματα επαγγελματισμού. Γκάμα και Νταρίντα.
Καλή επιτυχία του εύχομαι σήμερα με τον Παναθηναϊκό και την άλλη Πέμπτη να τα πάει πολύ ωραία και να οδηγήσει και την ομάδα του στους ομίλους του Conference League με το καλό. Του το εύχομαι. Ο Λαμπούμπου λέει: ελπίζω ο Ράτσι να νιώσει καλά και να κάνει πρώτη χρονιά Βαλένθια. Νιώθει καλά. Νιώθει καλά ο Ράτσις. Αυτό φαίνεται. Λέω να στάσει τον είδα να παίζει λέει, πριν δύο εβδομάδες και με πέραψε με τη φανέλα. Και τη φανέλα. Ο αγαπημένος μου ξένος πέρασε τον Άρη. Για τον Ταρίντα λες τώρα για τον Γκάμα. Ο Γκάμα πού βρίσκεται βασικά. Κάτω στείλω κανένα μήνυμα. Να τον βρω. Πού βρίσκεται άραγε. Σταμάτησε ή όχι το ποδόσφαιρο. Έφυγε από την Καλαμάτα, έφυγε αλλά. Πού πήγε. Δεν είδα να κάνει καμιά ανάρτηση. Εντάξει, τώρα δίπλα στον Γκάμα δεν μπαίνει κανείς, λέει ο φίλος μου ο Τζιμάρα. Τζιμάρα μου, για μένα ο Νταρίντα μπαίνει δίπλα στον Γκάμα. Για μένα, έτσι. Από αυτά τα οποία έζησα στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, όσο είμαστε δίπλα στην ομάδα και μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα, αυτοί οι δύο για μένα έχουν, τους βάζω πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, να ρίξουμε στο Viber μια ματιά στα μηνύματα. Ο Γιώργος λέει, προπονητής λέει αριστερά λέει και δεξιά Φαντιγκά. Δεν κατάλαβα τώρα τι είναι ο Χαρούπας αριστερό, καθόλου δεν το κατάλαβα. Όσα παράπονα και να έχει ο κόσμος λέει, δεν συνάδει με μεγάλη ομάδα να μιλάμε για περίπου 2.000 διαρκείας, 2 με 2.5. Ο Νίκος, επειδή πολλοί ρωτούν, λέει πού θα δουν τον Άρη, η Ερισσό, αν ο Άκανθος θα δείξει τον αγώνα. Γιατί όχι. Ο Δημήτρης, όποιος λέει θα δίνει χώρο στον Άρη θα το πληρώνει ακριβά, αλλά πίσω θα είμαστε χωνοί, λέει. Η χαρά του γκολ-γκολ και του over. Καλά, ας κλείσει η ομάδα. Ας κλείσει η ομάδα. Όλοι και θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Ο Άρης λέει: μην εύχεσαι, λέει, καλή επιτυχία στον Ταρίντα, γιατί η πέμπτη θέση προϋποθέτει παρουσία και καλή πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Προϋποθέτει όλα αυτά η πέμπτη θέση. Πολύ καλή επιτυχία στον Ταρίντα, εύχομαι. Με το καλό. Να τα πάει καλά. Όπως και η Μπραν σήμερα, τη εύχομαι και εκείνη καλή επιτυχία. Να βγούμε τέταρτη για να βγούμε Ευρώπη. Άμα είμαστε μαγκές. Άμα βγαίνουν τέσσερις, να βγούμε τέταρτη. Το κάναμε δύο χρονιές. Που βγαίναν τέσσερις και βγήκαμε τρίτη και πήγαμε. Να το ξανακάνουμε. Ο Δημήτρης. Το διάβασα το Δημήτρη. Ο Βαγγέλης. Θα έχουμε λέει, επιθετικό αγωνιστικό προσανατολισμό φέτος. Τι να τους κάνουμε τους αμυντικούς. Άλλες χρονιές που είχαμε αμυντικό προσανατολισμό δεν είχαμε επιθετικούς. Τώρα για πλάκα φαντάζομαι το λες, αλλά καλή είναι η επιθετική προσανατολισμή. Αλλά πρέπει να έχεις και μια στιβαρή άμυνα. Με στιβαρή άμυνα πιο εύκολα μπορείς να έχεις επιθετικούς προσανατολισμούς από τη μέση και μπροστά. Αν η άμυνά σου είναι κάθε φορά που περνάνε το κέντρο έχεις θέμα, τι να το κάνεις. Ο Αλέξανδρος, αυτός που θέλει λέει την Bristol Rangers στις εκατομμυρίχους, γιατί δεν τον προσεγγίζει κανείς. Μάλιστα. Βρήκαμε πάλι κάτι, πόσο λένε διαβάσαμε κάτι, ξέρουμε αν τον έχει προσεγγίσει, τι είναι αυτός. Δεν ξέρω. Ο Ηλίας, εγώ θα επιμείνω λέω όπως έκανα λέει και σε προηγούμενο μήνυμα, πως η ομάδα χρειάζεται πέραν των δύο κεντρικών αμυντικών και αριστερό εξτρέμ. Σε μένα το λες, 100 φορές το είπα. Όπως λέει και οπωσδήποτε ένα ακόμα αριστερό back. Για το αριστερό back, ξαναλέω, αν πάρει τα δύο center back και το αριστερό εξτρέμ, εγώ το χαραμίζω το αριστερό back. Επίσης θεωρώ πως η μεταγραφική περίοδος έπρεπε να λύγει όπως όλα τα σοβαρά πρωταθλήματα την 1η Σεπτεμβρίου. Σωστό είναι και αυτό που λες. Δεν είναι σωστό να λήγουν 15 Σεπτεμβρίου, στην περίοδο των ελεύθερων, τέλη Σεπτεμβρίου, όπου θα έχει παιχτεί ο μισός πρώτος γύρος, δηλαδή 6 αγωνιστικές. Και τι σοβαρό γίνεται στην Ελλάδα και σωστό για να γίνεται και αυτό, ρε Ηλία. Καλησπέρα μου στο Γιάννη. Ο Γρηγόρης, εδώ ο κεντρικός αμυντικός, εκεί ο κεντρικός αμυντικός. Πού είναι ο κεντρικός αμυντικός? Ο Τάσος. Καταντήσαμε να λέμε, λέει πάλι καλά που πήρε κόκκινη με Καλαμάτα. Παίζουμε, όπως σε ακούω, λέει, νομίζω ότι παίζουμε ντέρμπι. Εσύ, Τάσο τώρα. Τι όπως με ακούς και όπως δεν με ακούς. Δηλαδή, είδαμε ένα παιχνίδι. Έπαιξε Καλαμάτα Πανετολικός. Πήραμε μια πρώτη εικόνα σε ένα επίσημο παιχνίδι από τον αντίπαλό μας το Σάββατο. Να μην πούμε ότι έχει κάποιους επικίνδυνους παίχτες κτλ. Τι θα πει ντέρμπι και να σας πω κάτι. Σαν ντέρμπι πάντα παίζεις σοβαρά. Χάνεις, κερδίζεις, φέρνεις σοπαλία. Σαν ντέρμπι πάντα είσαι σοβαρός, είσαι συγκεντρωμένος. Τα άλλα μάτς είναι που μας. Μην πω τώρα τη λέξη κάθε χρόνο. Στα άλλα τα μάτς και εγώ είμαστε. Πάλι τώρα να σας πω κάτι, πάλι να πω τα ίδια. Μπορούμε στα άλλα μάτς τα 9 συν 9 βγάζω τους 4. Στα υπόλοιπα
Οι 4 και 4 είναι 8 τα ντέρμπι. 9 και 9 ήταν 18. Πάνω από διπλάσια. Εκεί παίζεται περισσότερο το παιχνίδι. Μπορώ στα 18 μάτς τα άλλα να πάρω τους περισσότερους δυνατούς βαθμούς. Εκεί θέλει σοβαρότητα. Κάθε αντίπαλος θέλει σοβαρή αντιμετώπιση. Αν πάω με τη λογική, έλα με την Καλαμάτα, παίζω νεοφώτιστη κτλ. Είδαμε κάποια καλά στοιχεία, να μην το πούμε. Ο Κώστας δεν θα έβαλε κι άλλο χάφ, δηλαδή 3 στο κέντρο ή 2 φόρ. Με 3 στο κέντρο δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι. Με 3 χάφ.

πολύ πετυχημένο. Αρχίζω να πιστεύω, λέει, ότι δεν θα πάρουμε αξιόπιστο center back, αλλά θα πάμε σε ελεύθερο αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου είναι η ελεύθερη. Έτσι. Ο οποίος θα θέλει καιρό, λέει, για να είναι έτοιμος. Η μαύρη τρύπα, λέει, θα είναι το κέντρο της άμυνας. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά και στοιχειώδης λειτουργία. Δεν βλέπω, λέει, τον Γρηγορίου. Ας τον Γρηγορίου, παιδιά, στην ησυχία του, θα το δούμε τον Γρηγορίου. Η πρώτη πεντάδα αγώνων είναι δύσκολη και θα καθορίσει την άβρα του κόσμου για τη χρονιά που έρχεται. Δυστυχώς όμως αυτονόητα είναι βουνό και φαντάζουν δύσκολα να γίνουν. Ο Μίλτος, σε τι φάση διαπραγμάτευση είμαστε με τα στόπερ, έχουμε κάτι νεότερο? Δεν έχω κάτι νεότερο, παιδιά. Ό,τι σας είπα, ό,τι σας έχω μεταφέρει. Ο Βασίλης μας στέλνει φωτογραφίες από την προθεσμένη εκδήλωση του Άρη. Αγία Άννας, Άρης παντού. Καλό το πρόγραμμα. Ο Θεός μας έδωσε μυαλά και ο Άρης μας τα πήρε. Ωραίο το πανό. Ωραίες και οι φωτογραφίες. Εντάξει, λίγο. Θέλω λίγο μια βελτίωση. Οι φωτογραφίες, Βασίλη μου, καλά κάνεις πάντως και τα στέλνεις. Ο Κώστας, αρχίσαμε πάλι, λέει, Ζαμπαλάς, φωτιάς, κουμπαράκι, τι έχουμε να ζήσουμε. Μωρόν κανονικά είναι στην, θα είναι στην αποστολή, παιδιά. Ο Ντάι, ο Πετρής, αν θα παίξει με την Καλαμάτα, ναι, θα παίξει. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ή όχι, αλλά εγώ λέω ότι θα είναι, θα παίξει σίγουρα. Ο Σάκης, λέμε, λέει, έχουμε πολλούς επιθετικούς. Ποιοι είναι οι πολλοί, λέει, μπορεί η ομάδα να βασιστεί στους Καντεβέρε, Κουαμέ? Ένα παίζουν, πέντε δεν παίζουν, το είδαμε πέρσι. Σάκη, μας ξεκινήσει η χρονιά και θα δούμε. Ο Μάριος, μπορείς να κάνεις μια σούμα, λέει, για τους μη κοινοτικούς που έχουμε μέχρι τώρα και αν είμαστε καλά. Και ο Ρίτσαρτς Άγγλος είναι, νομίζω. Ναι, ο Ρίτσαρτς είναι Άγγλος, είναι κοινοτικός Β' ζώνης, κανονικά, παιδιά, κοινοτικός θεωρείται ο Ρίτσαρτς. Ξένοι, είπαμε τώρα, Φαμπιάνο, Χόγκλα, 2. Καντεβέρε, 3. Νίνκ. Ποιοι είναι, ο Καρέν είναι κοινοτικός. Παλάσιος είναι κοινοτικός, ο Παλάσιος. Ο Ματάρτιαμ, ο Ντιόπ. Και ο Σανουσί Ντιαλό. Ο Νίκος, ακόμα, λέει, και σε όλη την προετοιμασία μπροστά Καντεβέρι και Κουαμέ πέταγαν. Εντάξει, ναι. Και τώρα θα λείπουν, λέει, αυτοί. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος, λέει, με το χ και ας μην ακούγεται ωραίο. Αλλά ρεαλιστικά. Δεν θέλω ρεαλιστικά. Ο Γιάννης, η άμυνα, λέει, θα δεχτεί μεγάλη πίεση, κυρίως σε center back. Θέλει εκεί αμυντικό χάφ που να καλύπτει τις αδυναμίες, γιατί εκεί θα χτυπήσει ο κάθε αντίπαλος. Επίσης στην επίθεση, Καντεβέρε, Κουαμέ λείπουν. Εκεί το πρέσβη θα υπάρχει για να πιέζει τη άμυνα. Για νιώτα με Παλάσιο να παίξουν, πώς θα διεμβολήσουν μια σφιχτή άμυνα. Αυτές είναι οι σκέψεις που με προβληματίζει το σετ παιχνίδι και δεν έχουμε ακόμη δοκιμαστεί. Δίκιο έχεις. Ο Χριστόφορος. Πιστεύω, λόγω απουσίας Καντεβέρα, θα ξεκινήσει με Φόρτον Αλφαρέλα. Παίζει αυτό. Τον Μίρ θα τον βάλει, λέει, κατά το 65. Η τριάδα πίσω του, Γκαρέ με Γιαννιώτα αριστερά και Παλάσιος δεξιά. Παίζει. Πολύ αυτό. Το είπα κι εγώ. Μίρ ή Αλφαρέλα. Το είπα. Ο Θωμάς. Μπορεί να μην μας αρέσει, λέει, τίποτα στην ομάδα. Εκείνο που μετράει είναι το κίτρινο αίμα που έχουμε. Άρης μέχρι να εξαφανιστεί ο ήλιος. Όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε. Άρης είσαι. Μουλαχασάνοβιτς, λέει ο Θωμάς. Πού το θυμίζει ο Μουλαχασάνοβιτς, Ο Λευτέρης, λέει, αυτό που είδα χθες ήταν μια αμυντική και μεσοαμυντική λειτουργία αστεία από τον Πανετολικό, λες, Η καρδίτσα ήταν 10 φορές καλύτερη από τον Πανετολικό αμυντικά. Ο Αλέξανδρος, φέρε 2 καλά center back, λέει, Δημήτρη, και ο ένας σας ξέρει και τη θέση του αριστερού back. Σε ευχαριστώ. Αλέξανδρε, εγώ να τους φέρω. Ο Κώστας, για τον Γαλανόπουλο, δεν θέλει τον Γαλανόπουλο. Ξέρει πολύ καλά τη θέση, λέει, ο Μπασίρου. Θα παίξει καλή μπάλα. Συμφωνώ, παιδιά, εγώ δεν είπα κάτι για τον Μπασίρου. Για την φυσική του κατάσταση είπα. Από αυτό που είδα. Ο Οδυσσέας, ναι, Οδυσσέα, τον Ντάνι Φερνάντες ρώτησα. Ο Λάζαρος, αν βάλει 2 δηλαδή θα θυμηθούμε το περσινό με τον Όφη. Μάλιστα. Λάζαρε, αν παίξει ο Δίδης, να μην το θυμηθούμε, σε παρακαλώ. Ο Αντώνης, και εγώ νομίζω, λέει, ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι αριστερό εξτρέμ. Γιατί συζητάμε, λέει, με κάποιον από ό,τι λένε και θα αργήσουμε για στόπερ. Ναι, θα αργήσουμε για στόπερ. Παιδιά, σου πάρουμε σε κανένα μήνα, δεν πειράζει, όλα καλά. Ο Παναγιώτης, εγώ πιστεύω, λέει, θα πάμε σε 4-4-2 με Γιαννιώτα αλλαγή και αριστερά Γκαρέ, δεξιά Παλάσιος. Με Μιρ Αλφαρέλα. Οκ, Παναγιώτη, παίζει και αυτό. Το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με την καρδίτσα. Ο Κωνσταντίνος, τη δεύτερη αγωνιστική, λέει, περιμένουν να την ορίσουν την άλλη Παρασκευή. Όχι, νομίζω αυτή την Παρασκευή θα την ορίσουν, αύριο δηλαδή. Ο Νίκος, μήπως γνωρίζει, λέει, τι γίνεται με τον κύριο Γκραντ, πότε έρχεται, παρουσιάζεται και τι ρόλο θα έχει. Όχι, Νίκο μου, περιμένουμε. Ο Γιάννης, υπάρχει ακόμη περίπτωση Φερνάντες για εξτρέμα αριστερά? Δεν νομίζω. Ο Νίκος, Μωρόν, Γαλανόπουλος, Δόνης δεν μπαίνουν καν στην εξίσωση.

0: Από αυτά που είδαμε, τι να μπουν στην εξισορροπία. Ο Μωρόν, εντάξει, υπάρχει στην εξισορροπία. Οι άλλοι δύο, για μένα. Ο Χάρης λέει τριάδα, Χόγκλα, Ράτσιτς, Μάνου, μου φαντάζει πολλά υποσχόμενοι. Κυρίως θα έχει μία των skills, πώς αλληλοσυμπληρώνονται. Μοιάζει όντως υποσχόμενη. Ο Θανάσης, είδα λέει την Καλαμάτα και πιστεύω ότι θέλει πολύ προσοχή. Παίζει πολύ από τα φτερά που έχουμε πρόβλημα με τα back. Γι' αυτό είπα φαντικά αριστερά. Ο Κώστας, πότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδος? 15 Σεπτεμβρίου, είπαμε. Η μεταγραφική περίοδος και μετά για τους ελεύθερους μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης, πες μας λέει για τον Κέρκες. Τι να πω για τον Κέρκες, τα είπα. Ο Κωνσταντίνος, ο Ματάρ, επιρρεπέστατος λέει για κάρτες. Παίζει λίγο άγαρμα. Ισχύει. Στο κέντρο σίγουρα Ράτσιτς λέει Μπασίρου. Αλφαρέλα Παλάσιος, Γκαρέ Μυρ μπροστά. Ίσως βάλει τον Γιαννιώτα από την αρχή και στο δεύτερο Παλάσιος. Ίσως και ο Μπρόν να παίξει από την αρχή. Ο Τάσος λέει γιατί δεν έκλεισε το Σάτκα, λέει, εφόσον είχε συμφωνήσει ο παίκτης και το άφησε για να βρει κάτι άλλο. Ποιος φταίει? Η διοίκηση. Ποιος φταίει, ρε Τάσο? Ο Στέλιος, η στόπερ που θέλουμε, λέει, αν είναι επίπεδο Μακούν. Ο ένας είναι παρακάτω. Ο άλλος. Ναι, ο Μακούν εμένα μου άρεσε πολύ. Ο Χρήστος από Σέρες. Ο Νταρίδα λέει μεγάλη παικτούρα, αλλά έκανε τρομερό λάθος στον τελικό. Τι λάθος στον τελικό έκανε, ρε. Ρε, η κόκκινη κάρτα του Νταρίδα είναι πιο μαϊμού από τη φάτσα της. Τώρα. Μην με κάνετε τώρα και λέω πράγματα που δεν θέλω. Ποιος Νταρίδα έκανε λάθος στον τελικό? Επειδή τον απέβαλε αυτή η κάμπια που σφύριζε. Άιντε τώρα. Ο Ζουλ έκανε κίνηση. Τα είπαμε. Ο Τηλέμαχος. Α, οκ. Okay. Παιδιά, και στην Γερσό το 21 λέει. Το δείχνει γιατί το Άκανθος δεν βάζει μάτς. Οκ, okay, παιδιά, δεν το ήξερα. Όπου το δείξει, παιδιά, το βρείτε. Αυτό μην ρωτάτε πάντως που θα δείξει τα μάτς. Παντού θα τα δείξει τα μάτς. Αν και παίζει και ντέρμπι εκείνη την ώρα. Θα με ακούει ο Νίκος, θα με κυνηγάει. Παίζει και Άκη Ηρακλής. Εντάξει, φίλοι μας Ηρακλής, όλα είναι ντέρμπι. Τι κάνουμε, παιδιά. Ο Απόστολος λέει ο Άρης διευρύζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Ο Κωνσταντίνος. Α, που ακούες, άλαβα ότι κάτι καλό θες να γράψεις για μας. Ο Κώστας λέει έκλεισε στην. Πώς λέγεται αυτή? Βιετοζίστα Κρακοβίας ο Κουλούρης. Καλά έκανε ο Κουλούρης. Ο Κώστας δεν τον ακούμπησε στον τελικό, λέει. Αυτό λέω, παιδιά. Ήταν πιο μαϊμού από τη μαϊμού τώρα η κόκκινη. Με το Μακούν λέει: αν χάλασε, Δημήτρη μου, έτσι φαίνεται ότι χάλασε. Λένε τα ρεπορτάζ από την. Τέτοια. Ο Μίστερ Ταρζάν λέει: συμφωνώ με Νταρίντα και Γκάμα. Έχω ένα προσωπικό κίνητρο για τον τελικό με την Αριανάρα που δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Νταρίντες και Γκάμες θέλουμε, Δημήτρη. Συμφωνώ 200%. Τέτοιους παίκτες θέλουμε. Απόλυτοι επαγγελματίες. Ένιωσαν που ήρθαν, που έπαιξαν τα πάντα. Γιάννη, θα πάω Τρίπολη, ναι. Εκεί θα είμαι το Σάββατο. Ο Θεός μας έδωσε, λέει, το μυαλό. Γι' αυτό πάμε σε καφέ, δίνουμε 3 ευρώ, περνάμε ευχάριστα, χάνουμε, κερδίσουμε. Και βλέπω την επιβίωση οικογένειάς μου, Γιώργο μου, ο καθένας όπως βάσει και των χρημάτων που έχει. Ο προηγούμενος φίλος δεν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, ο σχεδιασμός των υπολείπων ομάδων είναι ερασιτεχνικός. Να τα βλέπουμε όλα, λέει. Εγώ Μπραν από μικρό παιδί ήμουν. Εντάξει, Μπραν, παιδιά, τώρα είναι μια συμπαθής ομάδα. Τώρα και στην Νορβηγία ψηλά. Οι ψαράδες έτσι γνωστοί που λέμε και τα λοιπά, τη συμπαθείς, τη βλέπεις και τη συμπαθείς, τι να κάνουμε. Ή να πάρουμε το Κύπρο, λέει ο Τζιμ. Αλλά ναι, καλή επιτυχία, λέει, σε Νταρίντα και Μπραν, ειδικά στην Μπραν, πάντα συμπαθούν τους Νορβηγούς. Είπαμε, είναι συμπαθητικοί οι Νορβηγοί. Εν τω μεταξύ, λέει, για να βγουν φωτογραφία οι Τσέχοι με τον Νταρίντα, λαϊκό προσκύνημα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ξαναλέω, σε κέρδιζαν αυτοί οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες σε κέρδιζαν. Ίσως τους ήθελα λίγο. Άντε τώρα πώς να το πω. Πιο δυναμικούς, αλλά εντάξει, παιδιά, είναι και ο χαρακτήρας του ανθρώπου, έτσι. Ο Γκάμα και ο Νταρίντα δεν είχαν το δυναμισμό αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά του αρχηγού λες, αυτός είναι ο αρχηγός της ομάδας. Αλλά ήταν τόσο σοβαρά παιδιά, τόσο επαγγελματίες, τόσο. Τι να πω. Σας έχω πει ιστορίες εκεί με τον Γκάμα. Τέλειωνε η προετοιμασία, τέλειωνε η προπόνηση. Όλοι τρέχανε να πάνε εκεί στα 3-5 πηγάδια πάνω. Τρέχανε να πάνε στην πισίνα, γιατί είχε μια πισίνα δίπλα ακριβώς. Να πέσουν στην πισίνα, να κάνουν λίγο έτσι τα πόδια τους, να παγώσουν κτλ. Πόσο είναι αυτό, κρυοθεραπεία που κάνουν μετά την προπόνηση. Ο Γκάμα έπαιρνε τους ψηρικάδες θεματοφύλακες, τους δύο, τους έβαζε, τους έλεγε εδώ. Και καθόταν μισή ώρα και τους βαρούσε σουτ. Φάουλ και σουτ. Δεν έφευγε εκεί, του είχε. Τι να πούνε οι πιτσιρικάδες. Του λέει ο άλλο που είναι 35 χρονών, ελάτε εδώ 34, 33, πώ ήταν τότε. Και αυτοί θα πούν, όχι, φεύγουμε, πάμε να ξεκουραστούμε. Του κρατούσε εκεί μισή ώρα ακόμα. Εντάξει. Απόλυτο επαγγελματία, απόλυτο. Ο Μάκης λέει το μαγαζί 21, παιδιά, κατεβαίνει στον κεντρικό δρόμο προς τη θάλασσα, είναι ο επόμενος κάθετος δρόμος μετά τα Φανιάρια. Εκεί, παιδιά, να πάτε να δείτε το μάτς, αφού εκεί το δείχνει. Ο Κώστας. Ναι. Ο Νίκος λέει, λες με Μάνου να ξεστραβώσει καθόλου ο Μωρόν. Δεν μπορώ να δώσω την απάντηση, παιδιά. Ο Μωρόν το ξέρει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα και ο Ματίγια. Ναι, αλλά οι δύο περισσότερο για μένα. Και ο Ματίγια είναι επίσης το συμπαθώ, αλλά ο Γκάμα και ο Νταρίντα για μένα είναι πιο ψηλά σε αυτό το κομμάτι. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News, το πρώτο κομμάτι. Εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην οθιά μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Όπως φυσικά και Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach.
16: Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ... Πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα.
18: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
20: Μεϊμάλεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάλεις.com.
21: Μεϊμάλεις.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας και από μένα. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο, στο δεύτερο μισό της εκπομπής Yellow News. Είπαμε η διευρυμένη μορφή πλέον της εκπομπής. 2 ώρες για το ποδόσφαιρο, 2 ώρες για το μπάσκετ. 13 λεπτά μετά τις 4, παίρνω εγώ τη σκυτάλη από Δημήτριο Σαλή και πάμε για τον μπασκετικό Άρη και το πλούσιο σήμερα ρεπορτάζ του.

Πριν ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή, να στείλω τα χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Αστέρη, γιατί τώρα πλέον ο φίλος μου ο Αστέρης είναι δικός μου φίλος. Τον απαρνήθηκε ο Σάλης. Να στείλω τα χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Αστέρη, που είναι εκεί στην ωραία παρέα του, στην εξωτική επανομή, και πίνουν το ουζάκι τους. Καλά να περνάτε, παιδιά. Καλά να περνάει, ιδιαίτερα ο φίλος μου ο Αστέρης, ο δικός μου ο φίλος ο Αστέρης, ο οποίος πλέον καμία σχέση δεν έχει με τον Οσάλη. Να το σημειώσω αυτό και να το κρατήσετε ως στοιχείο, στο μέλλον θα χρειαστεί. Γεια σου Αστέρη, χαιρετίσματα στα υπόλοιπα παιδιά. Απλώς προσοχή, μην βγείτε πολύ, γιατί θα ταξιδέψετε το Σάββατο και στην Τρίπολη για το παιχνίδι της Καλαμάτας. Μην τα βλέπετε το ένα γκολ, το βλέπετε διπλό. Εντάξει. Σας ρωτήσαν τι κάναμε, πείτε, κερδίσαμε 5-0 και το σκορ είναι 2. Λοιπόν, γι' αυτό με ρέγουλα το τσίπουρο. Καλά να περνάτε. Αλλά αφού ξεκινήσαμε με χαιρετίσματα, να στείλουμε και στον φίλο μας το Στέλιο χαιρετίσματα στην Κρήτη, και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ένας Κωνσταντίνος είναι αυτός καινούριος, στην ακρινή Κοζάνης. Στην ακρινή Κοζάνης. Για πες μας ρε Κωνσταντίνη, πού είναι η ακρινή Κοζάνη? Εντάξει, όχι πως ξέρω πολύ καλά εκεί τα μέρη, αλλά την ακρινή, να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά την ακούω. Από τους πρώτους όπως πάντα, συνεπές στο ραντεβού με την εκπομπή, ο φίλος μας ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Εδώ, γεια σου ρε Απόστολε, γεια σου ρε Απόστολε. Ελπίζω σήμερα έτσι που λίγο φυσάει να είσαι πολύ καλύτερα σε σύγκριση από ότι είμαστε εμείς στο κέντρο της πόλης.

Για ήρθε να μας πει ο φίλος ο Απόστολος. Ναι. Γεια σου ρε Απόστολε από την Κεντρινό Μαυροχορτιάτη. Λοιπόν Απόστολε, να ξέρεις μία μέρα τώρα έτσι εκεί πάνω ψηλά θα ετοιμάσει ένα τραπέζι. Θα φέρω εγώ μαζί με τον Σαλή τα φαγητά. Εμείς θέλουμε μόνο από σένα το τραπέζι και θα βγάλουμε εκπομπή από εκεί, από το Χορτιάτη. Όλοι θα καίγονται στη ζέστη και εμείς θα είμαστε εκεί στο Χορτιάτη στη δροσιά. Και άμα δεν έχει δροσιά εκεί στο τραπέζι, θα πάμε πιο ψηλά στο Χορτιάτη. Θα πάρουμε τα βουνά που λένε στην κυριολεξία.

Για να δούμε, μας έστειλε ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Για την Ακρινή, είναι κοντά στον Άγιο Δημήτριο στη ΔΕΗ. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρετίσματα και στην μακρινή για μας Ακρινή. Ο φίλος ο Παναγιώτης εδώ στη Νέα Πολιτεία. Ο φίλος ο Παναγιώτης, τι έγινε φίλο ο Παναγιώτης σήμερα, γιατί γυρίσαμε πιο νωρίς από τη δουλειά, ε? Συνήθως 5 ώρα γυρνάς. Παναγιώτης, ο Απόστολος μας περιμένει να μας υποδεχτεί εμένα και τον Οσαλή με ανοιχτές αγκάλες.

Είδατε τώρα έτσι που μιλάμε, γιατί συνήθως τα μηνύματα τα βλέπει ο άλλος, αλλά τώρα όσο διάστημα είμαι εδώ αρχίζω και βλέπω εγώ τα μηνύματά σας, αρχίζω να γνωρίζομαι και εγώ μαζί σας. Και έρχεται και το βαρύ πυροβολικό τώρα, ο μας ισοπαίδωσε όλους, φίλος Μάκης, τον οποίο περιμένουμε να δούμε στον αγώνα, σε ποιον αγώνα, στο Ροστόκ. Στο Ροστόκ έκλεισε εισιτήρια, θα το γνωρίσουμε εκεί από κοντά στο Ροστόκ, από την μακρινή Νορβηγία. Γεια σου ρε Μάκη, στη μακρινή Νορβηγία, κράτα ψηλά τη σημαία του Άρη.

ο φίλος ο Παναγιώτης απολογείται γιατί γύρισε νωρίτερα. Λέει πήγα νωρίτερα στη δουλειά. Εντάξει ρε φίλε, δεν είμαστε προϊστάμενοι σου για χαβά. Μακάρι να γυρίσεις, να τελειώνεις γρήγορα, να γυρίζεις δυνατόν πιο γρήγορα στο σπίτι σου, να ξεκουράζεσαι. Χρειάζεται παιδιά αυτό το καθημερινή δουλειά, η επανάληψη καθημερινή. Χρειάζεται όσο δυνατόν περισσότερες ώρες εξοικονομούμε να τις αφιερώνουμε στον εαυτό μας και ιδιαίτερα στην ξεκούρασή μας. Α, μάλιστα. Δεν μου το είπε. Συνήθως τέτοιες συναντήσεις, φίλε Αποστόλη μου, τις λέει ο Δημήτρης. Δεν μου το είπε. Λοιπόν, ωραία. Θα κάνουμε, σου λέω, αυτό δεν είναι, είναι η ιδέα. Θα βρούμε ένα σημείο εκεί και πιο πάνω ακόμα. Να πάμε και να βγάλουμε από εκεί εκπομπή. Τώρα που έχουμε τη δυνατότητα με τα μηχανήματα και όλα, είναι πολύ εύκολο. Να έχουμε τη δροσιά ανοιχτά.

Λοιπόν, αφήνουμε τα χαιρετίσματα, να είστε όλοι καλά και πάμε στην εκπομπή και πάμε στην, να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα με το ρεπορτάζ. Θα αφιερώσουμε λίγο κάποια ώρα στο ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα περάσουμε σε καθαρά μπασκετική συζήτηση με τον προπονητή μας, τον Παναγιώτη Κουβάτση. Τώρα θα κάνουμε όμως μια διακοπή για να τον βάλω στο στούντιο και να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, οπότε και πάλι λίγο υπομονή.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, 25 λεπτά μετά τις 4, και τώρα θα μπούμε ουσιαστικά στην κανονική ροή της εκπομπής. Να υποδεχτούμε και τον Παναγιώτη Κουβάτση, τον coach εδώ, το φίλο μας. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Και σήμερα εδώ δίπλα μας για να μας βοηθήσει πάνω σε τεχνικά θέματα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τώρα, ξέρετε, επειδή δεν έχουμε ακριβή εικόνα όσον αφορά το θέμα πώς παίζει η ομάδα, πώς θα παίξει η ομάδα, έχουμε εδώ το φίλο τον Παναγιώτη με τη δική του εμπειρία, με το δικό του μάτι, να μας βοηθήσει αρχικά αναλύοντας τους παίχτες και δεύτερον πώς μπορούν αυτοί οι παίχτες να συνδυαστούν και σε τι στυλ παιχνιδιού και τι συστήματα παιχνιδιού ταιριάζουν. Τα λέω καλά?
1: Σωστά. Τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Πάμε. Αφήνουμε λίγο, βάζουμε μια ανωτελεία στα τεχνικά θέματα, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Από χθες ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας. Και λέω ξεκίνησε ουσιαστικά γιατί χθες ήταν η πρώτη προπόνηση. Βέβαια, ο Άρης λόγω των εθνικών ομάδων έχει απουσίες. Έχει τους τρεις Έλληνες διεθνείς. Έχει τον Χαραλαμπόπουλο, έχει τον Ντολιόπουλο, έχει και τον Αντετοκούμπο. Να προσθέσουμε και τέταρτο και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Έχει τέσσερις Έλληνες διεθνείς. Έχει τον Δημητρίγεβιτ στα Σκόπια, 5. Έχει και τον Μπίρτς στον Καναδά, 6. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λείπει σχεδόν η μισή ομάδα αριθμητικά με 6 απουσίες. Λείπει και ο προπονητής, λείπει και ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή. Στους αγώνες θα λείπει και ο Ζήσης, στους αγώνες εθνικής ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα τελειώσουν και οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο Άρης ουσιαστικά θα κάνει μια μίνι προετοιμασία για μερικούς. Από αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει κανονικά η δουλειά, αφού θα έρθουν και οι παίχτες οι οποίοι απουσιάζουν. Τώρα, στις προπονήσεις που ξεκίνησαν εχθές, δεν είναι ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα, ο οποίος είχε ένα μικρό τραυματισμό από τα παράθυρα, από τα προηγούμενα παράθυρα, να ξέρετε, από τους αγώνες των παραθύρων τον Ιούνιο, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα είχε συντριβεί 2 φορές και τώρα τρέχει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Μοκόκα έπαιξε 4 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι, τραυματίστηκε στο μεγάλο δάχτυλο, είναι εκτός, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμα, 10 μέρες θα τον φάει. Αν μου πείτε, ναι, πιθανό να χάσει ή το πρώτο ή και τα 2 παιχνίδια που θα γίνουν στο ξεκίνημα της σεζόν, με και κλεισμένο πάντα το θηρόν προπονητικού χαρακτήρα, με Ηρακλή και Ιωάννινα Φάλκονς. Το ένα από τα 2 μπορεί να το χάσει, είναι το πιο πιθανό. Υπάρχουν όμως πιθανότητες να χάσει και τα 2 παιχνίδια. Αλλά δεν είναι κάτι το σοβαρό για να τον κρατήσει μεγαλύτερο διάστημα εκτός. Έχει ξεκινήσει το παιδί και φυσιοθεραπείες, έχει ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Εξάλλου, άμα ήταν καλά, θα τον είχε πάρει ο Φωτού στην ομάδα. Τον ξέρει πολύ καλά, τον εμπιστεύεται, δεν θα τον είχε αφήσει εκτός εθνικής ομάδας της Εθνικής Γαλλίας.

0: Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, λέγαμε για τις προπονήσεις. Λοιπόν, στις προπονήσεις πέρα από τους παίκτες του Άρη, Γιώκητς, Πουλιανίτη, Μόργαν, Μποχορίδη, Ελάιζα Μίτρουλόγκ. Τι έγινε με Ελάιζα Μίτρουλόγκ, δεν έφυγε? Εκεί είναι. Δεν τον διώξαμε, ρε. Τόσα μηνύματα γράψαμε. Πού θα πάει ο Μίτρουλόγκ? Στο τέλος δεν τον διώξαμε. Μας κατσικώθηκε. Μοκόκα, Χατζηλάμπρου, Ρόμπινσον Ερλ, Λίντεν και Τανούλης είναι στην προετοιμασία. Προστέθηκαν ο Ραντάνοφ, ο Ντομαγκόη Προλέτα, ο Δημήτρης Γράβος. Ο Δημήτρης Γράβος είναι ένα παιδί, τώρα λίγο αυτό μαζεύω στοιχεία, ο οποίος ξεκίνησε από τμήματα υποδομής του Άρη, έχει περάσει από Προμηθέα, ποιο άλλη ομάδα, από Προμηθέα Πεύκα, πέρσι ήτανε στα Ιωάννινα. Λοιπόν, πέρσι ήταν στα Ιωάννινα, έχει παίξει κυρίως Α2. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις, ο Ραντάνοφ, ο Προλέτα και ο Γράβας, ήρθαν για να βοηθήσουν. Όπως πήρανε προαγωγή, σας το είχα πει και χθες, για να συμπληρωθούν τα κενά λόγω της απουσίας των παικτών, ο Παναγιώτης Σιγάλας, αυτό το όνομα θα μας απασχολεί στα επόμενα χρονιά, απλώς το παιδί είναι μικρό ακόμα, 16 χρονών, ο Μεσσινιώτης και ο Τζόναθαν Ζίλμπεστάιν, και αυτό το όνομα θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Απλώς είναι πιο μεγάλος, είναι 17 ο Ζίλμπεστάιν ή 18.
1: Τους ξέρω και τους δύο αυτούς, και ναι, τον Σιγάλα και τον έναν από τους δύο δίδυμους είναι, ο Σιλβερστάιν, Ισραηλινοί. Ναι. Έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Αυτοί οι δύο είναι γεννημένοι το 2009. Είναι 17 χρονών.
0: Και ο Σιγάλας είναι 17. Εγώ νόμιζα ο Σιγάλας ήταν ένα χρόνο μικρότερος από τον Ζήλμπεστάιν.
1: Μετά το 2010 θα ήταν στην εθνική. Εθνική τώρα Under 16, όχι. Είναι μάλιστα. Το 2009 και οι δύο. Και θα είναι στην καλή τους χρονιά στο εφηβικό. Στην καλή τους χρονιά, δηλαδή. Στην τελευταία τους χρονιά στο εφηβικό θα παίξουν φέτος.
0: Δηλαδή του χρόνου το εφηβικό θα έχει τα αδέρφια Ζίλμπεστάιν.
1: Σωστά.
0: Θα έχει το Σιμεώνοφ, το Βούλγαρο.
1: Ναι.
0: Θα έχει το Σιγάλα.
1: Έτσι.
0: Του χρόνου πρέπει να το πάρει ο Άρης στο εφηβικό. Άμα πω και τους άλλους, το έχει πάρει ήδη.
1: Και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ονόματα, αλλά η 10 έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Είπαμε, σε αυτές τις ηλικίες στόχος είναι να βγαίνουν παίχτες. Βέβαια, μην το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Δηλαδή, χάνουμε τα πρωταθλήματα, θέλουμε να βγάζουμε παίχτες. Παίρνουμε τα πρωταθλήματα, χαιρόμαστε για τα πρωταθλήματα. Όχι. Η ουσία είναι να δουλεύει σωστά η ομάδα, να δουλεύει καλά, να μπορέσουν οι παίχτες να ανέβουν στο επόμενο επίπεδο. Και φυσικά αυτό αν συνδυαστεί και με τίτλους, γιατί ομαδικό είναι το άθλημα, οι τίτλοι μετράνε, αλλά δεν είναι το πρωτεύον. Είναι να δουλεύεις πιο πολύ για την εξέλιξη των παιχτών, παρά για να τακτικά για να πάρεις κάποιον αγώνα.
0: Λοιπόν, είπαμε για τους Ραντάνοφ. Ο Ραντάνοφ και ο Προλέτα. Ο Ραντάνοφ είναι Σέρβος, 28 ετών, 2-1. Το παιδί έχει περάσει και από το Περιστέρι και από εκεί το ξέρει ο Σπανούλης. Φόργουρντ έχει παίξει στη Σερβία, έχει παίξει στην Μπάγερν Μονάχου. Πέρσι ήταν στην Παρτιζάν στο τέλος του πρωταθλήματος. Ο Προλέτα είναι 28 ετών, power forward center, κύριο center, ο οποίος πέρσι ήταν στο Λίβανο, έχει περάσει από Ζαντάρ, Βρυξέλλες, Ρεάλ Μαδρίτη Σάντα 18, Άβυλα στην Ισπανία, Πράγα, Σβίτανη στην Τσεχία. Λοιπόν, επειδή τώρα αρχίζει, όπως ο φίλος μου ο Γιώργος, να γράφει, αν θα πάρουμε τον ένα, θα πάρουμε τον άλλον, παιδιά, αυτοί οι παίκτες ήρθανε, όπως πάνε παίκτες σε όλες τις ομάδες. Σήμερα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Εσείς τι νομίζετε, ότι ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν έχει πάρει 3, 4, 5 παίκτες για τις προπονήσεις τώρα? Καταρχήν, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αιτήματα από μάνατζερ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε αυτό να δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, να σε βοηθήσει στην προετοιμασία μέχρι να του βρω ομάδα.
1: Λοιπόν. Έτσι, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό.
0: Δεν είναι παίχτες ούτε για να δοκιμαστούν ούτε για να υπογράψουν. κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα. Και πέρσι και πρόπερσι, εντάξει, στο άγχος του πάνω, ο Καστρίτης, έναν από αυτούς που είχε για προπονήσεις, τον υπέγραφε, τον έκανε συμβούλιο. Αλλά δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό. Όπως και αυτή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις σε αυτή την ομάδα να βάλω αυτούς τους παίκτες. Για να πάρεις αυτούς τους παίκτες πρέπει να φτάσουμε 30 Σεπτεμβρίου και να μην έχει υπογράψει ο 8ος ξένος παίκτης για τους χι λόγους. Αλλά πλέον τώρα έχεις λεφτά, τα οποία λεφτά ξεπερνάνε κάθε πρόβλημα. Μην αρχίζετε πάλι να το δούμε αυτός ο Ραντάνοφ έχει καλό χέρι. Δεν είναι αυτό που ψάχνει ο Άρης. Είναι παίκτες οι οποίοι είτε έχουν έρθει με παρακάλια από τον μάνατζερ, είτε ο προπονητής τους ήξερε και τους είπε έλα αφού δεν έχεις ομάδα συμβόλαιο, έλα να μας βοηθήσεις να κάνεις και προετοιμασία αφού δεν έχεις ομάδα, να σε βοηθήσουμε εμείς να βοηθήσεις και εσύ. Το 90% αυτών των παικτών ούτε καν πληρώνεται. Ένα τυπικό χαρτί τους κάνουν είναι για να έχουν την ασφάλεια σε περίπτωση που σπάσει ο διάολος από δάρι και τραυματιστούν. Οπότε μην αρχίζετε αυτά τα πράγματα.

0: Ευτυχώς πρόλαβα και το είπα. Ευτυχώς πρόλαβα και το είπα. Γιατί σαν τον Γιώργο θα με βομβαρδίζανε πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Ραντάνοφ να τον δούμε και δεν είναι ο παίχτης μας. Λοιπόν, παιδιά, είναι παίχτες προπονήσεων. Μπορεί να μην αρέσει στο φίλο μου, εκεί είναι ένας φίλος χρόνια ολόκληρο. Δεν του άρεσε η έκφραση, είναι παίχτες προπονήσεων. Λέει, είναι υποτιμητικό. Γιατί λέω, εσύ παίζεις μπάσκετ.
1: Όχι, αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές ομάδες, ειδικά στις μεγάλες. Οι ίδιοι παίχτες που ψάχνουν συμβόλαιο ζητάνε να πάνε στις προετοιμασίες αυτών των ομάδων, γιατί όσο και να, όσο να είναι, ανεβάζει το πρεστίζ τους.
0: Ανεβάζει το πρεστίζ τους. Κάνουν προετοιμασία τζάμπα. Εντάξει, ενώ αυτοί τώρα οι παίκτες θα έπρεπε να έχουν προσλάβει ένα-δύο προπονητές για να κάνουν προετοιμασία, αφού δεν έχουν ομάδα. Κατάλαβες, κάνουν προετοιμασία τζάμπα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τρώνε, πίνουνε. Τώρα, άμα είναι και τυχεροί και τους ξέρει ο προπονητής και τους φωνάξει και τους πει, έλα να μας βοηθήσεις. Δηλαδή, τώρα το πρόβλημα του Άρη είναι ότι δεν είχε ψηλά κορμιά. Κατάλαβες, γι' αυτό τους πήρε. Τους δύο. Ναι, γιατί του λείπουνε, του λείπει και ο Αντετοκούμπο Κώστας, του λείπει και, το, και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μπίρτς.
1: Σωστά.
0: Και τους λέει, ελάτε να βοηθήσετε. Και τώρα θα αρχίσουν όλοι να θα πάρουμε αυτόν τον Ραντάνοφ και κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα. Παιδιά, είναι παίκτης προπονήσεων. Και βέβαια το κακό σου λέω ξεκινάει από τον Καστρίτη, πάνω στην ανασφάλειά του έφερε κάποιους παίκτες, υπέγραφε κανέναν. Εντάξει, όχι προς τα παιδιά, απλώς δεν δίνεται το επίπεδο για την Αλφάνη και το βλέπαμε. Αλλά κάθε καλοκαίρι είχαμε την ίδια συζήτηση.
1: Είναι λογικό, 1% αυτούς θα είναι κάτι που δεν το περιμένεις και τα λοιπά. Απλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, που βέβαια δεν το έχουμε συνηθίσει και πρέπει να το συνηθίζουμε σιγά σιγά, ότι ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο οικονομικά. Οπότε πλέον παίρνεις παίκτες από το πολύ πολύ πάνω ράφι, που σημαίνει ότι η τελευταία σου επιλογή που θα κάνεις του 8ου παίχτη, γιατί όπως το λένε όλοι πια, το είπαμε πρώτοι εδώ, το ελληνικό στοιχείο του Άρη είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό και τώρα το αντιλαμβάνονται κάποιοι πόσο έχει επενδύσει αυτό το πράγμα και πόσο θα τον βοηθήσει μέσα στη χρονιά. Το είπε και ο Χαραλαμπόπουλος στις δηλώσεις του, ο Τολιόπουλος το είπανε πάρα πολύ. Και αν άκουσες, και επειδή άκουγα χθες την εκπομπή για τον Γιώργο το Σιγάλα, τον coach, και αυτός το ανέφερε στη συνέντευξή του,
0: ναι,
1: για το ελληνικό στοιχείο του Άρη, έχει πάρει 7 εξαιρετικούς ξένους και έχει την υπομονή και τα χρήματα για να κάνει μια πολύ καλή επιλογή όταν του παρουσιαστεί ευκαιρία στον 8ο, γιατί το ίδιο αντίστοιχα θα κάνει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αφού φεύγει ο...
1: Πολλοί λένε,
0: ναι,
1: σοβαροί δημοσιογράφοι, γι' αυτό το αναφέρω, ότι θα περιμένει το Χεζόνια μέχρι τέλος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Αν του παρουσιαστεί ευκαιρία να τον πάρει. Αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει τους 10 ξένους παίχτες. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει 10 ξένους αυτή τη στιγμή. Θα τους δω λίγο σε αυτά. Ναι. Απλώς χάνει τον... όλα δείχνουν σήμερα, ξέρεις, άκουσες,
1: για το walk-up.
0: Ναι, δεν πάτησε το πόδι του.
1: Ναι, ναι, δεν ήρθε, έκανε ατομικές προπονήσεις. Έχει καταγγείλει τη σύμβασή του. Εκεί είναι ένα θέμα όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, συνολικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ναι, και τι γίνεται στις περιπτώσεις των παιχτών που δεσμεύονται με συμβόλαιο και θέλουν να φύγουν.
0: Να σου πω τι θα γίνει.
1: Κανονικά πρέπει...
0: Του χρόνου θα παίξει τζάμπα στην... ο Γουόκαπ του χρόνου θα παίξει τζάμπα στην Ντουμπάι. Θα του πάρει όλα τα λεφτά ο Ολυμπιακός.
1: Θα παίξει όμως.
0: Θα παίξει, εντάξει. Τι να κάνει ο Ολυμπιακός. Τι να κάνει.
1: Θα τον αφήσει.
0: Να τον πάρει, να τον απαγάγει από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη για να έρθει. Όχι.
1: Όχι, απλά δεν μπορεί να παίξει.
0: Θα πει, θα τον φτάσει στο σημείο, πόσα του δίνει. 3,5 εκατομμύρια δίνεις, 3 εκατομμύρια δίνεις αυτόνα και 1,5 στον Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Θα τον πει ο Ολυμπιακός, δώσε τα 3 σε μένα, που σημαίνει από, το 1,5, από τα 3 που θα πάρεις, το 1,5 θα το βγάλεις. Εντάξει, θα πάρω εγώ τα 3 και πάρε εσύ το 1,5.
1: Okay. Σαν αυτό που προθυμοποιήθηκε να κάνει ο Τολιόπουλος, ας πούμε.
0: Ναι. Άμα ήταν 30 ο Γουόκαπ, δεν θα το άφηνε. Αλλά τώρα 34 χρονών και παίρνεις και 3 εκατομμύρια, δηλαδή που σημαίνει ότι τα 3-4 τελευταία του χρόνια σου έχει παίξει τζάμπα, εντάξει, το σκέφτεσαι.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, είναι ωραίο που το συζητάμε τώρα, γιατί υπάρχει αυτός ο χρόνος, ναι. Έτσι, να μιλάμε γενικά για μπάσκετ και για ομάδες που είναι ανταγωνίστες με τον Άρη. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, εγώ προσωπικά σαν μπασκετικός δεν το περίμενα αυτή την εξέλιξη με το walk up. Δεν περίμενα καν την πρώτη του δήλωση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από την πλευρά του το έχει χειριστεί πάρα πολύ σωστά το θέμα.
0: Τώρα συζητούσα με έναν φίλο μπασκετικό, άντε να πω με τον Αντώνη τον Γκάτζιο, το γραφείο τύπου της Sky Aris.
1: Ο Αντώνης είναι top.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τα χαιρετίσματά μου.
0: Και του λέω, αν ήμασταν, δηλαδή αν συνέβαινε αυτό στον Άρη, αν ήμασταν πριν από 3 χρόνια που δεν είχαμε λεφτά, πόσα λέει η Ντουμπάι, η πρώτη της προσφορά ήταν 700 χιλιάρικα. Με 650 κάναμε και έκπτωση, τον είχαμε κλείσει, τον είχαμε στείλει στον Ντουμπάι.
1: Όπως τον Τζούλιους, αυτό που κάναμε με τον Τζούλιους. Ναι. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τον προπέρσινο Άρη. Στο νέο Άρη, άμα το κάνανε, θα το χειριζόμασταν όπως ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Γιατί δεν έχεις ανάγκη τα λεφτά. Έχεις λεφτά. Δεν θα σε σώσουν. Και τον Ολυμπιακό τώρα, όταν έχει budget 30 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια που θα πάρει, το 10% δεν το σώζει τίποτα. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός το κάνει πρώτα απ' όλα από καλό εννοούμενο εγωισμό. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία και του πρόσφερε πολλά γόκαπ, αλλά και η ομάδα του πρόσφερε πάρα πολλά και την ευκαιρία να παίξει αυτό το ανώτερο επίπεδο και δεν περίμενε αυτή τη στάση του παίχτη. Δεν είναι κατακριτέο να ζητάει περισσότερα χρήματα βλέποντας τα συμβόλαια που κυκλοφορούν, αλλά το έκανε με πολύ άκομψο και λάθος τρόπο για μένα.
0: Ναι, κοίταξε, θα ζητούσε, ο Ολυμπιακός θα τρελαινότανε εάν ο Γουόκαπ ήθελε να φύγει και να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Εκεί θα τρελαινόταν ο Ολυμπιακός. Γιατί σου λέει ότι σε έκανα εγώ Έλληνα, τα έβαλα με όλο το σύμπαν. Γιατί τώρα ο Γουόκαπ ακόμα και σήμερα συζητιέται πώς έγινε ο Τεξανός Έλληνας.
1: Και καλό.
0: Και δεν έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδος να πεις ότι προσέφερε και πήρε αυτό το ρίσκο να τον κάνει Έλληνα η Ελληνική Ομοσπονδία. Και τώρα που το χρειάζεται να το κάνει, δεν ήρθε να παίξει. Προβασίστηκε τραυματισμό.
1: Ένα καλοκαίρι έπαιξε στους Ολυμπιακούς.
0: Εκεί που θέλουν να πάνε όλοι να παίξουν.
1: Σωστά.
0: Το θέμα είναι... Ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν ήθελε να πάει να παίξει εκεί.
1: Ναι. Το θέμα είναι γιατί η Ομοσπονδία. Άλλο θέμα αυτό τώρα. Γιατί η Ομοσπονδία από πού και ως πού τον έκανε Έλληνα. Εκεί φαίνονται καλές σχέσεις. Εκεί φαίνονται καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν παλιότερα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Γι' αυτό, για να κλείσουμε το θέμα του WOCAM και να επιστρέψουμε στα δικά μας, αυτό που βλέπουμε είναι να τελειώνει με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα σεβαστό ποσό, όχι 1,5 εκατομμύριο, το 1,5 εκατομμύριο το έχει απορρίψει και να κλείνει την υπόθεση. Απλώς ο Ολυμπιακός, έναν επίσης λόγο να τον έχετε, και αυτό το θέλουν όλες οι ομάδες, είναι ότι για να μην δείξει αδυναμία και αύριο μεθαύριο τα έχει πάλι τα ίδια με άλλον παίκτη, γι' αυτό και προσπαθεί να κρατήσει σκληρή στάση. Θα το πάει μέχρι το τέρμα ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι διατεθειμένος να το πάει μέχρι το τέρμα ο WOCAP. Γιατί εάν δεν ανεβούν τα λεφτά, να δελεαστεί ο Ολυμπιακός και να πει εντάξει δίνω τόπο στην οργή, κινδυνεύει ο WOCAP στα 34
1: είναι.
0: Ναι. Στα 34 του να μείνει εκτός για πάνω από 6 μήνες.
1: Να μείνει ένα χρόνο, σωστά. Να μείνει ένα χρόνο χωρίς
0: ένα χρόνο, αλλά λέμε τώρα, επειδή η FIBA σε περιπτώσεις φυγής παιχτών δίνει το δικαίωμα, δηλαδή θα τον επιτρέψει μετά από 6-7 μήνες, θα του δώσει το δελτίο. Τώρα μιλάμε για τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.
1: Okay.
0: Θα του δώσω το δελτίο με την υποσημείωση ότι η ομάδα που θα παίξει θα αποζημιώσει τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Όχι, τα λες πάρα πολύ ξεκάθαρα και στη σωστή βάση.
0: Είπαμε ότι έχουμε περάσει την εποχή που αθλητές θεωρούνται εργαζόμενοι, έχουν όλα τα δικαιώματα όπως εσύ στη δουλειά σου που είσαι χημικός, λες δεν μ' αρέσει η δουλειά, λες το φίλο μας τον Γιάννη ο οποίος ο συνεργάτης του στο γραφείο είναι συμμαθητής μου. Τώρα δες πόσο μικρό είναι η Θεσσαλονίκη,
1: πόσο μικρός είναι ο κόσμος,
0: και ναι. Καλός φίλος ο Γιάννης, λες το φίλο μας τον Γιάννη ότι δεν μ' αρέσει η δουλειά, φεύγω. Μπορεί να σε κρατήσει, τι να σε κάνει, να σε παγάγει. Κατάλαβες, έτσι είναι και οι αθλητές. Να πάμε εντάχει λίγο στα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για το Στέλιο από την Κρήτη. Κρήτη όμως δεν μας έγραψες, φίλε Στέλιο, από που μας ακούς και μας παρακολουθείς. Ο Τζορτζ Άρης, άρε Τζορτζ Άρης. Εσύ ρε Τζορτζ Άρης, γιατί αφού σε έχω διώξει από ακροατή, γιατί κάθεσαι και μας ακούς? Είσαι ακροατής άλλων εκπομπών, να πας εκεί. Όχι, γιατί πας εκεί, σου δημιουργούν εκείνοι ερωτηματικά και έρχεσαι σε μένα να τα ανασταλίσω. Όχι, εδώ. Να πας στους άλλους. Γεια σου ρε Τζορτζ Άρης, με την τρέλα σου, την καθημερινή. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία. Α, στη Ρίγα θα είναι ο Μάκης, όχι στο Ροστόκ. Ο φίλος ο Γιάννης. Κλειστή είναι η μουσική. Α, νωρίτερα. Είπαμε καμιά φορά. Ο φίλος ο Γιώργος. Βλέπουμε πρόβλημα στο 5. Έχουμε ουσιαστικά δύο παίχτες με τα ίδια χαρακτηριστικά. Rim protector. Και όχι κάποιο point center. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει την ομάδα προβλέψιμη. Θα το απαντήσεις τώρα ή θέλεις μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής? Όχι, απάντησε το τώρα.
1: Πολύ
0: για να
1: γρήγορα.
0: Πάμε στην επόμενη ώρα, να πάμε στα δικά σου, σε αυτά που έχεις ετοιμάσει.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, είναι πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν ότι ισχύει ότι ο Μπίριτς και ο Κώστας είναι rim protector. Βέβαια με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά βάση είναι αυτό. Και πολύ σωστά αναφέρει τον όρο point center. Αυτόν τον ρόλο τον έχει ο Ρόμπισον Έρλ. Ο Ρόμπισον Έρλ είπαμε ότι μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5 σε ένα ευέλικτο σχήμα. Άρα νομίζω ότι μαζί και με το Λίντελ έχεις 4 παίκτες που είναι πάρα πολύ... Η ομάδα είναι πλήρης στους ψηλούς. Σαν διαφορετικού τύπου ψηλού. Γι' αυτό είπαμε ότι η ομάδα μπορεί να παίξει όλα τα στυλ. Και φυσικά σαν πέμπτος ψηλός αυτή τη στιγμή μπορεί να λογιστεί είτε... Φυσικά ο Γιώργος Σωτανούλης που είναι στο 5 το θεωρώ, και περιμένουμε και το Θανάση που είναι στο 4 τον Αντετοκούμπο. Και πλέον όσο περνάει ο καιρός, βλέποντας, ακούγοντας και τις δηλώσεις και σχηματίζοντας καλύτερα την άποψή μου για την ομάδα, θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος θα παίζει αποκλειστικά στο 3 και γιατί δεν χρειάζεται να πάει στο 4. Δεν υπάρχει λόγος να πάει στο 4. Γιατί του αρέσει του ίδιου περισσότερο να παίζει 3, μαρκάρει καλύτερα στο 3, έχει πιο πολλά πλεονεκτήματα στο 3 και δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν είναι ότι δεν έχουμε 4 για να αναγκαστούμε να τον πάμε στο 4, άρα θα παίζει αποκλειστικά σαν 3.
0: Στην Εθνική τώρα να δούμε, και εκεί μάλλον για 3 τον υπολογίζει, αφού απουσιάζει και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι μόνο σαν 3 αυτόν δούμε.
0: Εντάξει Γιώργο. Ρε Γιώργο, τώρα συγγνώμη, επειδή είδα λίγο τον κωδικό στο κινητό σου. Πού είσαι αγόρι μου, πού?
1: Από το εξωτερικό υπάρχουν πολλοί φίλοι.
0: Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος σου λέω ότι αν, φίλε Γιώργο, το εξήγησα αναλυτικά, εάν μέσα σε ένα μήνα και δεν πάρεις 8ο ξενοπαίχτη, μπορεί να κρατήσεις ένα από τους δύο για να πιάσεις τη θέση. Γιατί πέρσι που δεν πήρες 8ο ξενοπαίχτη, έχασες 3 μεταγραφές. Δικαίωμα για 3 μεταγραφές. Γι' αυτό, για να πιάσεις τη θέση και να έχεις το maximum σε αλλαγές εάν χρειαστεί. Κατάλαβες? Όλα τα σκέφτεται ο Νίκος Ζήσης. Μην ανησυχείτε παιδιά, Νίκος Ζήσης. Ο φίλος ο Απόστολος, αρκετές φορές λέει έχουμε βρεθεί με τον Οσανλή στο λεωφορείο που εργάζεσαι και είχατε βρεθεί και στην κηδεία. Ναι, εγώ τον είχα γνωρίσει πρόσφατα, περισσότερα χρόνια ξέρω τον αδερφό του. του Λευτέρη του Κυρκυλή. Καλό Αριανάκη, καλό παιδί. Δυστυχώς έφυγε νωρίς από κοντά.

0: και μετά το αφήσουμε μάλλον για να βοηθήσουν την ομάδα τώρα. Και οι ίδιοι βοηθούνται και είπαμε η ομάδα βοηθιέται γιατί έχει απουσίες. Τώρα φανταστείτε πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, 20?
1: Ναι, ναι, 20.
0: 20. Μέχρι μία του μηνός που θα επιστρέψουν οι διεθνείς, μία-δύο του μηνός, γιατί ο Μπρίτς τώρα θα έρθει από τον Καναδά. Το δεύτερο παιχνίδι είναι εντός έδρας.
1: Υπερατλαντικό ταξίδι.
0: Ναι. Δύο του μηνός άμα έρθει ο άνθρωπος και μισή μέρα, μία μέρα να του δώσει και ξεκούραση. Δηλαδή ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας με όλους, με full roster, θα ξεκινήσει 3 του μηνός.
1: Το είχαμε πει και παλιότερα εδώ, ότι γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα από τα ζητήματα, ναι, ότι θα χαθούν κάποιες μέρες αναγκαστικά, γιατί πέρσι μιλούσαμε με τον coach το Χαραλαμπίδη που είναι τώρα στο team του Βασίλη του Σπανούλη και στο δικό μας και στην Εθνική, και πέρσι η Μονακό ήταν με 2 ή 3 παίχτες στην προετοιμασία της αφού όλοι ήταν διεθνείς πέρσι το καλοκαίρι. Αυτό το έχουν οι ομάδες. Όσο καλύτερη ομάδα έχεις, τόσο λιγότερους παίκτες θα έχεις διαθέσιμους σε αυτή την περίοδο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στις μεγάλες ομάδες.
0: Λοιπόν, και βάζουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε κάποια μηνύματα που ίσως ενδιαφέρουν. Αφήνουμε το μήνυμα του φίλου του Λάζαρου, του Νίκου και του Γιώργου, ο οποίος μας λέει ότι στην Ολλανδία είναι. Να ξέρεις, η Ολλανδία έχει κωδικό 00316.
1: Έχω πάει στο Χρόνιγκεν και ήταν φανταστική πόλη, εκτός από το Άμστερνταμ.
0: Εσύ Γιώργο που είσαι αγόρι μου, για πες μας, σε ποια πόλη στην Ολλανδία είσαι? Φέτος ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν σας έκανε τη χάρη να έρθει τόσο βόρεια στα μάτσε μέχρι την Ιταλία. Τα προηγούμενα χρόνια την τιμούσε ο ποδοσφαιρικός Άρης στην Ολλανδία. Ο μπασκετικός είστε πολύ ψηλά για να έρθείτε. Δεν έχετε καλές ομάδες μπάσκετ εκεί πέρα για να έρθουν οι μπασκετικές ομάδες. Οπότε για το μπάσκετ είσαι αδικημένος στην Ολλανδία. Για το ποδόσφαιρο είσαι άτυχος φέτος. Που ξέρεις, του χρόνου ο ποδοσφαιρικός Άρης μπορεί να έρθει. Α, κάτσε μην αδικήσουμε και τον...
1: Απλά αν έχω 30 δευτερόλεπτα πριν το διαφημιστικό, να πούμε με τι θα ασχοληθούμε μετά για όσους δεν μας ακολουθούν στα social και τα λοιπά, σωστά. Σήμερα επειδή έχουμε εξαντλήσει τα θέματα του roster του Άρη και φυσικά άκουγα και χθες στην εκπομπή ό,τι ερωτήσεις μπορούμε να καλύψουμε αγωνιστικά, τεχνικά, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Θα ασχοληθούμε με δύο όρους, με δύο τάσεις. Απλά τους αναφέρω: το tag in στο rebound για το επιθετικό rebound και το ghost pick που είναι στην επίθεση. Ghost το λέει η λέξη φάντασμα. Θα τα αναλύσουμε αναλυτικά μετά. Οπότε και να το γνωρίζουν όσοι δεν το γνωρίζουν, με πολύ απλά λόγια, να αποκτήσουν αυτή τη γνώση. Χαμένη δεν πάει και εμένα χαρά μου.
0: Και πριν προχωρήσεις στην ωραία ανάλυση που μας έχεις ετοιμάσει για αυτά τα συστήματα που θα παίξει ο Άρης, να ξέρεις ότι προηγείται το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη από την Καλαμαριά, που λέει ότι, στο διαβάζω τώρα και θα το απαντήσουμε μετά, στο 3 και στο 5 δεν υπάρχουν οι κλασικοί αυτών των θέσεων, δηλαδή ένας Σούμποντιτς, Σουτέρ και ένας Βράνκοβιτς, κυρίαρχος στο καλάθι. Εντάξει.
1: Τέλεια. Είναι μάλλον λίγο παλιός ο φίλος μας.
0: Ναι,
1: λίγο
0: είναι
1: μεγάλος,
0: λίγο μεγάλος ηλικία και το καταλαβαίνεις κιόλας από τους παίκτες που ανέφερε. Νίκο, το έχω δει το μήνυμά σου όσον αφορά για την boutique. Θα τα απαντήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα σε πολύ, στο Ρότερνταμ είναι ο...
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία πολύ.
0: Δεν έχω φτάσει μέχρι στις χώρες της...
1: Το λιμάνι.
0: Ναι, μόνο Βρυξέλλες έχω πάει και στο Σαρλερουά. Στις χώρες εκεί, τις κάτω χώρες, δεν έχω πάει πουθενά αλλού. Θέλω να πάω.
1: Το Σαρλερουά ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω πήγαμε την ίδια μέρα μαζί.
0: Ναι,
1: στο τελικό.
0: Το Σαρλερουά ήταν το Κιλκής του Βελγίου. Και το Κιλκής είναι πανέμορφο μπροστά στο Σαρλερουά. Είδες που είχε ορυχεία κλειστά είχαν αυτοί εκεί.
1: Θυμάμαι, κάτι πλατείες με
0: άδειες
1: φιγούρες, ναι.
0: Λοιπόν, όλα μετά στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αφήστε να πάω για διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε την Δημήτρη με Παναγιώτη Κουβάτση και πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις όσον αφορά

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθόματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λόγιο έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Παρέα πάντα με τον προπονητή μας, τον coach Κουβάτση. Και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε και στα θέματα που θέλει να αναλύσει όσον αφορά και τον τρόπο παιχνιδιού ο coach Κουβάτσης, τον τρόπο παιχνιδιού του νέου Άρη, του Βασίλη Σπανούλη. Να πάμε σε μια λεπτομέρεια στην οποία εμένα μου διέφυγε, αλλά το δικό του το μάτι την είδε. Για πες coach, όσον αφορά και τις δηλώσεις του Οσμάν, του παίκτη, όσον αφορά στον του ΠΑΟΚ, και όσον αφορά πώς και μεταγράφηκε στον ΠΑΟ.
1: Ναι. Και θα διαβάσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Όπως έχω πει πολλές φορές, εμένα με νοιάζει πάρα πολύ να βλέπω τι λένε προπονητές και παίκτες, γιατί έτσι καταλαβαίνω το πώς σκέφτονται, το πώς αισθάνονται, και πολλές φορές κρύβουν πολλά πράγματα και η γλώσσα του σώματος και οι δηλώσεις του. Ο Οσμάν λοιπόν, και το αναφέρουμε γιατί αποτελεί πλέον αντίπαλο του Άρη και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ουσιαστικά σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στην τουρκική, σε τουρκικό μέσο, ανέφερε ότι ο ίδιος επιθυμούσε να μείνει στον Παναθηναϊκό και άφησε να διαρρεύσει ότι δεν τον ήθελε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Θα διαβάσω απλά το απόσπασμα και μπορούμε να προχωρήσουμε αφού έχουμε την επιλογή αυτή. Είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και όλες οι συζητήσεις ήταν προς την κατεύθυνση ότι θα παρέμενα. Και εγώ περίμενα. Όμως μερικές φορές δεν εξαρτώνται όλα μόνο από το τι θέλεις εσύ. Και έτσι, παρότι είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, άλλαξα ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν όμως μια πολύ δύσκολη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν χρειάζεται να μου κάτι άλλο.
0: Και έγιναν όλοι χαρούμενοι. Ο ιδιαίτερο Παναθηναϊκός που πήρε τα λεφτά του ΠΑΟΚ, γιατί πήρε καλό buyout. Και φυσικά και ο παίκτης που πήρε πάλι τα λεφτά του ΠΑΟΚ, χαρούμενος. Όσον αφορά και τα τελευταία του ένσημα, μια χαρά είναι.
1: Και σίγουρα νομίζω ότι είναι πιο χαρούμενος ο κόουτς ο Μπράντοβιτς, που απαλλάχθηκε από έναν κακό αμυντικό και όχι από έναν κακό παίκτη. Φυσικά, γιατί ο Ζωμάν είναι παιχταράς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν τέριαζε στη φιλοσοφία του και σε αυτό που θέλει να δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό, το οποίο θα είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα από αυτή που είχαμε δει τα προηγούμενα δύο χρόνια.
0: Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει για την μπουτίκ. Φίλε, η μπουτίκ ανακαινίζεται. Πιστεύω ότι με την έκθεση, αν και βέβαια τώρα επειδή υπήρχε πρόβλημα με τα κυλικεία, δεν υπάρχει πρόσβαση από την έκθεση στην μπουτίκ του Άρη. Δεν ξέρω. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάποτε θα ανοίξει με τα νέα προϊόντα. Πιστεύω ότι πιο σύντομα θα βγουν διαδικτυακά τα προϊόντα από ότι στην μπουτίκ.

0: Τα χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος ταξιδεύει, είναι στην Εγνατία Οδό. Καλό ταξίδι, Θανάση, και θα φροντίσουμε εμείς όχι απλώς να κάνουμε καλή ανάλυση, αλλά να κάνουμε και κανένα καυγά, έτσι να δημιουργήσουμε ένταση για να παραμείνεις ξύπνιος μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου. Και πάμε στο ερώτημα του Δημήτρη όσον αφορά το ότι δεν έχουμε στις συγκεκριμένες θέσεις 3 και 5 παίχτες ξεκάθαρους σε αυτή τη θέση, όπως είχε η ομάδα της δεκαετίας του 80 το Σούμποτς στο 3 και στο 5 το Βράγκοβιτς.
1: Ναι. Καταρχήν, εγώ είμαι γεννημένος το 87. Έζησα πολύ λίγο από αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ τυχερός ο φίλος ο Δημήτρης που τα έζησε, και αυτά θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς στη νέα εποχή. Τώρα θα συμφωνήσω εν μέρη και θα διαφωνήσω εν μέρη. Κλασικό 3 ο Άρης έχει, και είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Έτσι, ένα παιδί που είναι στην εθνική ομάδα, ένα παιδί που πέρυσι έβαλε 30 πόντους, ένας Έλληνας, και εφόσον θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο ελληνικό στοιχείο και πιστεύουμε στους Έλληνες παίχτες, πρέπει να του δώσουμε την αντίστοιχη αξία, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θα είναι δεύτερη επιλογή στο 3, δεν είναι τρίτος ή τέταρτος, και σαν βασική επιλογή στο 3 πριν να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Λιντέλ σε αυτή τη θέση, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Ρόμπινσον Ελ θα το δούμε στο 3, και πριν δούμε κατά πόσο, αν χρειαστεί και πολύ πολύ πίσω στην ιεραρχία, μπορεί και ο Θανάσης να πάρει λίγα λεπτά στο 3, κυρίως με αμυντικό ρόλο, και κρατήστε το αυτό, θα πω ότι ο Μοκόκα, επειδή ακούω ότι δεν είναι κλασικό 3 και τα λοιπά, ποιος είπε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ θέλεις να έχεις κλασικό παίχτη στην ίδια θέση? Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Ο Μοκόκα στο 3 θα κάνει την ομάδα πιο γρήγορη, πιο αθλητική, πιο aggressive, πιο σκληρή. Θα έχει πάρα πολλά στοιχεία η ομάδα παραπάνω, χωρίς να χάνει ούτε στο rebound ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Άρα θεωρώ ότι και συμπληρώνεται πολύ καλά με τον Χαραλαμπόπουλο, που έχει θεωρητικά καλύτερο σουτ, γιατί δεν είναι ο Μοκόκα χωρίς σουτ. Είπαμε ότι δεν είναι το πιο δυνατό του σημείο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι χαμηλά στο σουτ. Αυτά για τη θέση 3 τώρα. Για τη θέση 5, ότι δεν έχουμε ένα δεινόσαυρο σε εισαγωγικά, τύπου Στόγια Βράκοβιτς, που άρχισα να τον παρακολουθώ πολύ μικρός και ήμουν εντυπωσιασμένος και με τη φανέλα του Άρη και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού φυσικά όταν έπαιζε. Τέτοια βαριά πεντάρια, το πιο κοντινό παράδειγμα σε αυτό είναι ενδεχομένως ο Μιλουτίνοφ κατά κάποιον τρόπο, που δεν είναι βαρύς, αλλά δεν τον λες και...
0: Ναι.
1: Μπίρτς, ας πούμε. Okay, που μπορεί να αποστάρει, δηλαδή να βάλει την μπάλα κάτω και να παίξει από το post. Γιατί ούτε ο Μπίρτς είναι τέτοιος παίχτης, ούτε ο Κόρσας. Συμφωνώ. Όμως, επαναλαμβάνω, στο σύγχρονο μπάσκετ, στο πολύ γρήγορο παιχνίδι, αυτοί οι παίχτες, αυτού του είδους οι παίχτες, πολλές φορές αποτελούν και πονοκέφαλο για τον προπονητή. Γιατί δεν είναι εύκολο να παίξουν τις αλλαγές που πλέον παίζεται όλο και περισσότερο το παιχνίδι των αλλαγών. Δεν είναι εύκολο να τρέχουν πάνω κάτω στο transition, γιατί το παιχνίδι γίνει πάρα πολύ γρήγορο. Οπότε, ναι, δεν έχεις τέτοιο στυλ παίχτη, αλλά ενδεχομένως και να μην ήθελες να έχεις. Γιατί παίχτες που τελειώνουν τις φάσεις από pick and roll, από αλλαγές, από κοψίματα, από επιθετικά rebound, είναι, είπαμε, και ο Κώστας και ο Μπίρτς. Βαριά σε εισαγωγικά πεντάρια. Και μετά έχεις και την επιλογή του Ρόμπινσον Ελ για να παίζουν 5 απ' έξω, για να βρεις κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό στοιχείο στο παιχνίδι σου, πολύ με πρόσωπο κτλ. Άρα θεωρώ ότι και εκεί, σε αυτό το κομμάτι, είμαστε πολύ καλά.
0: Όσον αφορά κάποιοι που λέτε για την Μονακό, παιδιά, 25 του μηνός πήγε η Μονακό η συζήτηση για την Γαλλία. Περιμένουμε να δούμε το φαντ αυτό που έχει μετέχει ή εκπροσωπεί ο Ροναλντίνιο, να δούμε τι θα κάνει. τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, δεν δουλεύω και στην ΕΚΥΠ για να σας πω τι γίνεται στο γαλλικό πρωτάθλημα. Φίλε Κώστα, εξηγήσαμε όσον αφορά για αυτούς τους παίκτες που ήρθαν για τις προπονήσεις. Όσον αφορά για τα εισιτήρια στο EuroCup, περιμένουμε. Νομίζω ότι έπρεπε να είχαν βγει από τη στιγμή που έχουν βγει και οι ημερομηνίες του EuroCup. Πολλά χαιρετίσματα coach από τον coach Ρεϊζόγλου από Κυκλάδες.
1: Ναι, είναι αδερφός, αδερφικός φίλος από...
0: Μάλιστα.
1: Ο κολλητός μου είναι που σου αναφέρω για την, ότι μένει στο Αμβούργο. Μένει μόνο στο Αμβούργο, είναι προπονητής και αυτός, συνάδελφος.
0: Ναι, μένει στο Αμβούργο και πήρε... το καράβι. Και αυτό να. Το, ο ένας οδηγάει και μας ακούει για παρέα. Ο φίλος εδώ, ο coach, περιμένει το καράβι.
1: Που πήρε το εισιτήριο για το Ρόστοκ. Που σου είχα πει για το. Είναι ο Αναστάσης. Ο Τάσος.
0: Θέλει γνώμη ο φίλος για Φόλενταμ.
1: Φόλενταμ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν ξέρω. Το μήνυμα της ημέρας όσον αφορά για να γελάσουμε. Κυκλοφορεί πολύ έντονα ότι απέναντι είναι έτοιμοι να κλείσουν τον Ντόρση.
1: Μάλιστα.
0: Μα. Ας δηλαδή ο Ολυμπιακός σε μία μέρα θα χάσει και τον Γόκαπ και τον Ντόρση. Αυτό λες εσύ. Ότι είναι τόσο δυνατός ο ΠΑΟΚ που θα τον πάρει τον Ντόρση.
1: Μετά τον Τολιόπουλο θα πάρει και τον Ντόρση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Και μόνο τον Τολιόπουλο εδώ δεν ήκλεισε, δεν ερχόταν ο τέτοιος. Ο... πόσο λένε. Ο. Ο Κροάτης, ρε, ότι είσαι ρεάλ.
1: Ο Χεζόνια,
0: ο Χεζόνια. Ο Χεζόνια, ναι. Δεν έκλεισε.
1: Όχι, κάτι για γλυκά. Άκουγα κάτι για κερασάκι στην τούρτα με τον Τολιόπουλο κτλ.
0: Ναι.
1: Τελικά έμεινε.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Μακάρι, μακάρι. Όχι, μακάρι πραγματικά να τον πάρει, γιατί θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί μετά.
0: Κοίταξε. Το ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή θέλει. Αλλά τώρα δεν νομίζω να πάρει τον Ντόρση.
1: Απλά κάτι σημαντικό σε αυτό το πράγμα. Γιατί με γεμίζει με αισιοδοξία ο σχεδιασμός του Άρη, ενώ έχω πολλά ερωτηματικά για το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Όχι επειδή είμαι Άρης φυσικά. Γιατί πέρσι είπαμε πόσο καλύτερο ήταν ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Και τα είπαμε και πέρσι. Ο Άρης είπε ότι έχω συμπληρώσει το ρόστερ μου, έχω ένα πλήρες ρόστερ και θα δω πού έχω κενό, πού θέλω να βελτιωθώ και θα πάρω παίχτη σε εκείνη τη θέση. Ο ΠΑΟΚ τώρα, μετά και τον Οσμάν, τον Τζέντι Οσμάν που πήρε, έχοντας συμπληρώσει σε πρώτη φάση το ρόστερ του και απομένοντας ένας παίχτης, πριν αρχίσει η προετοιμασία, έχουμε ακούσει για πεντάρι, για τεσάρι. Το τεσάρι ακούγεται πιο έντονα, γιατί μάλλον ο Χουγκάζ με τον Γκρέι δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θέλουν στη θεωρία. Και πλέον τις τελευταίες μέρες ακούγεται για διάρι, για τον Ντόρση. Να συμφωνήσουμε ότι στο 3 με τον Οσμάν και τον Περσίδη είναι ok και στον Άσο. Άρα ψάχνουν και για 2 και για 4 και για 5. Ναι. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας.
0: Είναι ένα πάντρεμα μιας ομάδας η οποία δεν έχει μία σταθερή, δεν έχει ένα μέσο όρο. Είναι μία πάντρεμα μιας φτηνής ομάδας,
1: ναι,
0: με όχι, κάποιες εξάρσεις εντυπωσιάζουν.
1: Αυτό που λες ότι έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά στα συμβόλαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό παίζει το ρόλο του. Ναι.
0: Και στα συμβόλαια και κυρίως, εντάξει, τα συμβόλαια παίζει ρόλο, θα παίξει ρόλο σίγουρα μέσα στα αποδυτήρια, δεν τη γλιτώνει ο Τρινκέρι. Θα έχει γκρίνη και φασαρία. Αλλά θα παίξει μεγάλο ρόλο, γιατί αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι είναι η διαφορά ποιότητας που έχουν ορισμένοι παίκτες.
1: Εντάξει, συμφωνώ. Απλά να σου πω κάτι που το λέω και στις ομάδες μου, ας πούμε. Όποτε δηλαδή, είμαι προπονητής.
0: Τώρα, για να απαντήσεις έτσι μπασκετικά και να τους κάνεις έτσι ένα μικρό φροντιστήριο. Ήδη που είναι αδύναμο στην άμυνα ο Οσμάν, δεν πρόκειται στον ΠΑΟΚ ως η μεγαλύτερη φίρμα να παίξει άμυνα, ούτε το χέρι του δεν θα σηκώσει. Άρα πρέπει το 2 και το 4 να καλύπτουν αυτό το κενό.
1: Ακριβώς. Και στο 4 υπάρχει μόνο ο Γκρέι να το κάνει αυτό. Γιατί άμα παίξει ο Οσμάν μαζί με το Χουγκάζ και με τα σόδια που έχει ο ΠΑΟΚ, θα τρώει 100 πόντους. Άρα το θέμα τους είναι να βάζουν 101. Μπορούν να τους βάλουν. Μπορούν να τους βάλουν. Αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, αλλά αυτό που έλεγα πριν είναι το εξής. Ότι εμείς κοιτάμε τον ΠΑΟΚ και τον κάθε ΠΑΟΚ επειδή είναι ανταγωνιστής μας κυρίως στο EuroCup. Γιατί εκεί στοχεύουμε. όπως είναι η Χάπουελ που έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, η Μπασάκ Σεχίρ, και άλλες ομάδες είναι καλές. Αν εσύ, και αυτό το έχουν οι πολύ μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Άρης φέτος, αν εσύ παίξεις το μπάσκετ που μπορείς και που πρέπει να παίξεις σύμφωνα και με το staff σου, το προπονητικό, και με τους παίχτες σου, δεν χρειάζεται να κοιτάς κανένα. Και δεν είναι αλαζονικό αυτό, είναι ότι πρώτα κοιτάς το σπίτι σου. Όταν εσύ, αν εσύ αποδώσεις αυτό που περιμένεις να αποδώσεις με τη δουλειά που θα κάνεις, γιατί χωρίς δουλειά δεν θα σου χαριστεί τίποτα, τότε η κάθε μία ομάδα σκάνει τον δρόμο της. Δεν θα χρειάζεται να την κοιτάς. Αυτό.
0: Ωραία. Πάμε στο φίλο τον Λάζαρο, το μπασκετικό μας. Άρχισε να στέλνεις μήνυμα και ανησύχησα, φίλε Λάζαρο, να ξέρεις.
1: Και εγώ.
0: Για μια ομάδα που χρειάζεται έναν έτοιμο σέντερ με rebound, άμυνα και σταθερότητα, θα πήγαινε 100% με τον Μπίρτς. Ο Κώστας έχει σαφώς μεγαλύτερα αθλητικά προσόντα, αλλά ο Μπίρτς έχει πολύ πιο αποδεδειγμένη παραγωγή και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Καλά τα λέει μέχρι εδώ.
1: Άριστα. Φυσικά θα ξεκινάς με τον Μπίρτς σε σχέση με τον Κώστα.
0: Ο Κώστας παίζει στο χώρο τον παίχτη, ο Μπίρτς παίζει τον παίχτη man to man, αυτό λέει. Ο Κώστας παίζει χώρο, ο Μπίρτς παίζει παίχτη.
1: Εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι ο Κώστας πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα το σώμα του, γιατί τα φοβερά προσόντα τα έχει, να δυναμώσει τα πόδια του περισσότερο για την πρόληψη τραυματισμών και να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα στην άμυνα, να μην υποπτείται σε φάουλ, είτε επειδή πνευματικά δεν είναι στη συγκέντρωση που πρέπει να είναι, είτε γιατί του ξεφεύγει ο κοντός όταν βγαίνει στο head out κτλ. Θα πρέπει να μάθει να τα διαχειρίζεται αυτά και υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος για να τον ανεβάσει επίπεδο.
0: Λοιπόν, και συνεχίζει παίζει τον παίκτη, ο Σπανούλης ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Όσο και να ψάξουν μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να προσάψεις σε αυτό το roster του Άρη. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Μέχρι να τους δούμε στο παρκέ, Λάζαρε, να δούμε πόσο καλά μπορούν να συνεργαστούν στο παρκέ.
1: Και τώρα, συγγνώμη Χρήστο που επεμβαίνω πάλι και διακόπτω, και το είπαμε και στο τελείωμα της προηγούμενης εκπομπής, να τους δούμε στο παρκέ στα επίσημα παιχνίδια. Γιατί τα φιλικά είναι μόνο προπονήσεις. Απλά μπορεί να έχουμε εμείς τη δυνατότητα να το δούμε είτε από κοντά είτε από τηλεόραση.
0: Η Μότσαρτ είχε γράψει εξ αρχής ότι ο Ζέλικο δεν ήθελε τον Οσμάν, όπως επίσης και ότι οι σχέσεις του Γιανακόπουλου με τον Οσμάν δεν ήταν καλές. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν είναι τρία, ο Μουκόκα δεν είναι τρία. Δεν ξέρω πως κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τον μπάσκετ, αλλά ευτυχώς ο Σπανούλης δεν το βλέπει έτσι. Ο Φαλ που είναι βαρύ πεντάρι, παίγεται μια ομάδα που μπορεί να στήσει το παιχνίδι πάνω του. Καμία, πιστεύει ο Λάζαρος. Το σημερινό μπάσκετ είναι κάτι το διαφορετικό.
1: Σωστά, βέβαια, είπαμε, είναι ακόμα μια επιλογή, γιατί ο Φαλ έχει άλλα πράγματα πάρα πολύ δυνατά. Έχει εξαιρετική δημιουργία, έχει post-up παιχνίδι, να κουμπίσει την μπάλα σε αυτόν. Έχει πλεονεκτήματα, είναι καλό να υπάρχει, δηλαδή θα το βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα δεν θα βασιστεί στο Φαλ. Θα βασιστεί στο Γιαμπουσέλ.
0: Και η πρόταση του φίλου του Λάζαρου που ξέρει μπάσκετ λέει θα πρότεινα μετά του Στολιό, Χεζόνια, Γκραντ, Ντόρσεϊ να πάρει και κάποιον να τους μάθει μπάσκετ και ένα CEO για να μην τους θεωρούν και τους πιάνουν κορόιδα, όσο για τους Αριανούς λέει να φύγουν από τη δεκαετία του 80. Δεν είναι άσχημη, δεν, εντάξει, απλώς άμα μάθεις εκείνο τον μπάσκετ τώρα λίγο δύσκολο να βλέπεις την αλλαγή. Αληθεύει λέει η συνεργασία με το Θεούλη Μάσεϊ, δεν το ξέρω φίλο Παναγιώτη. Έχεις ακούσει τίποτα?
1: Το Τζερεμάια Μάσεϊ.
0: Μάλλον αυτό εννοεί.
1: Όχι. Δεν γνωρίζω.
0: Για τα θέματα συζήτηση στον Ghost Peak, πιστεύω ότι είναι ένα σύστημα που δεν βγήκε από το μπλοκάκι του προπονητή, βγήκε πρώτα μέσα από τους παίχτες κάνοντας fake screen από μόνοι τους μέσω στους αγώνες και μετά μπήκε στο μπλοκάκι του προπονητή, λέει ο φίλος ο Γιώργος από την κυτρινόμαυρη Ολλανδία, την οποία βάφει σιγά σιγά, θα τους κάνεις όλους κίτρινους εκεί πέρα, φίλε Γιώργο.
1: Χρήστο,
0: να δεις στο τέλος θα σε διώξουνε.
1: Επειδή είπε για τον Ghost Peak να μας κάνει την πάσα να ξεκινήσουμε,
0: ναι,
1: για
0: αυτό το
1: Ghost
0: Peak. Διάβασα.
1: Τέλεια, μπράβο. Λοιπόν, τι είναι το Ghost Peak, όπως
0: πάρα πολύ. Και συμφωνείς με αυτό που είπες ότι θα φορηθεί πολύ με σπανούλι φέτος το Ghost Peak?
1: Ναι, το Ghost Peak φοριέται γενικά τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Έπαιξα για πρώτη φορά Ghost Peak το 2019 σε ένα αντρικό που ήμουνα προπονητής. Και τότε, επειδή ήταν η νέα τάση, το παίζανε πιο πολύ σαν ειδική κατάσταση στο τελείωμα των αγώνων για να κερδίσεις κάποιο πλεονέκτημα. Θα προσπαθήσω. Είναι καταρχήν ένα fake screen, γι' αυτό και λέγεται Ghost Peak ή Ghost Screen. Ghost από το φάντασμα. Peak είναι το pick and roll. Οπότε αρχικά μιλάμε για ένα fake screen, το οποίο εγκυμονεί πάντα τον κίνδυνο αν δεν βάλει σωστά το σώμα του ο επιθετικός, ο screener, να είναι επιθετικό φάουλ. Έτσι, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ποιος είναι ο στόχος του Ghost Peak και τι σημαίνει για την άμυνα και την επίθεση? Επειδή μας ακούνε πάρα πολύ από το ραδιόφωνο και ο φίλος μας που οδηγεί, αρχικά το περιγράφω με λόγια και στη συνέχεια το δείχνω και στο πινακάκι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Καταρχήν, ο στόχος του Ghost Peak, το οποίο θα φοριέται όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια, γιατί τα επόμενα χρόνια είπαμε υπάρχει τάση να παίζουν και οι πέντε παίχτες έξω στην περιφέρεια. Και θα αναφερθούμε σε μια πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με το NBA. Αυτό είναι η χώρη. Στο NBA το 7-25 έχει μεγάλη διαφορά στην περιφέρεια από το 6-75 στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άρα, όπως το NBA, επειδή είναι μεγαλύτερος ο χώρος, είναι πιο δύσκολο να παίξει άμυνα στην Ευρώπη, ειδικά με αυτά τα κορμιά πλέον που υπάρχουν και τα ύψη, αν βγάλεις και τους πέντε παίχτες απ' έξω, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν κενά, gap που λέμε, για να μπορέσει να γίνει ένα drive. Επομένως, τα τελευταία χρόνια οι προπονητές αυτό που σκέφτηκαν, και για να υπάρχει συνεχόμενη ροή στην επίθεση και για να μην είναι στατική ομάδα, και το ανέλησε εξαιρετικά όπως μου έστειλε και το πρωί ο Πέτρος μήνυμα, αλλά το είχα ήδη σημειώσει αυτό, το θέμα το ανέλησε εξαιρετικά ο coach ο Δημήτρης ο Πρίφτης στο τελευταίο σεμινάριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας για το Ghost Peak. Στην Ιταλία, ας πούμε, όποιος παρακολουθεί το Ιταλικό πρωτάθλημα θα δει ότι παίζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παίζεται λιγότερο στην Ελλάδα, αλλά το παίζουν και πάρα πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και είμαι σίγουρος ότι ο κότς Πανούλης σίγουρα θα το έχει σαν όπλο. Για να εξηγήσουμε περισσότερο τι είναι. Όπως είπαμε και πριν, ο στόχος είναι η δημιουργία χώρων. Άρα, θα πάμε να φτιάξουμε τώρα στο πινακάκι μία κατάσταση κατά την οποία θα βρίσκονται και οι πέντε παίχτες έξω από την περιφέρεια. Αυτό μπορεί να παιχτεί είτε με ένας τέσσερις, δηλαδή ένας να είναι κοντά στο καλάθι, είτε και οι πέντε παίχτες να είναι απ' έξω. Εμείς θα το παίξουμε να είναι απ' έξω. Και είπαμε ότι ο στόχος αυτού που θα πάει να κάνει το screen δεν είναι να ουσιαστικά πιάσει εισαγωγικά το screen, δηλαδή να βρει τον αμυντικό για να απελευθερωθεί ο επιθετικός, γιατί στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να γίνει μια απλή αλλαγή. Είναι ο στόχος να μπερδευτεί η άμυνα, δηλαδή να μην υπάρχει σαφής διαχωρισμός αν έχει γίνει το screen, αν δεν έγινε, δηλαδή ο αμυντικός του επιθετικού που θα πάρει το screen να μπει σε προβληματισμό αν θα πρέπει να αλλάξει και να τον πάρει ο αμυντικός του παίχτη που πάει να κάνει το screen, και σε αυτό το κενό να χτυπήσει η επίθεση για να δημιουργηθεί το ρήγμα το οποίο θέλουμε όλοι οι προπονητές για μια κατάσταση που συγκεντρώνει περισσότερες επιτυχίες να μπει στο καλάθι. Λοιπόν, ξέρω ότι γυαλίζει, ναι. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο κάθετα μπορώ. Βάζω τυχαία τους παίχτες. 1, 2, 3, 4, 5. Όπως είπαμε, με κύκλο είναι ο παίχτης που έχει την μπάλα. Βάζω το 3. Και οποιοδήποτε παίκτης μπορεί να κάνει Ghost Peak, επειδή είναι ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι μετά από play, δεν προλαβαίνει η επίθεση να σκεφτεί ποιος παίκτης πρέπει να ανέβει για Ghost Peak, ποιος είναι ο αμυντικός αυτού που είναι Ghost Peak. Είναι μια πολύ γρήγορη κίνηση. Όπως λέει ο coach Πρίφτης χαρακτηριστικά, το χάος φέρνει χάος. Άρα, Εδώ είναι οι παίχτες, έτσι, και βάζω και τους αμυντικούς με Χ, με βάση το που είναι η μπάλα. Άρα ο Χ2 είναι κάπου εδώ, ο Χ1 είναι πιο κοντά στην μπάλα, ο Χ3 είναι εδώ, ο Χ4 είναι εδώ και ο Χ5 είναι εδώ. Και πάει έστω για τον ghost pick ο 4. Τρέχει προς την πλευρά του 3 για να του κάνει θεωρητικά το pick and roll, και ένα βήμα πριν φτάσει στον παίχτη του κατευθείαν βουτάει μέσα. Άρα ο παίχτης, το τριάρι τώρα, αμέσως τι πετυχαίνει? Πετυχαίνει όλο αυτόν το χώρο να τον έχει κενό. Άρα είναι το κενό το οποίο δημιουργείται στην επίθεση με το screen αυτό, για να επιτεθεί στο καλάθι, να φτάσει μέχρι μέσα, και αν έρθει οποιαδήποτε παγίδα να υπάρχει μια έξτρα πάσα και μια έξτρα πάσα και μια περιστροφή σε μια close out άμυνα που αναφέραμε στο προηγούμενο προχθές, για να μπει το καλάθι. Αυτό είναι το ghost pick. Τι είναι, με δύο λόγια? Είναι ένα fake screen το οποίο βάζει σε συναγερμό την άμυνα και επιτρέπει στην επίθεση να δημιουργηθούν οι χώροι που τόσο ψάχνουμε οι προπονητές στην Ευρώπη, για να μπορέσει να γίνει ένα drive και να έχουμε μια προσπάθεια πάνω σε ταχύτητα, χωρίς να καθίσταται η επίθεση στατική. Νομίζω ότι
0: τώρα
1: το εξήγησα...
0: βλέποντας και... Επειδή, ναι, όχι, το εξήγησε αναλυτικά.
1: Γυάλιζε?
0: Όχι, φαίνεται πολύ καθαρά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό,
0: τώρα
1: αυτό
0: όσοι χαίρομαι. Παρακολουθείτε από το... Και καλά κάνεις, γιατί οι περισσότεροι είναι ραδιοφωνικοί ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι όσον αφορά για την εικόνα. Εντάξει παιδιά, στο YouTube δεν είναι, μπορεί να το δείτε τις συγκεκριμένες στιγμές στην ανάλυση του coach, μπορεί να τη δείτε ξεχωριστά στο YouTube.
1: Σωστά, και μέσα στη χρονιά όσο συνεχίζουμε έτσι και τα λοιπά, όπου το δούμε θα το απομονώσουμε, θα το αναφέρουμε, θα το σχεδιάσουμε. Είναι μια κατάσταση που είπα, τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούνταν πολύ στο τελείωμα των αγώνων σε κάποια ειδική κατάσταση μετά από time out. Πλέον χρησιμοποιείται μέσα στο παιχνίδι σαν μια κίνηση motion. Συγκεκριμένα ρώτησα τον coach Πρίφτη αν θέλει κάποιος παίκτη συγκεκριμένα να πηγαίνει. Όχι, στόχος είναι η ταχύτητα, στόχος είναι η αμεσότητα, να μην προλάβει άμυνα να προσαρμοστεί. Απλά, και πολύ σημαντικό αυτό, εγκυμονείται ο κίνδυνος του επιθετικού φάουλ για την επίθεση, και για την άμυνα είναι ένα πάρα πολύ καλό μετράει πάρα πολύ πόσο καλά συντονισμένοι είναι, πόσο καλή επικοινωνία υπάρχει, ούτως ώστε αφού μιλάμε για ghost pick και ουσιαστικά δεν είναι screen, να παίξει καλή άμυνα στο ένας εναντίον ενός, για να προσπαθήσει, έτσι αυτό είναι από την πλευρά της άμυνας, να προσπαθήσει η άμυνα παίζοντας καλή άμυνα στο ένας εναντίον ενός, αυτό το screen και αυτή την κίνηση να μην την, να τη μετατρέψει σε πλεονέκτημα και όχι σε πλεονέκτημα για την επίθεση όπως σχεδιάζεται. Αυτά για τον ghost pick.
0: Βασίλης λέει, ρώτα τον coach μια σύγκριση του Kyle Alexander με τον Birch.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Kyle Alexander. Τον είδαμε και από κοντά στο παιχνίδι με την Turk Telekom πριν 2 χρόνια. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι δύο center που... Ο Μπίρτς έχει το πλεονέκτημα των μεγαλύτερων παραστάσεων, γιατί έπαιζε σε επίπεδο Ευρωλίγκας όλα αυτά τα χρόνια, και θα τον θεωρήσω ένα κλικ πάνω, γιατί έπαιζε στην πρωταθλήτρια Τουρκίας. Χωρίς να υστερεί ο Kyle Alexander, είναι δυνατός και αυτός σκεπάζει το καλάθι, είναι πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά. Εκεί που υπερτερεί ο Μπίρτς είναι σίγουρα η εμπειρία και η γνώση του από το ελληνικό, από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα. Έτσι,
0: εντάξει, πέρα από την εμπειρία και η γνώση, είναι το ότι ο Kyle Alexander είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης επιπέδου EuroCup. Δηλαδή δύσκολα και η τελευταία ομάδα του, της Ευρωλίγκας το σκέφτεται να τον πάρει. Εντάξει. Ενώ ο Μπίρτς είναι ένας παίχτης επίπεδου Ευρωλίγκας, ο οποίος βέβαια και λόγω ηλικίας, ξέρω εγώ, δεν αγωνίζεται στις 5 κορυφαίες, αγωνίζεται στις 10 κορυφαίες. Τώρα όσον αφορά τώρα για το βήμα του να έρθει πίσω στην Ελλάδα, έχουν παίξει στην Ελλάδα και στον Άρη του EuroCup, παίξανε πολλά ρόλο και τα λεφτά, και το σημαντικότερο ότι μπορεί να πάρει και ελληνικό διαβατήριο και. Σωστά λέει ο Πέτρος, και οι δύο δεν έχουν post, αλλά ο Μπίρτς υπερτερεί αμυντικά. Ο Καρλ Αλεξάνδερ αυτό που του αρέσει να κάνει, και όταν το καταφέρνει γίνεται ήρωας, αλλά όταν το χάνει γίνεται πρόβλημα στην άμυνα, είναι ότι του αρέσει να κόβει την μπάλα, κυνηγάει τον αντίπαλο να δώσει τάπα.
1: Το stop, ναι. Το θυμόμαστε και από το... και από το παλέ. Mm. Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή και θα αποδειχθεί στο παρκέ με τη συνεισφορά του καθενός στην ομάδα τους.
0: Λοιπόν, στη φίλη μας την Παρασκευή στέλνει μήνυμα και λέει: καλησπέρα πρώτα απ' όλα, πάντα ευγενική φίλη μας η Παρασκευή. Θεωρείτε ότι η συνοχή της ομάδας θα επηρεαστεί λόγω των απουσιών για τις εθνικές ομάδες? Δεν νομίζω. Απλώς είναι ένα διάστημα στην αρχή το οποίο το χάνεις. Δηλαδή, οι υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν διεθνείς θα προπονηθούν ένα μήνα, εσύ θα προπονηθείς ένα μήνα και μια εβδομάδα, εσύ θα προπονηθείς ένα μήνα. Αλλά είναι, ξέρεις ποιο είναι τώρα, Κυριακή, Παρασκευή, ότι πλέον έχεις έμπειρη ομάδα. Δεν θες πάρα πολλά να δείξεις αυτούς τους παίκτες. Υπάρχουν και νεότεροι οι οποίοι θα το μάθουνε, αλλά αυτή την ομάδα τώρα με 5 προπονήσεις έχεις περάσει το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά που θέλει να περάσει ο Σπανούλης. Και μετά τα δουλεύει για να τα τελειοποιήσει. Έχω άδικο, ρε coach?
1: Όχι, δεν έχεις άδικο. Εντάξει, 5 προπονήσεις είναι λίγο,
0: ναι,
1: λίγο υπερβολικό.
0: Είναι
1: λίγο υπερβολικό. Απλά το είπαμε και στην αρχή, καλό είναι να το επαναλάβουμε τώρα. Όσο καλύτερη ομάδα έχεις, σε όσο πιο υψηλό επίπεδο είσαι, τόσο περισσότερη εκ των πραγμάτων θα είναι η διεθνή σου. Είπαμε, πέρσι η Μονακό με 3 Αμερικάνους έκανε προετοιμασία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το ίδιο έκανε και ο Ολυμπιακός, το ίδιο έκανε και ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Το θέμα είναι το Σεπτέμβριο όλων που θα βρεθεί η ομάδα, μέχρι να αρχίσουν οι υποχρεώσεις, ότι θα, πόσο γρήγορα θα βρεθούν. Αλλά είπαμε ότι έτσι όπως έχει γίνει πλέον το μπάσκετ, με τους πάρα πολλούς αγώνες, οι αγώνες τους 2 πρώτους μήνες για όλες τις ομάδες είναι προετοιμασία που μετράνε τα αποτελέσματα. Δηλαδή βάζεις πράγματα μέσα στα παιχνίδια, όσο σου επιτρέπονται οι προπονητές και τα staff, τα οποία έχεις δουλέψει σε 1-2 προπονήσεις που μεσολαβεί από το ένα παιχνίδι στο άλλο, αλλά έχεις στόχο όχι απλά να κερδίσεις, να περνάς και πράγματα να βάζεις μέσα στην ομάδα σου σε τακτικό κομμάτι. Και αυτό το κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Άρα θα δούμε πού έχει, σε ποιο βαθμό είναι η ομάδα έτοιμη, επαναλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχεις την πολυτέλεια να χάνεις παιχνίδια, αλλά το πραγματικό μπάσκετ θα το δεις στην ομάδα από το Δεκέμβριο και μετά. Αυτό.
0: Ναι, εδώ τώρα έτσι ψάχνοντας λίγο στο YouTube μου βγάλε ένα κανάλι, ένα συμπαθέστος τους νεαρός, κάνει εκπομπή, τα δίνει όλο πάω για τον Ντόρση. Σας είπα. Και στον Άρη τα ίδια συμβαίνουν. Στα μέσα, άλλο να γραφτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σελίδες που δεν έχουν ένα site, και άλλο να γραφεί σε ένα site πρώτα και μετά να το διαφημίσουν μέσα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει. Ο φίλος ο Δημήτρης θυμήθηκε ότι αντιπροσωπευτικό πεντάρι είναι ο Ταβάρες. Ναι.
1: Πολύ σωστά, δεινόσαυρος. Εντάξει, είναι στην ίδια κατηγορία με το Φαλ. Και φίλος... το Μιλουτίνοφ θα πω εγώ.
0: Ναι. Ο φίλος ο Κυριάκος, εκτός ο Λέν δεν παίζει την Ελλάδα. Ποιον λένε εννοεί?
1: Ορίστε.
0: Εκτός ο Λένε δεν παίζει με την Ελλάδα.
1: Ένα από τα δύο επίσημα παιχνίδια που έχουμε τώρα, όχι την Ισπανία.
0: Άρα η Ουκρανία είναι, λένε.
1: Η άλλη ομάδα, ναι.
0: Δεν ξέρω καθόλου τι.
1: Μπορεί να είναι Naturalize, ούτε εγώ δεν έχω ασχοληθεί.
0: Ο φίλος ο DJ Στέλιος, καλή εκπομπή. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω συχνά. Έχουμε νέα για Μήτρογλου και Θανάση.
1: Νομίζω
0: Θανάση.
1: Με τη Γεωργία παίζουμε. Όχι.
0: Παίζουμε. Με την Πολωνία παίζουμε
1: φιλικό.
0: Με Πολωνία παίζουμε φιλικό.
1: Και με την Κύπρο.
0: Και με την Κύπρο παίζουμε φιλικό. Και μετά πάμε με Ουκρανία εκτός έδρας. Και με Ουκρανία εντός έδρας και με Ισπανία εκτός έδρας.
1: Όχι, Ισπανία παίζουμε σίγουρα νομίζω στο ΆΚΑ. Στην Ελλάδα, εντός. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα το.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι. Θα το δούμε αυτό. Εντάξει. Εκτός παίζουμε την Ισπανία, μάλλον. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το γνωρίζω.
0: Φίλε Παναγιώτη, μην ανησυχείς. Ο φίλος ο Γιώργος δεν με νοιάζει για τους δίπλα, δεν θέλω να ακούω τίποτα, μην τους κάνετε ούτε ανάλυση για τα προβλήματα που έχουν. Καλά, στο ποδόσφαιρο πουλήσανε τον Κωνσταντέλια. Ο φίλος ο Λάζαρος, ο στόχος είναι να δημιουργούνται χώροι, έχει μειονέκτημα στα πόδια, οπότε χρειάζεται αθλητική ομάδα, το Ghost Peak. Καταλήγει στις περισσότερες ομάδες σε follow κάρφωμα, χάνει λόγω έλλειψης συγχρονισμού.
1: Ακριβώς.
0: Κανένας δεν έχει πω στο φίλο ο Πέτρος αυτό που διάβασα προηγουμένως, μας το λέει και σε εμάς σε μήνυμα προσωπικό. Games. Πάμε στην Ευρώπη.
1: Το βρήκα. Πολύ σωστά. Ουκρανία-Ελλάδα είναι 28-8 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και 31-8, σωστά είπα, είναι Ελλάδα-Ισπανία. 7 η ώρα. Είναι Ελλάδα-Ισπανία. Παίζουμε εκτός με την Ουκρανία,
0: ναι,
1: και εντός με την Ισπανία.
0: Εγώ
1: αυτό
0: έκανα λάθος.
1: Δεν πειράζει. Ναι.
0: Ο φίλος ο Χάρης.
1: Και σε 5 λεπτά να πούμε για το, να πούμε και το, για το tag in. Για να έχουμε χρόνο.
0: Ο φίλος, ναι, ο φίλος ο Χάρης λέει ότι η περσινή ήταν από τον Προμηθέα στα Μαυροσκούφια, έδειξε πάντως τι ακολούθησε. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω για τη σημασία των φιλικών. Τι είπαμε για τα φιλικά?
1: Είπα το εξής, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα στα φιλικά. Γιατί τα φιλικά είναι απλά μια προπόνηση. Αν η ομάδα δεν δουλεύει σωστά και δεν έχει φτιαχτεί σωστά, όπως φυσικά έγινε πέρσι, αυτό το είδαμε και στα φιλικά και δεν άλλαξε και στα επίσημα. Δεν σημαίνει όμως φέτος ότι άμα χάσεις από την Μακάμπη θα παίξεις φιλικό, ή τον Ερυθρό Αστέρα ή από τον Ολυμπιακό, επειδή θα χάσεις το φιλικό, η χρονιά στα επίσημα δεν θα είναι καλή. Είμαι κάθετος σε αυτό. Προσωπικά στα φιλικά εγώ έφτιαχνα πεντάδες από πριν, όπως κάνουν και οι μεγάλοι προπονητές, έτσι, όπως θα κάνει και ο κότς Πανούλης. Φτιάχνεις πεντάδες από πριν, δεν κάνεις κοουτσάρισμα. Παίζεις τα plays τα οποία έχεις δουλέψει στην προπόνηση. Παίζεις 2-3 πράγματα τακτικά τα οποία θέλεις να παίξεις. Δεν σε νοιάζει δηλαδή ποιος είναι ο αντίπαλός σου. Δεν σε νοιάζει άμα θα βάλει το τρίποντο ή δεν θα το βάλει. Αυτό θέλω να πω, ότι σε νοιάζει η δική σου ομάδα να έχει κάνει πρόοδο. Για τα φιλικά.
0: Ο Άλεξ λένε είναι ο ψηλός ο σέντερ, ο Ουκρανός της Ρεάλ, έχει περάσει και από το NBA, και ο φίλος ο Κυριάκος μας
1: μίλησε,
0: με την Ισπανία παίζουμε εντός έδρας. Να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Δεν ήξερα ότι είναι Ουκρανός, το ξέρω αυτό τον παίχτη, τον έχω δει πέρσι με τη Ρεάλ, ναι. Okay.
0: Ναι, και ο φίλος ο Σίμος, ευχαριστούμε ρε παιδιά που κολλήσαμε, μας βοηθήσατε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης λέει χρειάζεται και θέλει Μπίρτς. Μπορεί ο Αλεξάνδρ να είναι καλύτερο σκόρελ, αλλά αυτό θα το έχει ο Άρης. Άμυνα, ποιος θα παίξει στη ρακέτα του ΠΑΟΚ? Έλα, δει ποιος θα παίξει. Και ποιος θα παίξει εκείνο το που αρέσεται στο τρικέρι που όλοι σκρίνουν και μακριά από την μπάλα.
1: Είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος γρίφος. Αγωνιστικά για μένα είναι πολύ μεγάλος γρίφος. Μακάρι για αυτούς να βγει και να πάνε όλα καλά, αλλά έχω πολλές ενστάσεις και ερωτηματικά αυτό.
0: Πάμε στο άλλο το...
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Πάμε γιατί τώρα... θα φτάσουμε, άμα
1: μπορούσαμε
0: τώρα με τα μηνύματα, έχει πολύ πράγμα.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον από το, και από τον Ghost Pick. Λοιπόν, μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική στατιστική κατηγορία τα τελευταία χρόνια, όπως είναι το rebound και ιδιαίτερα το επιθετικό rebound. Η μαγεία του μπάσκετ μπορεί να φανεί μέσα από αυτή την τάση, από το tag in που λέμε. Και γιατί αναφέρομαι στη μαγεία του μπάσκετ? Διότι πριν από 3 χρόνια μιλούσαμε για αμυντική ισορροπία και όλοι οι προπονητές σε όλο τον κόσμο ήξεραν ότι πρέπει μετά το shoot που κάνεις στην επίθεσή σου, 2 παίχτες οπωσδήποτε, ανάλογα με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή, να τρέξουν πίσω στην άμυνα, ενδεχομένως 2 να πηδήξουν στο επιθετικό rebound και ο 5ος να μαρκάρει την πρώτη πάσα, να μην γίνει εύκολη πάσα στον playmaker, είτε να πάει πίσω, είτε να έχουμε και τρίτο παίχτη στο επιθετικό rebound. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει στο 100%. Δείγμα το πόσο σημαντικό είναι, πώς σε αλλάζει το μπάσκετ από εποχή σε εποχή, και ότι κάτι το οποίο παλαιότερα φαινόταν εντελώς λάθος πλέον είναι το σωστό. Και δικαιολογείται αυτό πάρα πολύ από την λογική πίσω από την οποία κρύβεται από το tagging. Πρώτη φορά το άκουσα αυτό πέρσι στο σεμινάριο, γιατί κάθε χρόνο γίνονται σεμινάρια, στο περσινό σεμινάριο από τον coach Μπούτσκο, που ήταν ο βοηθός του ΠΑΟΚ, στο οποίο έγινε για τους νεαρούς παίκτες, για τις νέες ηλικίες στην Καλαμαριά, στο κλειστό της Καλαμαριάς. Και ανέφερε τότε για πρώτη φορά ότι μετά από σουτ και οι 5 παίχτες θέλει να βουτάνε μέσα για να πάρουν το επιθετικό rebound, έτσι ώστε ο στόχος είναι ένας από τους 5 αμυντικούς να είναι χαλαρός και να μην κάνει box out, παίρνεις το επιθετικό rebound, άρα πετυχαίνεις ακόμα μία κατοχή, βάζεις την αντίπαλη ομάδα στη διαδικασία άμυνας για ακόμα μία φορά, αυξάνονται οι πιθανότητες σου να βάλεις καλάθι, μπορείς να τους θύρεις να πάρεις ένα φάουλ, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα να πηδάς και οι 5, και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που ήταν παλαιότερα μειονέκτημα είναι ότι καθυστερείς την επίθεση της αντίπαλης ομάδας. Δηλαδή, ακόμα και στο σενάριο ότι δεν μπαίνεις στο επιθετικό rebound, έχεις πετύχει να είσαι κοντά σε όλοι οι παίχτες να ματσάρουν στους αντίπαλους παίχτες και να μην μπορεί εύκολα να κατεβάσει την μπάλα να γίνει εφηνδιασμός. Το εξήγησα αρχικά θεωρητικά για να το δείξουμε τώρα στο πινακάκι. Υπάρχουν καταρχήν 2 τακτικές όσοι το επιλέγουν. Η μία είναι να πηγαίνουν και οι 5 παίχτες και να ορμάνε προς το καλάθι να πάρουν το rebound, και η άλλη είναι να βάζουν τους 2 παίχτες που είναι πιο ψηλά να κάνουν μια πολύ μικρή κίνηση προς το καλάθι για να εκμεταλλευτούν το tip από τους άλλους 3,

0: στον αμυντικό για να πάρει το rebound. Που η εποχή στο σύγχρονο μπάσκετ και στην κοινωνία μας γενικότερα απαιτεί όλο και λιγότερες επαφές. Είναι πολύ σημαντική η επαφή στο μπάσκετ και πρέπει να επιδιώκεται και όχι να αποφεύγεται. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο χαρακτηριστικά, γιατί δεν είναι όλοι προπονητές, αφού έχουμε και τη δυνατότητα του ολόκληρου γηπέδου να δείξουμε, και θα το κάνω στην κάμερα, να δείξουμε πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια η κατάσταση. Δηλαδή, σε μια διάταξη ένας τέσσερις, βάζουμε τον έναν εδώ, το δύο εδώ, το τρία εδώ, το τέσσερα εδώ και το πέντε κάτω από το καλάθι. Και αυτή η ομάδα έπρεπε να γυρίσει πίσω στην άμυνα. Και το σουτ γίνεται από τον άσο. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, οι προπονητές, τι λέγαμε, λέμε ότι ο δύο που είναι ο τελευταίος παίχτης θα πάει πρώτος πίσω. Το τριάρι που είναι από την πλευρά της μπάλας θα πάει πίσω. Το τέσσερα θα βουτήξει, που είναι help side, θα βουτήξει για να πάρει το επιθετικό rebound, γιατί έχει περισσότερες πιθανότητες, πιο μεγάλη φόρα. Το πέντε θα διεκδικήσει το επιθετικό rebound και ο άσος θα βρίσκεται κάπου στο κέντρο, είτε να δυσκολέψει την πρώτη πάσα, είτε να πάει και αυτός στο επιθετικό rebound. Τώρα όμως, αυτό ήταν το παλιό. Αυτό ήταν αυτό που θέλαμε παλιά να κάνουμε. Τώρα θα δείξω στις ίδιες θέσεις, δηλαδή τον άσο που έχει την μπάλα και σουτάρει, το 2 εδώ, το 3 εδώ, το 4 εδώ και το 5 εδώ. Τι γίνεται? Οι προπονητές θέλουν τους δύο παίχτες από τη γωνία. Αυτό είναι η πρώτη οδηγία σε αυτό. Είναι να τρέξουν πάρα πολύ δυνατά προς το καλάθι. Φυσικά ο 5, όπως και στο παρελθόν, παλεύει για να πάρει το rebound. Και τώρα υπάρχουν δύο τάσεις. Είτε το 1 και το 3 να κάνουν ένα μικρό βήμα προς τη βολή, ούτως ώστε εδώ σε αυτό το χώρο, όπου η μπάλα φύγει, να είναι πιο κοντά στο να πάρουν το μακρινό rebound που λέμε, είτε να μην το κάνουν αυτό και να πάνε και αυτοί εντελώς μέσα να διεκδικήσουν το καλάθι. Αυτό είναι το tag in. Και επειδή μιλάμε για επιθετικό rebound στο τελείωμα, να πούμε και αυτό τη διαφορά και να το βάλουμε σαν quiz, αλλά τελειώνει η εκπομπή. Ποιο είναι το box out και ποια είναι η διαφορά με το block out? Πολύ γρήγορα. Να τη δώσω την απάντηση εγώ. Στο block out πηγαίνει ο επιθετικός να πάρει το rebound και ο αμυντικός απλά το σταματάει εκεί που είναι. Στο box out που θέλουμε εμείς οι προπονητές, οι περισσότεροι, θέλουμε τον αμυντικό να κινηθεί προς τον επιθετικό για να τον σταματήσει, για να πάει να πάρει στη συνέχεια το αμυντικό rebound. Αυτό είναι για να ξέρουμε όλη τη διαφορά box out από block out, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα. Θα δικήσουμε σήμερα, παιδιά. Θα δικήσουμε αύριο ό,τι μπορώ εγώ να απαντήσω. Και την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ πάλι ο coach Κουβάτσης για συζητήσεις όσον αφορά για τακτική, τεχνική ανάλυση κάποιων θεμάτων. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει: coach, περιγράφεις τους Golden State Indiana Pacers, Μινεζούτα Timberwolves, όλες τις αθλητικές ομάδες. Βέβαια, ο καλύτερος τρόπος να καθυστερείς την αντίπαλη ομάδα είναι το υψηλό ποσοστό ευστοχίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή το zone press.
0: Εντάξει, ο Λάζαρος λέει ότι έχεις βάλει ο πιο δύσκολος τρόπος για να τρέξει αντίπαλη ομάδα είναι να έχεις πετύχει το καλάθι, οπότε να έχει επαναφορά. Σε αυτό αναφέρεται. Πολύ σωστά.
1: Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία, την κυτρινόμαυρη Νορβηγία, λέει: ο Άρης θα παίξει, λέει, καλύτερη άμυνα man to man, όχι ζώνη. Συμφωνούμε σε αυτό, ε?
0: Ναι.
1: Ποια είναι η γνώμη του coach και ποια μήνα πιστεύει ότι θα παίξει περισσότερο και ταιριάζει ο Σπανούλης?
0: Συγγνώμη, το τελευταίο.
1: Ποια άμυνα ταιριάζει περισσότερο στο να παίξει ο Σπανούλης?
0: Ναι, είπαμε ότι ο κότς Σπανούλης θέλει την άμυνα που φέρνει την νίκη. Δεν τον νοιάζει αν είναι man to man, αν είναι

0: ζώνη και τα λοιπά, θα πάμε να κερδίσουμε. Ναι. Αλλά πρώτα θα δουλέψει πάρα πολύ στις αρχές του man-to-man για να μπορεί στη συνέχεια να βάλει και κάποιες ζώνες.
1: Ναι, ή κάποιες,
0: κάποια ζώνη πρέσ, κάποιες προσαρμογές.
1: Προσαρμογές.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που,
0: ναι, που συζητάμε.
1: Έτσι κι αλλιώς, να σου πω κάτι, είναι και αυτός και οι συνεργάτες του είναι ιδιαίτερα εφευρετικοί, όπου θα δεις την άμυνα, αυτό που λέμε άμυνα man-to-man με ζώνη πρέσ, με παραλλαγές, και θα τη δεις σε χίλιες διαφορετικές
0: εκδοχές.
1: Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε και ο Απόστολος τώρα. Απόστολε, αργά έστειλε σήμερα το ποιηματάκι σου. Θέλουμε τον Γκάρι Γκραντ να χαρμπώνει ο Άρης Σαρώνη, Αριανάρα Κατερίνη. Φίλε Απόστολε, αργά έστειλε σήμερα το ποιηματάκι. Λοιπόν, κάπου εδώ 6 ώρα ακριβώς ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τον coach που ήταν μαζί μας.

try to see.

sinister silence draped over.

question is a sin? What is the point of

5, 4, 3, 4.